0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

Hellas FM

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: αναμένεται να φτάσει τα 2,5 δισεκατομμύρια. Στη Γαλλία μέσα στις επόμενες εβδομάδες αναμένεται σύγκληση της συνόδου της G7 για ενεργειακά ζητήματα με στόχο το συντονισμό στη διαχείριση των αποθεμάτων ενέργειας. Ο Αμερικανός Πρόεδρος υπέγραψε χθες νομοσχέδιο που προβλέπει ένα ευρύ πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας με στόχο να ασκηθεί η οικονομική πίεση στη Μόσχα και να περιοριστούν οι πόροι που διαθέτει για την συνέχιση του πολέμου στην Ουκρανία. Το μέτρο προβλέπει κυρώσεις σε Ρώσους αξιωματούχους, τράπεζες καθώς και στον λεγόμενο σκιώδη στόλο της Ρωσίας. Ο Ρώσος Πρόεδρος κατηγόρησε χθες το βράδυ τους Ευρωπαίους ηγέτες ότι κηρύσσουν ανοιχτά πόλεμο στη Μόσχα και το Κίεβο ότι επιχειρεί να παρέμβει στις ρωσικές βουλευτικές εκλογές. Η Μόσχα δεν έχει επιθετικές προθέσεις απέναντι στην Ευρώπη, είπε ο Πούτιν, και υποστήριξε ότι η Ουκρανία εμποδίζει στην πράξη την επανέναρξη των ειρηνευτικών συνομιλιών. Στο μεταξύ, οι ρωσικοί πύραυλοι έπληξαν χθες το βράδυ Κιεβό, Οδυσσό και την πόλη Σούμι στην Ουκρανία. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 7 τραυματίστηκαν στην πόλη Σούμι. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δεν θα έχει διμερή συνάντηση με τον Τούρκο Πρόεδρο στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, σύμφωνα με αξιωματούχο του Λευκού Οίκου. Η είδηση ήρθε 2 ημέρες μετά τη δήλωση του πρέσβη των ΗΠΑ στην Άγκυρα, τον Μπάρακ, ότι οι δύο ηγέτες επρόκειτο να συναντηθούν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε 11 λεπτά μετά τη μία στη Βόρεια Εύβοια. Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 6 χιλιόμετρα νότιο-ανατολικά των βασιλικών Ιστιαίας και το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε περίπου 17 χιλιόμετρα. Ενδοφλέβιες θεραπείες ευεξίας, βίλες και σπίτια στη Μύκονο και αλλού χωρίς τις απαιτούμενες εγκρίσεις και με υποσχέσεις για θαύματα, αποκαλύπτει έρευνα του ΣΚΑΙ στις κοιάδες υπόθεσης του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Εκρήξεις ακούστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες στο Ριάντ νωρίτερα. Η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας εξέδωσε επίγουσα προειδοποίηση για κίνδυνο αεροπορικής επίθεσης στην πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας, κάτι που συνέβη για πρώτη φορά από την κλιμάκωση των συγκρούσεων στη γειτονική Ιεμένη. Στην αθλητική ενημέρωση, στο 8ο τουρνουά, Παύλος Γιαννακόπουλος, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ θα αναμετρηθούν σήμερα στις 8 το βράδυ στο μεγάλο τελικό που θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Στον ημιτελικό, ο Παναθηναϊκός νίκησε 90-69 την Μπουργκ και ο ΠΑΟΚ νίκησε 100-99 την Παρτιζάν. Και οι δύο αναμετρήσεις μεταδόθηκαν από την τηλεόραση του Sky. Στο τελικό του EuroLeague Super Cup πέρασε ο Ολυμπιακός που επικράτησε τη Φενερμπαχτσέ με 92-90 και η Ρεάλ που νίκησε την Ντουμπάη στην παράταση με 98-95. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ Χριστίνα Σουζή.
1: Στην Αττική σήμερα Σάββατο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμαρθεί από 18 έως 30 με 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά, η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο θα υπάρχει ηλιοφάνεια στη χώρα μας με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά, οπότε κυρίως στα βόρειο-δυτικά ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο 4 με 5 και τοπικά στα ανατολικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 30 με 32 βαθμούς και στα νησιά έως 29 με 30. Την Κυριακή γενικά αίθριος καιρός. Απογευματινές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Η βόρεια άνεμη τοπικά 7 μποφόρ στο Αιγαίο και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος τη Δευτέρα, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν από το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, οι οποίες θα συνεχιστούν και την Τρίτη, κυρίως στα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο. Η θερμοκρασία τη Δευτέρα δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Την Τρίτη θα σημειώσει πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Δημήτρης Γιαννηρής.

Λίσσα σήμερα, καλό πρωινό. 6 και 8 πρώτα λεπτά. Είναι Σάββατο, είναι 19 Σεπτεμβρίου του 2026. Συντονισμένη στο Μουσικά 100,3 στην πρώτη πρωινή ενημέρωση.

το πρώτο αναλυτικό ενημερωτικό μαγαζίνο του ραδιοφώνου του Sky, 2 ώρες τα Σάββατα, έτσι με περισσότερη άνεση να αναπτύξουμε τα θέματα, να αναλύσουμε τα ζητήματα, να συζητήσουμε και μαζί σας όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και φυσικά 18:30 όπως κάθε Σάββατο, ο Britain's των Φορτεχνών Επιστημόνων, ο κύριος Σιεμένης, απαντά στα δικά σας ερωτήματα, τα οποία το έχετε θέσει όλη την εβδομάδα. Όλα αυτά για τα οποία έχετε απορίες, έχετε παρατηρήσεις, έχετε σχόλια, έχετε ζητήματα τα οποία αφορούν όλες και όλους. Οπότε τα κατηγοριοποιεί, ομαδοποιεί και απαντά εδώ κάθε Σάββατο. 18:30 όπως και κάθε Παρασκευή, 19:30 με τον Γιώργο Ψάλτη, σε χρόνο λιγότερο, αλλά με ουσία και πάντοτε με ποιότητα της είδησης που κάθε φορά δίνει ο κύριος Σιεμένης. Να έχετε ένα καλό πρωινό, ένα καλό Σαββατοκύριακο και αυτό το Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου. Ο Νάτσος Παπαγιαννάκος αυτό το πρωινό μαζί στη ρύθμιση του ήχου, φροντίζει την ποιότητα που φτάνει στα δικά σας τα αυτιά. Η Σοφία Καλαβρού στη δημοσιογραφική επιμέλεια, στις μουσικές επιλογές η Κωνσταντίνα Βαρσάμι και στο τηλεφωνικό μας κέντρο ο κύριος Πέτρος Μωραΐτης. Το 210-4800-170-174 περιμένει τις δικές σας πρώτες πρωινές καλημέρες, τις τηλεφωνικές. Διότι τις άλλες καλημέρες μέσω διαδικτύου αλλά και μέσω κινητού SMS ή Viber τις έχουμε ήδη λάβει, είναι πολλές. Να είστε καλά. Καλημέρες, καλό πρωινό σε όλες και σε όλους, όπου και να είστε, ό,τι και να κάνετε. Εδώ είμαστε. 698-123-1003 το Viber με την επικοινωνία που έχουμε. Μπορείτε να στείλετε το μήνυμά σας, το γραπτό, το ηχητικό, το βιντεάκι σας, ό,τι σας απασχολεί. Εδώ επεξεργαζόμαστε και φυσικά έχουμε και βεβαίως απαντήσεις στα ερωτήματα και τα ζητήματα που θέτετε κι εσείς καθημερινά μέσα από αυτήν τη νέα επικοινωνία που έχουμε αποκτήσει. Μέσα λοιπόν από όλη αυτή την επικοινωνία και με όλους αυτούς τους τρόπους επικοινωνίας, εδώ συγκροτούμε την μεγαλύτερη πρωινή ραδιοφωνική παρέα του Sky. Να έχετε καλό Σαββατοκύριακο. Και όπως πάντα, η δεύτερη ώρα της εκπομπής ξεκινάει με ελληνική παράδοση και συνδυάζουμε, διότι σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή το 1949 ένας από τους πολύ σημαντικούς Έλληνες, ο οποίος αναγνωρίστηκε μετά θάνατον περισσότερο. Φεύγει από τη ζωή ο Νίκος Καλκώτας και ένας Καλαματιανός. Από αυτόν είναι ό,τι αξίζει και ό,τι ταιριάζει.

0: Και έλα να ξεκινήσουμε την παράθεση των ρεπορτάζ και των ειδήσεων, ξεκινώντας πάλι από το εξωτερικό, και θα έρθουμε και στα εσωτερικά, διότι ο Αμερικανός Πρόεδρος, όπως έχετε ήδη ακούσει και κοντά από το δελτίο ειδήσεων μας, από πολύ νωρίς, την ώρα που έγινε δηλαδή, ανακοίνωσε ότι κατέληξε σε συμφωνία με την Δανία και τη Γροιλανδία, βάσει της οποίας οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αναπτύξουν σημαντική στρατιωτική παρουσία στο νησί της Αρκτικής, ενώ η Δανία και η Ιρλανδία διατηρούν την κυριαρχία τους. Παράλληλα, θα απαγορεύεται σε αντιπάλους των Ηνωμένων Πολιτείων να δημιουργούν εκεί δικές τους βάσεις. Τώρα, Κίνα και Ρωσία δεν θα μπορούν να έχουν στρατιωτικές βάσεις στο νησί, επισημαίνει το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών, ενώ Δανία και Ιρλανδία επιβεβαίωσαν την επίτευξη της συμφωνίας, η οποία αναμένεται να υπογραφεί την επόμενη εβδομάδα και στο περιθώριο που θα έχουμε τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Εκεί λοιπόν που θα είναι και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, θα είναι και ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, ο οποίος έχει περιοδία στον Καναδά αυτό το διήμερο. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως στην συνέλευση του ΟΗΕ, η οποία, επαναλαμβάνουμε, είναι την επόμενη εβδομάδα. Τώρα, σε αυτό έχουμε και σχετική πληροφορία και αμέσως μας ενημέρωσε ο Μιχάλης Ιγνατίου, διότι ο Αμερικανός Πρόεδρος δεν θα έχει τελικά διμερή συνάντηση με τον Τούρκο Πρόεδρο στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, σύμφωνα με αξιωματούχο του Λευκού Οίκου, μας ενημερώνει ο Μιχάλης Ιγνατίου από τη Νέα Υόρκη. Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ στην Άγκυρα, ο κ. Μπάρακ, είχε δηλώσει την Πέμπτη ότι οι δύο ηγέτες θα συναντηθούν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, κάτι λοιπόν το οποίο δεν επιβεβαιώνεται και επισήμως λοιπόν δεν θα υπάρχει διμερή συνάντηση του Αμερικανού Πρόεδρου με τον Τούρκο Πρόεδρο, τον κ. Ερντογάν. Και ερχόμαστε στα εσωτερικά μας λοιπόν, και ερχόμαστε στα εσωτερικά μας και φυσικά με όλα αυτά που έχουμε βεβαίως και γύρω από την υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη. Και πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ το οποίο έχει να κάνει με τις νέες αισθήσεις αντιπαράθεσης, με πρωταγωνιστή τώρα τον κύριο Θάνο Πλεύρη και κατά πόσον γνώριζε αρκετά το ζευγάρι των γιατρών που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Από το Πασόκ πάντως ψέγουν ότι είπε ψέματα για τη χρονολογία γνωριμίας, όπου ήταν το 2012 και ότι μαζί είχαν συστήσει και ένα ιατρονομικό συμβούλιο. Υγείας ξεκαθαρίζει ότι ήταν ένα σωματείο το οποίο είχε αναστείλει τη λειτουργία του. Ρεπορτάζ από την Άντζη Κουκί.
1: Η παραδοχή του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνου Πλεύρη ότι γνώριζε έναν εκ των κατηγορουμένων γιατρών για το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη προκάλεσε πολιτική κόντρα.
2: Όταν είχα περάσει την περιπέτεια της υγείας μου τη μεγάλη, μετά οι τιμές μου στο αίμα είχαν πολλά προβλήματα. Οπότε μεταξύ των γιατρών που συμβουλεύτηκε ήταν και ο κ. Σοδωρόπουλος, ο οποίος οφείλω να πω δεν μου πρότεινε καμία θεραπεία. Απολύτως τίποτα. Απλώς μου πρότεινε έναν τρόπο διατροφής. Όταν έγινε το συμβάν και βγήκε και είδα ότι είναι ο συγκεκριμένος γιατρός, επιχείρησα κιόλας να επικοινωνήσω να μάθω τι έγινε.
1: Η Χαριλάου Τρικούπη έζεψε τα βέλη της κατά του Υπουργού Μετανάστευσης, υποστηρίζοντας ότι ο κύριος Πλεύρης είχε σχέσεις με τους δύο γιατρούς από πιο παλιά και μάλιστα το 2012. Παράλληλα, δημοσίευσε την αίτηση στο μονομελές πρωτοδικείο Αθηνών του Σωματείου Ελληνικό Ιατρονομικό Συμβούλιο, όπου τα ονόματα των δύο γιατρών και του Θάνου Πλεύρη συγκαταλέγονται στα ιδρυτικά μέλη.
2: Ο Υπουργός οφείλει να διευκρινίσει γιατί είπε ψέματα για τη χρονολογία της γνωριμίας του μαζί τους και αν ήταν σε γνώση του ότι οι δύο γιατροί εκτελούσαν παράνομες ιατρικές πράξεις. Η υπόθεση είναι πολύ σοβαρή και τα ερωτήματα που ανακύπτουν ζητούν απαντήσεις.
1: Στις αιτίες του Πασόκ απάντησε ο Υπουργός Μετανάστευσης.
3: Δεν υπήρξε συνεργασία και το σωματείο στο οποίο αναφέρεται το Πασόκ και υπάρχει έχει καταστεί ανενεργό. Απαντώ στο Πασόκ ευθέως. Το περίφημο συνέδριο που έγινε, που μίλησε η γιατρός, ποιος ήταν ο πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής του συνεδρίου? Ο ομότιμος καθηγητής ο κύριος Τούντας. Δεν ήταν πρόεδρος του ΕΟΦ επί Πασόκ.
2: Για ποιο λόγο είπε ψέματα ο κύριος Πλεύρης σχετικά με το πότε γνώρισε τους κατηγορούμενους, το γνωρίζει μόνο ο ίδιος. Και μόνο ο ίδιος μπορεί να το απαντήσει.
4: Δεν αποτελεί από μόνο το απόδειξη γνώσης οποιασδήποτε παράνομης πράξης. Δημιουργεί όμως νέα ερωτήματα για το πότε και σε ποιο πλαίσιο υπήρχε η γνωριμία. Την παρέτηση του Θάνου Πλεύρη ζήτησε η Νέα Αριστερά με ανακοίνωσή της.
0: Πάμε στα πιο σημαντικά και στις ενδοφλέβιες θεραπείες ευεξίας σε βίλες και σε σπίτια στην Μύκονο και αλλού χωρίς καμία έγκριση και φυσικά τίποτα να μην είναι νόμιμο και με υποσχέσεις για θαύματα, αποκαλύπτει έρευνα του Sky στη σκιά της υπόθεσης βεβαίως αυτού του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Οι ιστοσελίδες διαφημίζουν ενδοφλέβιες θεραπείες με έγχυση βιταμινών σε πολυτελείς βίλες, πισίνες και δωμάτια ξενοδοχείων. Οι διαφημιστικές αναρτήσεις στα social media, δεκάδες όπως αποκαλύπτει έρευνα του Sky. Οι θεραπείες ιδανικές σχεδόν για τα πάντα. Από το μεθύσι μέχρι το jet lag και από την αντιγύρανση μέχρι και την απώλεια βάρους. Κρίσιμο ερώτημα δεν είναι μόνο ποιες ιατρικές πράξεις πρέπει να το πει χρησιμοποιούνται εκτός ιατρείων, αλλά και το ποιος τις πραγματοποιεί. Ρεπορτάζ από τον Νίκο Μαλιαράκη, τον οποίο μαζί με τον Βαγγέλη Κοκολάκο πλέον ακούτε κάθε Κυριακή 5 με 7 το πρωί εδώ στην συχνότητα του ραδιοφώνου του Sky.
5: Ενδοφλέβιες θεραπείες με έγχυση βιταμινών σε πολυτελείς βίλες, πισίνες και δωμάτια ξενοδοχείων με θέα το νησί των ανέμων. Οι διαφημιστικές αναρτήσεις στα social media, δεκάδες. Οι θεραπείες, ιδανικές σχεδόν για τα πάντα. Από το μεθύσι μέχρι το jet lag και από την αντιγύραση και την ομορφιά μέχρι την απώλεια βάρους. Το πρόβλημα?
6: Η βιταμίνη είναι συμπλήρωμα διατροφής. Άρα είναι τρόφιμο. Εξορισμού δεν μπορεί να χορηγείται από τη φλέβα. Παρουσιάζεται ως φάρμακο χωρίς να έχει άδεια κυκλοφορίας φαρμάκου. Γιατί τα φάρμακα που έχουν άδεια κυκλοφορίας έχουν περάσει από πολλαπλές εγκριτικές διαδικασίες και στάδια.
7: Το μαγνήσιο, ψευδάργυρο, βιταμίνη B12, βιταμίνη συμπλήρωματος Β και πάρα πολλά άλλα, τα οποία γενικότερα βοηθούν στην τόνωση του οργανισμού, υγεία μαλλιά, νύχια και ενέργεια. Πότε την ένιωσες τη διαφορά εσύ?
8: Ένιωσα μετά από 10 μέρες, άρχισα να νιώθω σημαντική διαφορά.
5: Και ο χειρουργός στο Ρέθυμνο διαφημίζει στα social media ενδοφλέβιες θεραπείες αναζωογόνησης. Το βίντεο αυτό έφερε την έρευνα των ιατρικών συλλόγων Ρεθύμνου και Ηρακλείου, καθώς όπως όλα δείχνουν δεν είχε τις απαιτούμενες εγκρίσεις.
9: Δεν μπορώ εγώ δηλαδή να χορηγήσω ένα σκεύασμα για να πω ότι χωρίς λόγια θα σε κάνουν να νιώσεις καλύτερα, γιατί θα σε κάνουν να γεννηθείς κτλ. Αυτά δεν είναι ιατρικές ενδείξεις. Και έτσι ξεκίνησε η απόφαση για τη διενέργεια εστιασμένου πλέον ελέγχου, γιατί σας λέω ελέγχους κάνουμε.
6: Ο τρόπος διάθεσης είναι νοσοκομιακός. Άρα το δεύτερο ζήτημα είναι ότι γίνονται σε ελαθεμένους χώρους. Δεν μπορούμε να βλέπουμε σε μπαλκόνια και σε ταράτσες και σε πισίνες χρήση ενδοφλέβιων. Δεν τηρούνται οι διαδικασίες αντισηψίας.
5: Ενδοφλέβιες θεραπείες στο σπίτι σας. Η έρευνα του Sky φέρνει στο φως ιστοσελίδες που διαφημίζουν παρόμοιες υπηρεσίες. Με 500 ευρώ, οι πελάτες μπορούν να επιλέξουν ενδοφλέβια χορήγηση βιταμινών για hangover και ενίσχυση του ανασωπητικού, ενώ με 450 για ανάρρωση. Με 550 ευρώ, η εταιρεία έχει βρει τον τρόπο να παρέχει όλα τα παραπάνω μαζί, σε όποιο σημείο θέλει ο ενδιαφερόμενος, από το γαλάτσι μέχρι την Καλυθέα και από το Εγάλαιο μέχρι Ζωγράφου.
10: Υπάρχουν και κάποιες μελανές περιπτώσεις που θέλουν να μαυρίσουν το νερό, το λευκό νερό, αλλά θα πρέπει σίγουρα να βρούμε γρήγορα αυτές τις μελανές περιπτώσεις.
5: Κρίσιμο ερώτημα μετά την έρευνα για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη δεν είναι μόνο το ποιες ιατρικές πράξεις πραγματοποιούνται σε ιδιωτικά ιατρία, αλλά και το ποιος τις πραγματοποιεί.
11: Ήμουνα στα εργαστήρια ως βοηθός ιατρικών εργαστηρίων στη λήψη δειγμάτων. Ο ιατρός που είχε την κλινική μου ζήτησε να μάθω να κάνω οξυγονοθεραπεία, ώστε να την εκτελώ εγώ στο ιατρείο. Τη θεώρησε επικίνδυνη, γιατί είδα ακριβώς πώς γίνεται. Είναι πολύ δύσκολη ιατρική διαδικασία, απαιτητική και πρέπει να την κάνει κάποιος που ξέρει καλά και σίγουρα γιατρός. Δεν γίνεται να ζητείτε από άτομα που δεν είναι γιατροί. Εγώ δεν ήμουν νοσηλεύτρια, ήμουν απλά βοηθός ιατρικών εργαστηρίων.
0: Αλλάζουμε θέμα. Στη δίκη τώρα για τα αιματηρά επεισόδια του Ρέντι το Δεκέμβριο του 23, ο προστατευόμενος μάρτυρας αναγνώρισε τον φίλαθλο, ο οποίος φέρεται να έδωσε το σύνθημα λίγα λεπτά πριν από τα επεισόδια. Η Έλληνα Γαλάρη παρακολουθεί για λογαριασμό του Sky. Sky, ad manifesto, κανείς άλλος για το δίκη Λιγκερίδη. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ.
12: Πάμε. Αυτό ήταν το σύνθημα που, σύμφωνα με τον προστατευόμενο μάρτυρα, έδωσε φιλάθλος, τον οποίο δεν κατονόμασε, για να βγουν, όπως είπε, σχεδόν 80 άτομα από το γήπεδο Μελίνα Μερκούρη. Με την έναρξη της διαδικασίας, ο μάρτυρας, καταθέτοντας από ειδικό χώρο της ΓΑΔΑ, είπε ότι χθες, στο τέλος της συνεδρίασης, είδε αυτόν τον φιλάθλο μεταξύ των κατηγορουμένων την ώρα που σηκώθηκαν να φύγουν.
13: Κύριε Πρόεδρε, κατά το τέλος της χθεσινής συνεδρίασης, νομίζω ότι τον είδα.
14: Είστε βέβαιος? Πού καθόταν?
13: Τον είδα όρθιο να φεύγει.
12: Ο πρόεδρος του δικαστηρίου ζήτησε να εστιάσει η κάμερα στα πρόσωπα των κατηγορουμένων, με το μάρτυρα να εμφανίζεται απόλυτος ότι το πρόσωπο που είδε χθες δεν ήταν σήμερα στο δικαστήριο.
15: Ποιος είναι αυτός που έδωσε το σύνθημα, αφού το ξέρει? Το ξέρει. Αλλά να σας πω κάτι. Φοβάται. Αυτός είναι προστατευόμενος. Γι' αυτό το λόγο τον έχουμε εκεί.
16: Ευθύνη αποκλειστική της έδρας να έρθουν ένας προς ένας όλοι οι κατηγορούμενοι και να τους δει ο προστατευόμενος μάρτυρας, ώστε να μπορέσει να αναγνωρίσει ποιος ήταν, ποιος δεν ήταν, ποιοι είναι οι 80 κλπ.
12: Ο προστατευόμενος μάρτυρας κατέθεσε ότι είχε αναγνωρίσει 56 φιλάθλους, οι οποίοι έβγαιναν από το γήπεδο λίγο πριν από τα επεισόδια. Κάτι που σχολίασαν οι συνήγοροι των κατηγορουμένων.
15: Επί 10 χρόνια αυτός ο προστατευόμενος μάρτυρας ήταν στη θύρα 7 μέσα και τους ήξερε όλους. Πού τους φαίνεται το παράξενο?
12: Βασικό αίτημα της οικογένειας να μεταφερθεί η δίκη στο εφετείο.
15: Αυτό το πράγμα, κύριε Υπουργέ, είναι αχούρης, τάβλος. Δεν είναι δικαστήριο.
17: Θέλαμε να βγάλουμε φωτοτυπίες και δεν υπάρχει φωτοτυπικό μηχάνημα μέσα στην αίθουσα του δικαστηρίου. Να βράσω την τεχνολογία σας.
12: Η κατάθεση του προστατευόμενου μάρτυρα θα συνεχιστεί την ερχόμενη Τρίτη.
0: Τώρα, 40.000 δικαιούχοι, δικό σας θέμα εδώ, το οποίο γίνεται ρεπορτάζ στο ραδιόφωνο και στη τηλεόραση του Sky. 40.000 δικαιούχοι του προγράμματος Προλαμβάνω για την Πατριαρχία μένουν στον αέρα μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης και του προγράμματος αυτού για τους ασθενείς που θέλουν να συνεχίσουν την ανάσημη θεραπεία. Το κόστος το οποίο έχουν κληθεί να επομισθούν είναι τεράστιο και αγγίζει, αναλόγως βεβαίως και των μιλιγκράμμ και τις έννοιες που χρησιμοποιούν, φτάνει και 500 αλλά και ξεπερνάει τα 500 ευρώ. Από το Υπουργείο Υγείας λένε ότι καταβάλλουν προσπάθειες το πρόγραμμα να τρέξει με εθνικούς πόρους, χωρίς όμως να καθαρίζουν το πότε. Έχουμε μια δέσμευση της κυρίας Αγαπηδάκη που λέει ότι αυτό θα τρέξει με εθνικούς πόρους, δεν θα χαθεί κανένας και θα επανέλθουν κανονικά όλα αυτά τα οποία είχαμε και μέχρι πρότινος. Αναμένουμε τελικές αποφάσεις και από την ίδια και από τον Πρωθυπουργό. Πάμε να ακούσουμε στο ρεπορτάζ με τη Ματίνα Πολυχρόνη. Ρεπορτάζ, επαναλαμβάνω, από καθημερινά εδώ εσείς μας λέτε και ζητάτε απαντήσεις.
18: Τι είναι αυτά, ρε μένα?
19: Παλούκια, χρήσιμα πράγματα.
20: Δεν ζητάω πολλά. Όταν αρχίσουν τα πρωτοβρόχια, μία βόλτα στη βροχή.
12: Ο αγαπημένος ηθοποιός των 80's Κώστας Μακέδος παλεύει όλη του την ζωή με την παχυσαρκία. Λόγω κινητικού προβλήματος, τα τελευταία 3 χρόνια δεν έχει καταφέρει να βγει από το σπίτι του.
20: Η παχυσαρκία, όταν είναι κανείς παχύσαρκος, την παντρεύεται. Και η μείωση κινητικότητας επιδεινώνει την όλη κατάσταση υγείας.
12: Ξεκίνησε ενέσιμη αγωγή κατά της παχυσαρκίας μέσω του προγράμματος Προλαμβάνω τον Φεβρουάριο. Τον Ιούνιο όμως το πρόγραμμα σταμάτησε. Τώρα, μιλώντας στον Sky, εξηγεί τη δυσκολία να συνεχίσει την θεραπεία χωρίς την κάλυψη του προγράμματος.
20: Από τότε που άρχισα τη χρήση του ενέσιμου, είχα μια απώλεια μέσα σε 5 μήνες 20 κιλών. Το κάλυψα εγώ για ένα μήνα, αλλά τώρα είμαι ένα μήνα ακάλυπτος. Και ήδη έχει αναστραφεί το θετικό αποτέλεσμα.
12: Το πρόγραμμα προέβλεπε τη δωρεάν διάθεση 2 ενέσιμων σκευασμάτων. Με την ολοκλήρωση της χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης στις 30 Ιουνίου, περίπου 43.500 δικαιούχοι έμειναν στον αέρα, περιμένοντας τώρα να ολοκληρώσουν τις προβλεπόμενες 8 δόσεις της αγωγής τους.
21: Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι κάνανε μόνο μία δίμηνη θεραπεία. Κάποιοι σταμάτησαν απότομα και είχαν διάφορες παρενέργειες σωματικές.
12: Δικαιούχοι ήταν ασθενείς με δείκτη μάζα σώματος μεγαλύτερο του 40, η δείκτη μάζα σώματος 37 έως 40 και σχετικές συνοσηρότητες. Για τους ασθενείς που θέλουν να συνεχίσουν την ενέσιμη θεραπεία, το κόστος το οποίο έχουν κληθεί να επομισθούν οι ίδιοι είναι τεράστιο.
20: 480 ευρώ. Δεν μπορείς κάθε μήνα να διαθέτεις πάνω από τη μισή σύνταξη για αυτό το κόστος.
22: 195 ευρώ κάνει 2,5 μιλιγράμμ και τον 15 μιλιγράμμ η ανώτερη δόση είναι 418 ευρώ στις σημερινές τιμές.
12: Το Υπουργείο Υγείας επανασχεδιάζει τη δράση ώστε να χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους. Ασθενείς και ειδικοί παραμένουν με το ερώτημα όμως πότε ακριβώς θα γίνει η επανεκκίνησή της.
0: Εδώ είμαστε και λίγο πριν έτσι σας αφήσουμε για αυτό το ημίωρο να σας πω ότι είχαμε μια σεισμική δόνηση ξανά 4,1 βαθμών, είχαμε και χθες γύρω λογική στις 9 στην περιοχή, στην Βόρεια Εύβοια. Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 6 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά των Βασιλικών Ιστιές και το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε περίπου 17 χιλιόμετρα. Παρακολουθούμε το φαινόμενο, δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, αν και η περιοχή έχει μεγάλη σεισμικότητα. Είχε δηλώσει και χθες το πρωί αλλά και χθες το βράδυ ο πρόεδρος του ΑΣΠ, ο κ. Ευθύμιος Λέκα στην ΕΡΤ. Καλημέρα μέσω τηλεφωνικού κέντρου τώρα στην κυρία Μαρία από το Χαλάνδρη, στην κυρία Αφροδίτη μας από τα Βερλίσια. Κυρία Αφροδίτη μας, καλημέρα, καλό πρωινό. Η κυρία Βούλα πάντα από το Παγκράτη Σταθερή και εκείνη στην ακρόαση. Η κυρία Μέρη από τα Μέγαρα, ο κύριος Σπύρος από τον Βοτανικό. Και όπως ξέρετε, αύριο 11 η ώρα το πρωί στο πρώτο νεκροταφείο θα γίνει η πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου, η οποία έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 103 ετών.

Έτσι, για τους όριμους νέους και όχι μόνον, και τον κύριο Σιημένη, έτσι αρέσει και στους νεότερους. Γιατί όχι, καλημέρες, καλό πρωινό. Μουσική. Διαφημίσεις, τίτλοι ειδήσεων με Ράνια Πασχαλίδη στην ανάληψη της Βάρδης και αμέσως μετά ο πρίτανος των φορτεχνών επιστημόνων ο κύριος Σιημένης εδώ, στον ΣΚΑ 100,3.

0: Επόμενος.
1: Ναι.
0: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
1: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
0: Τώρα προκαλείς, λέγε.
1: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
0: Τι δελτίο, τον 12?
1: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
0: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
1: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
0: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Στα διαζύγια είναι ειδικοί. Στον έρωτα όμως, μάλλον θα χρειαστούν δικηγόρο. Είναι ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα.
4: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
3: Δύο δικηγόροι, δύο διπλανά γραφεία. Μία αιώνια κόντρα.
5: Ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη ήττα της καριέρας σου.
3: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
6: Δεν έχεις μάθει να χάνεις.
3: Η νέα καθημερινή σειρά του Ανδρέα Γεωργίου.
7: Δεν το βρίσκεται πολύ ρομαντικό.
3: Πρεμιέρα, Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 6.30 το απόγευμα, στον Sky.
8: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
9: Διπλή αναβάθμιση για την ελληνική οικονομία από τους οίκους αξιολόγησης Moody's και Scope. Ο οίκος Moody's αναβάθμισε τις προοπτικές του ελληνικού αξιόχρεου σε θετικές από σταθερές, επιβεβαιώνοντάς τους στην επενδυτική βαθμίδα ΒΑΑ3. Και ο οίκος Scope αναβάθμισε την πιστοληπτική αξιολόγηση της χώρας μας από 3Β+ από 3Β και αναθεώρησε τις προοπτικές σε σταθερές από θετικές. Η Ελλάδα αναβαθμίζεται δύο φορές σε μια στιγμή που οι διεθνείς αγορές δοκιμάζονται και αυτό έχει τεράστια αξία, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης. Σε συμφωνία κατέληξε ο Αμερικανός Πρόεδρος με τη Δανία για τη Γρυλανδία. Με βάση τη συμφωνία, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αναπτύξουν σημαντική στρατιωτική παρουσία στη Γρυλανδία και θα απαγορεύεται σε αντιπάλους τους, όπως η Κίνα και η Ρωσία, να δημιουργήσουν εκεί δικές τους βάσεις. Διπλή παρέμβαση με επιδότηση στην Αντλία και οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός. Παράλληλα, θα συνεχιστεί και η στήριξη στον ντίζελ. Στη Γερμανία, μείωση του ενεργειακού φόρου στα καύσιμα και σε δεύτερη φάση επιβολή πλαφών στις τιμές, αποφάσισε χθες το βράδυ η κυβέρνηση με στόχο την ανακούφιση των πολιτών από τις υψηλές τιμές στη βενζίνη και στο ντίζελ που προκαλεί η κρίση στη Μέση Ανατολή. Στη Γαλλία, αναμένεται σύγκληση της συνόδου της G7 με στόχο το συντονισμό στη διαχείριση των αποθεμάτων ενέργειας. Σεισμική δόνηση μέγεθους 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε 11 λεπτά μετά τη μία τη νύχτα στη Βόρεια Εύβοια. Το επίκεντρο εντοπίζεται 6 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά των Βασιλικών Εστιαίας. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

0: σκοτάδι.
1: Εδώ είμαστε, καλημέρες, καλό πρωινό και μην ξεχνάτε αύριο Κυριακή, κάθε Κυριακή στην οικονομική εφημερίδα Καθημερινή της Κυριακής, στις οικονομικές της ομών σελίδες, τα πάντα για τους απόδημους Έλληνες. Δίνονται απαντήσεις από τον κύριο Ρέση Σεημένη για τους απόδημους Έλληνες στην Ελλάδα αλλά και τους τους κατοίκους Ελλάδος στο εξωτερικό σε θέματα φορολογικά, οικονομικά και διαχείριση οδημάτων και περιουσιών. Καλημέρες, καλό πρωινό. Σε ημέρες έτσι όπου θυμάται πολύ πολύ έντονα την σύζυγο και γι' αυτό το υπενθυμίσαμε και του άρεσε και της άρεσε και αυτό το τραγούδι. Κύριε Σεημένη, καλημέρα, καλό πρωινό.
2: Καλημέρα, πάρα πολύ καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, με συγκινήσατε πολύ κύριε Γιαννίδη. Είναι αυτές τις ημέρες πραγματικά με τη γέτη τη σύζυγό μου, τη συγχωρημένη, έχω πολλές αναμνήσεις και ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό το τραγούδι του Μπάλτ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, κύριε Σεημένη, προς Θεού, αν είναι δυνατόν. Όλα καλά, είστε καλά.
2: Μια χαρά, δόξα στον Θεό. Από υγεία πάμε καλά.
1: Ωραία. Και επειδή έχετε πάντοτε την πολύ πολύ έτσι, ξεκάθαρη άποψη και πολύ μεγάλο θάρρος για την γνώμη σας, παίρνω αμπάριζα που λένε από τον Νίκ Κάπα, ο οποίος μας στείλει το μήνυμά του μέσω του Instagram και μας λέει: καλημέρα. Το να μην πληρώνουμε ΦΠΑ πάνω στον φόρο, το σκέφτηκε κανείς να μειωθεί το ΦΠΑ, ο Νίκος από την Κόρινθο. Καλημέρα, κύριε Νίκο. Καλό πρωινό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμά σας, για τα ζητήματα όλα αυτά, τα οποία προφανώς για τα ζητήματα της ενέργειας τα λέει και για την αντλία και για το πετρέλαιο και για τη βενζίνη, θα το λέει ο Νίκος. Είναι ζήτημα το οποίο να δούμε, κύριε Σεημένη, και Δευτέρα τι θα ανακοινωθεί, τι βοήθημα και τι επιδότηση θα ανακοινωθεί και μετά βεβαίως το Σάββατο να το σχολιάσουμε. Πάντως είναι ζήτημα το οποίο αφορά πάρα πάρα πολύ κόσμο, σχεδόν όλο τον κόσμο, κυρίως το πετρέλαιο, γιατί έχει να κάνει με την επιχειρηματικότητα αλλά και βεβαίως τη βενζίνη, κυρίως για όλους εμάς που κινούμεθα, έτσι δεν είναι?
2: Κοιτάξτε, ο κανόνας είναι, ο σωστός κανόνας, ο τίμιος κανόνας είναι ότι δεν πρέπει να μπαίνει φόρος επί φόρου.
1: Ναι.
2: Διότι ο ΦΠΑ σε ένα φόρο που μπαίνει, για μένα είναι αντικανονικό, είναι αντιπαραγωγικό, είναι αντικοινωνικό μέτρο.
1: Ναι.
2: Δεν μπορεί να βάζει. Ο ΦΠΑ έχει δημιουργηθεί το 1988. Ξέρετε για ποιο λόγο? Για να επιβαρύνει τα εισοδήματα που δημιουργούν, κάποια εισοδήματα, ας πούμε.
1: Ναι.
2: Ο φόρος δεν είναι εισόδημα. Ο φόρος είναι επιβάρηση. Δεν είναι εισόδημα. Αλλά το αντίθετο της του εισοδήματος είναι. Το λέμε και εμείς στο Υπουργείο, σε όλους τους υπουργούς, σε όλους τους υπουργούς που έχουν περάσει από εκεί. Αλλά αυτοί έχουν μόνο το συντακτικό στο μυαλό τους. Δεν έχουν τίποτα άλλο.
1: Ναι. Θα το δούμε, κύριε Σεημένη. Βεβαίως, είπαμε, προφανώς μπορεί και αξιολόγησης να λένε και να αναδεικνύουν και να καταδεικνύουν την πραγματικότητα της οικονομίας. Το θέμα είναι και οι πολίτες και οι πολίτες μιας χώρας και όλα αυτά τα οποία έχουν να κάνουν βεβαίως με το πώς ζουν και πώς τα καταφέρουν. Από την άλλη, θα μου πείτε, και αυτό το οποίο είναι επίσης αληθές, είναι ότι αν δεν υπήρχε αυτός ο φόρος των φόρων, δεν θα υπήρχαν και τα επιδόματα και όλα αυτά τα οποία δίνουν όλα αυτά τα χρόνια όλες οι κυβερνήσεις. Είναι και αυτό ένα ζήτημα, κύριε Σεημένη, πώς θα είχαν τα χρήματα οι κυβερνήσεις να δίνουν τα επιδόματα.
2: Όλα αυτά. ΦΠΑ, καλώς υπάρχει.
1: Ναι.
2: Λέμε ότι δεν πρέπει να επιβαρύνει φόρους ο ΦΠΑ. Αυτό λέμε.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, ο ΦΠΑ είναι σωστό μέτρο, εντάξει. Είναι ένας φόρος καταναλώσεως ο οποίος πρέπει να επιβάλλεται. Καλά κάνει. Αλλά φόρο επί φόρο, κύριε Γιάννη, για όνομα της Παναγίας.
1: Να το δούμε. Να το δούμε και να ακούσουμε καταρχάς και τη Δευτέρα, σύμφωνα με τις πληροφορίες ότι θα έχουμε τις ανακοινώσεις, να δούμε τι θα ανακοινωθεί. Πάμε στα ερωτήματα τα οποία έχετε ήδη επεξεργαστεί, ήδη έχω στείλει και στο mail σας κάποια πρωινά, πολύ πρωινά από τους ακροατές μας. Κύριε Σεημένη, τέλος επιτιδεύματος, πώς και σε πόσα χρόνια θα καταργηθεί τελικά?
2: Όπως γνωρίζουμε, το τέλος επιτιδεύματος καταργήθηκε από το 25 για τους ελεύθερους επαγγελματίες, για τους απασχολούμενους, για τις ατομικές επιχειρήσεις. Το 27, το 28 και το 29 θα καταργηθεί οριστικά. Με ποιο τρόπο? Το 27, το τέλος επιδεδέματος θα καταργηθεί για τις επιχειρήσεις της περιφέρειας Θεσσαλονίκης και των νησιών της περιφερειακής ενότητας νήσων Αττικής, λέγαν όμως.
1: Μάλιστα.
2: Το 28 θα μειωθεί το 50% για το υπόλοιπο στην Αττική και το 29 θα καταργηθεί πανελλαδικά ολός καιρός. Έτσι έχουν σχεδιάσει και καλά το κάνουν, να φύγει από τη μέση αυτός ο προσωρινός φόρος. Ο προσωρινότατος φόρος που είχε μπει, εντάξει.
1: Μάλιστα. Ωραία. Άρα λοιπόν αυτό έχουμε να απαντήσουμε και να είναι πολύ ξεκάθαρο. Κύριε Σεημένη, κατ' επάγγελμα αγρότες, ποιοι θεωρούνται και ποια είναι τα φορολογικά ωφέλη τους?
2: Κατ' επάγγελμα αγρότες είναι εκείνοι που τουλάχιστον το 50% του συνολικού εισοδήματός τους, αν έχουν και άλλα εισοδήματα από ενίκεια, ξέρω εγώ τέτοια πράγματα, έτσι, προέρχεται από αγροτική δραστηριότητα. Παράγουν αγροτικά προϊόντα δηλαδή. Έτσι. Κάνουν μια δήλωση καλλιέργειας οπωσδήποτε για να χαρακτηριστούν κατ' επάγγελμα αγρότες. Η εκμετάλλευση τους είναι ασφαλισμένη στον ΕΛΓΑ. Και επίσης έχουν το πλεονεκτήματα το αφορολόγητο ποσούμα τη συλλογή αποδείξεων.
1: Μάλιστα.
2: Που είναι, αν είναι με ένα τέκνο είναι 1950 ευρώ, ξέρω εγώ, αν είναι με δύο τέκνα 2.000 ευρώ και το καθεξής. Κοιτάξτε, έχουν και ένα άλλο πλεονέκτημα. Τα τρία πρώτα χρόνια της άξησης του δραστηριότητας του, λέει ο νόμος, έχουν μείωση του αφορολόγητου στην τελευταία του κατά 50% του φορολογίας τους. Όπως κάνουμε και στις άλλες επιχειρήσεις, στις ατομικές και στις μικρές. Επομένως, οι κατεπάγγελμα αναγνώριτες έχουν, βεβαίως εκείνοι έχουν κερδίσει βιβλία, έχουν στοιχεία κτλ.
1: Κανονικά, επιχείρηση, κανονικά. Σωστά.
2: Κανονικά, επιχείρηση, ναι.
1: Μάλιστα. Ωραία. Επόμενο. Τρίτεκνη και κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, πώς θα διαμορφωθεί η φορολόγησή τους από 1η-1η-27, δηλαδή σε λίγους μήνες από τώρα, αλλάζει κάτι, κύριε Σεμένη?
2: Ναι, έχουν το τίμα του εισοδήματός τους έως 20.000,
1: ναι,
2: για τρίτεκνη και το κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, μηδενίζεται ο φορολογικός συντελεστής για 20.000.
1: Ναι.
2: Από 1η-1η-27, δηλαδή στις δηλώσεις θα κάνουμε το 28,
1: ναι,
2: θα το δουν μπροστά τους αυτό.
1: Τέλεια.
2: Θα έχουν αφορολόγητο 20.000 ποσών. Το εξήγηλε ο Πρωθυπουργός στην Θεσσαλονίκη αυτό.
1: Μάλιστα.
2: Και το εξειδίκευσε και ο Υπουργός των Οικονομικών. Λοιπόν, άρα λοιπόν, καλό είναι αυτό να το περιμένουν. Είναι ένα μέτρο το οποίο μακάρι να μπορούσε να το παίρνουν όλοι οι Έλληνες, αλλά σιγά σιγά θα το πάρουν, φαντάζομαι. Εντάξει.
1: Μάλιστα. Τώρα πάμε σε άλλο ζήτημα, κύριε Σεημένη, διαφορετικό από τα ζητήματα φορολογίας, αλλά γι' αυτό φορολογούμεθα έτσι κι αλλιώς και μιλάμε για τα σπίτια. Κύριε Σεημένη, υπάρχει νόμος, υπάρχει κανονισμός ο οποίος να απαγορεύει ή να επιτρέπει την βραχυχρόνια μίσθωση σε διαμερίσματα σε πολυκατοικίες?
2: Κοιτάξτε, βγήκε μια απόφαση τώρα το 26,
1: ναι,
2: που λέει εάν ο κανονισμός της πολυκατοικίας, η δικαστική απόφαση εννοώ, έτσι,
1: ναι,
2: από το πρωτοδικείο Αθηνών, εάν ο κανονισμός της πολυκατοικίας επιτρέπει τη χρήση, μόνο χρήση κατοικίας,
1: ναι,
2: δεν μπορεί να γίνει βραχυχρόνια μίσθωση. Λοιπόν, με βραχυχρόνια μίσθωση, σύμφωνα με το δικαστήριο, επιβαρύνεται η καθημερινότητα, λέει, των ενίκων με θορύβους, έτσι το δικαιολογεί το δικαστήριο, δηλαδή, εντός των διαμερισμάτων θορύβους, αλλά και στους συνόχιστους χώρους, λέει, της πολυκατοικίας, σε όρους κοινής ησυχίας.
1: Μάλιστα.
2: Έχουν φθορές αυξημένες, ορισμένοι που πάνε με την μακροχρόνια μίσθωση μέσα στα διαμερίσματα, και με ζητήματα ασφαλείας λόγω συχνής εισόδου, λέει, τρίτων προσώπων. Έτσι. Λοιπόν, αυτό λοιπόν, όταν δεν υπάρχει η τιμή αναφορά στο οργανισμό της πολυκατοικίας, ισχύει, λέει, αυτό.
1: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, επομένως, ας το προσέξουν αυτό ορισμένοι, γιατί αν προκύπτουν θέματα αντιπαλότητας μεταξύ των ενίκων και των ιδιοκτητών, μπορεί να προκύψουν θέματα που δεν ξέρω τι κατάληξη θα έχουν.
1: Φαντάζομαι ότι απαγορεύεται και η επινοικίαση, έτσι δεν είναι? Δηλαδή να έχει μπει ο Νότης και εγώ σε ένα διαμέρισμα το οποίο μας δίνετε εσείς και εμείς να είτε να φωνάζουμε κι άλλους να μένουν και να μας πληρώνουν με την ημέρα, είτε να το νοικιάσουμε σε άλλους και να παίρνουμε εμείς άλλο ενίκιο. Και αυτό απαγορεύεται.
2: Η υπεχμίστωση απαγορεύεται ούτως ή άλλως.
1: Ναι.
2: Και εκτός αν στη μεταξύ του σύμβαση το επιτρέψει ο ιδιοκτήτης, ο υπομισθωτής, ας πούμε.
1: Μάλιστα.
2: Αν το επιτρέψει. Και αν τυχόν ισχύει, αν δεν το έχει επιτρέψει ρητά, δεν μπορούν να το επεκμιστώσουν.
1: Μάλιστα. Τώρα μετά, αν δεν βρες άκρη, φώναξε αστυνομίες, φώναξε εισαγγελείς.
2: Από εκεί πέρα τώρα
1: μετά τραχαγύρευε και γίνησε και κακός και στην πολυκατοικία και άντε μετά να συνοηθίζουμε τους υπόλοιπους. Είναι και αυτό ένα ζήτημα. Κύριε Σεημένη, ο μισθωτής ανοίγειρε κτίσμα σε δικό μου οικόπεδο. Εγώ πληρώνω τον ένφια κάθε χρόνο. Εάν ο ενοικιαστής εξαγοράσει το οικόπεδο, ποιος θα πληρώνει τον ένφια?
2: Εάν λοιπόν ο αστής εξαγοράσει το οικόποδο από τον μισθωτή,
1: ναι,
2: αν εξαγοριστεί από τον μισθωτή, δηλαδή,
1: ναι, ναι, ναι,
2: τότε εκείνος θα επιβαρύνεται και θα καταβάλει τον έμφυα στην εφορία κατά χρόνο. Είναι λογικό αυτό, διότι όποιος είναι κύριος ενός κτίσματος, ο έμφυα έχει μια κανόνα, όποιος είναι κύριος ενός ακινήτου, αυτός πληρώνει τον έμφυα. Άρα λοιπόν, εφόσον θα πάρει και το οικόποδο ο μισθωτής, ο νοικιαστής, ας πούμε,
1: ναι,
2: από εκεί και πέρα θα πληρώνει και του οικοπαίδου και του κτηρίου που θα έχει χτίσει μόνος του, θα καταβάλει τον έμφυα.
1: Μάλιστα.
2: Αυτό, έτσι λέει ο νόμος και αυτό ισχύει, δεν ισχύει τίποτα άλλο.
1: Ξεκάθαρο. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να κάνουμε ό,τι κάναμε μέχρι τώρα. Όποιος είναι ο κύριος, αυτός πληρώνει και τον έμφυα, σωστά?
2: Κοιτάξτε, τη στιγμή που ο μισθωτής έχει χτίσει το κτίριο,
1: ναι,
2: και ο οικοποδούχος εισπράττει ένα ενίκιο για το κτίριο ή θα το πάρει στο τέλος της μισθωτικής περίοδου δικό του, Αυτός έχει την υποχρέωση, επειδή είναι κύριος του οικοπαίδου, ναι, να πληρώνει τον έμφυα. Και για το κτίριο που δεν το έχει χτίσει εκείνος. Και μάλιστα τη στιγμή που δεν το χρησιμοποιεί. Αυτός είναι ο νόμος. Αυτό είναι ο κανόνας, γιατί όλοι, για όσοι έχουν ακίνητο στο οποίο έχει χτίσει ο νικάριστος, ας πούμε, το κτίριο.
1: Μάλιστα.
2: Πληρώνει ο οικοπαίδος. Αν όμως το πουλήσει το οικόποδο και το οικόποδο το πουλήσει τον νικάρι του, από εκεί πέρα ο νικάρης θα πληρώνει τον έμφυα, θα πληρώνει ο αποξενωθής, ας πούμε, ιδιοκτήτης από το οικόποδο του.
1: Σωστά. Επόμενο, κύριε Σιεμένη, η εξόφληση δαπανών μιας επιχείρησης με ποιους τρόπους επιβάλλεται να γίνεται από την νομοθεσία? Τι, έχει αλλάξει κάτι, έχει τροποποιηθεί κάτι, κύριε Σιεμένη?
2: Όχι, ισχύει από παλιά ότι αν αυτή η δαπάνη υπερβαίνει τα 500 ευρώ κάθε φορά, έτσι, κάθε φορά, έξω και αν εξοπληθεί και θυματικά, δεν είναι, γιατί ορισμένοι κάνουν πάνε 600 ευρώ, ας πούμε, και πληρώνουν από 200 κάτω τις φορές. Όχι, λέω, όμως, αν είναι 600 ευρώ, δηλαδή πάνω από 500, και θα πληρώσει με δόσεις, θα πρέπει να πάει με τραπεζικό λογαριασμό. Είτε με μετρητά και με μεταφορά μεταξύ λογαριασμών. Δηλαδή, μπορεί να βάλει μετρητά στο λογαριασμό στο τραπεζικό λογαριασμό του προμηθευτή.
1: Μάλιστα.
2: Να μην ισχυριστεί ότι τα έδωσε χέρι με χέρι. Αυτό λέει ο νόμος. Αν μπει στο λογαριασμό του, δεν πειράζει. Ή μπορεί να κάνει έμβασμα. Επίσης, με τη χρήση καρτών πιστωτικών ή χρεωστικών μπορεί να ξεφληθεί μια δαπάνη πάνω από 500 ευρώ, μιλάμε, έτσι.
1: Ναι,
2: ή με την έκδοση μια τραπεζική επιταγή τη επιχείρηση που αγοράζει. Ή με τη χρήση συναλλαγματικών, που αυτό σπανίζει, λέω τώρα πλέον, ας πούμε, ότι σιγά σιγά εξαφανίζεται αυτή η συναλλαγή, αλλά η συναλλαγματική μπορεί να την υπογράψει κανείς. Ή με ταχυδρομική επιταγή, ταχυπληρωμή που λέμε. Ή με κατάθεση πληρωμών στα ελληνικά ταχυδρομεία. Όλα αυτά είναι οι τρόποι με τους οποίους πρέπει να εξοφλούνται οι δαπάνες που κάνει μια επιχείρηση, όχι τα φυσικά πρόσωπα, έτσι, μια επιχείρηση πάνω από 500 ευρώ κάθε φορά.
1: Μάλιστα. Άνω τελεία, μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε, κύριε Σιεμένη.
0: Η Φόνησα, το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, από 1η Οκτωβρίου στο νέο Θέατρο Έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θίασος και ζωντανή μουσική, θεατρική διασκευή, σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα, στο νέο Θέατρο Έργων, Ζωοδόχου Πηγής 3, τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο Ταμείο του Θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions, Γιώργος Βάλαρης. Σπουδές ψυχολογίας στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Το πρώτο Bachelor Ψυχολογίας με πιστοποίηση από τον Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών σε 8 σύγχρονες επιστημονικές εξειδικεύσεις. Ισχυρά διεθνή πτυχία και άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
3: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενο σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
1: Εδώ είμαστε, καλημέρες, καλό πρωινό στη Δήμητρα, κύριε Σιεμένη, η οποία μας καλεί και σας καλεί το βράδυ στο Αρκαδικό Γλέντι στον Άγιο Δημήτριο Αττικής με μουσική για όλα τα γούστα και την ξακουστή Γουρουνοπούλα. Σας περιμένουμε, η Δήμητρα. Καλημέρες, καλό πρωινό, Δήμητρά μου, να είσαι καλά, καλή δύναμη.
2: Επειδή είμαστε γειτόνια, πες μπορεί να πάω.
1: Ωραία, ακούει η Δήμητρα, οπότε μπορεί να πάει. Κύριε Σιεμένη, ακούστε και αυτό, διότι έχω να σας συστήσω ένα νέο ζευγάρι, τηλεοπτικό ζευγάρι αυτή τη φορά, όχι ραδιοφωνικό, όπως είναι το καινούργιο το οποίο έχουμε στο ραδιόφωνο του Sky κάθε μέρα 5 με 6 το απόγευμα. Ο Γιάννης με τον Μαμακάρη, αλλά έχουμε ένα τηλεοπτικό ζευγάρι, το οποίο είναι η νέα καθημερινή απογευματινή αυτή τη φορά σειρά που έρχεται στον Sky από την Δευτέρα και έχει λίγο απ' όλα. Ο λόγος για τον Αντώνιο και την Κλεοπάτρα, τη νέα καθημερινή κοινωνική και αισθηματική σειρά του σταθμού που κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα, 6.30 το απόγευμα. Στο επίκεντρο βρίσκονται δύο δικηγόροι διαζυγίων, ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα. Έχουν τα γραφεία τους στο ίδιο κτίριο, βρίσκονται συνεχώς απέναντι σε δικαστικές αίθουσες και δεν χάνουν ευκαιρία να κοντραριστούν. Μόνο που, όπως συμβαίνει συνήθως, αυτές οι ιστορίες αγάπης πίσω από τα κόντρα μπορεί να κρύβεται και κάτι τελείως διαφορετικό. Γιατί ανάμεσα σε φακέλους, νομικά επιχειρήματα και ζευγάρια που οδηγούνται στο διαζύγιο, φαίνεται πως γεννιέται και ένας έρωτας. Και μάλιστα ένας έρωτας που κανείς από τους δύο δεν θέλει εύκολα να παραδεχθεί. Η σειρά θα έχει μια ιδιαίτερη δομή, αφού κάθε υπόθεση διαζυγίου θα ολοκληρώνεται μέσα σε έναν κύκλο 5 επεισοδίων. Σε κάθε νέο κύκλο θα βλέπουμε γνωστούς και αγαπημένους τοπιούς σε ρόλους έκπληξη, όσο τα ζευγάρια που θα περνούν από το γραφείο του Αντώνη και της Κλεοπάτρας. Στον πρώτο κύκλο, μάλιστα, γκέστ εμφανίσεις κάνουν ο Αποστόλης Τότσικας και η Κατερίνα Γερονικολού. Όλα αυτά ξεκινούν τη Δευτέρα στην τηλεόραση του Sky. Αντώνιος και Κλεοπάτρα κάθε απόγευμα 6.30 στην τηλεόραση του Sky. Αυτά, κύριε Σεμένη, να τους γνωρίσετε, να τους γνωρίσουμε κι εμείς τη Δευτέρα. Και πάμε στα ερωτήματά μας, κύριε Σεμένη.
2: Και οι δύο πάντως ειδοποιεί, είναι εγγύηση ότι θα πετύχει το εγχείρημα, γιατί και δύο είναι αγαπητοί στον κόσμο και παίζουν και πολύ ωραία τους ρόλους τους.
1: Με καταβολή χρεών προς το δημόσιο, μη καταβολή μάλλον χρεών προς το δημόσιο, κύριε Σεμένη, πότε έχει το δικαίωμα εφόσον να προχωρήσει σε ποινική δίωξη στον φορολογούμενο?
2: Κοιτάξτε, όταν έχει κάποιο χρέη προς το δημόσιο, οφειλόμενα ληξιπρόθεσμα και δεν τα πληρώνει, και για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από 4 μήνες και υπερβαίνει το ποσό των 100.000, αυτές τις δύο προϋποθέσεις, τότε λοιπόν ο έφορος έχει το δικαίωμα να κάνει αίτηση ποινικής δίωξης στο δικαστήριο και να τους χρεώσει με ποινική, με ποινές, ας πούμε, που επιβάλλει το δικαστήριο. Αυτό λοιπόν γίνεται γιατί για χρέη που έχουν μέσα τόκους, φόρους, προς αυξήσεις, πρόστιμα εκπροθέσμου καταβολής, όλα τα συμπεριλαμβάνει μέσα. Και υπάρχει ένας πίνακας χρεών που μέχρι τη στιγμή που θα τον τυπώσουν στο δημόσιο ταμείο, τα ποσά είναι πάνω από 100.000. Δηλαδή, αν τον τυπώσει σήμερα για να ασκήσει ποινική δίωξη ο έφορος και μετά μπουν άλλα χρέη, ας πούμε, δεν λογαριάζεται αυτά, πρέπει μέχρι τη στιγμή που θα τυπωθεί ο πίνακας χρεών. Ας προσέχουμε τώρα όσοι μεγαλώνεται.
1: Ναι. Αυτό, κύριε
2: Σεμένη, τα χρέη πάνω από 100.000 να μην τα πλησιάζουμε, τουλάχιστον για να μην έχουμε τέτοιες.
1: Μιλάμε για τέτοια χρέη, δεν μιλάμε για χρέη τώρα.
2: Όχι, 4 μήνες να τα χρωστάνε και να είναι 100.000 τουλάχιστον.
1: Μάλιστα, γιατί διαφορετικά ξέρουμε ότι υπάρχει αυτό το κομμάτι το οποίο λέγεται κατάσχεση, εννοώντας δηλαδή μπαίνουν στους λογαριασμούς σου, παίρνουν τα λεφτά, ναι. Εννοώντας δηλαδή μέχρι το 1600.
2: Μπορεί να κάνει δεσμεύσει λογαριασμό, να κάνει κατασχέσει σε τρίτους, στις τράπεζες κτλ.
1: Μιλάμε για ποσά τέτοια πάνω των 100.000 ευρώ. Μάλιστα. Τώρα, κύριε Σεμένη, ρωτάνε ακροατές μας, ο ένφια μιας κατοικίας ή μιας επαγγελματικής στέγης είναι ακριβότερος?
2: Κοιτάξτε, ο χαρακτηρισμός ενός κτηρίου ως επαγγελματική στέγη έχει περισσότερη επιβάρυνση με ένφια παρά μια πονοκατοικία ή μια κατοικία, ας πούμε, ή ένα διαμέρισμα. Και επίσης τα ειδικά κτίρια έχουν λιγότερη επιβάρυνση, είτε δεκά κτίρια που είναι η σταθμή αυτοκινήτων, βιομηχανικά κτίρια, βιοτεχνικά, γεωργικά και κτηνοτροφικά, τα ξενοδοχεία, αθλητικές εγκαταστάσεις. Αυτά όλα είναι επειδή μπαίνει κόσμος μέσα, μπαίνει το κοινό σε αυτά τα ειδικά κτίρια, έχει 50% έκπτωση έμφυα. Με τη διαφορά όμως ότι σε αυτά τα κτίρια πρέπει να έχεις δύο άδειες. Μια άδεια λειτουργίας και μια άδεια οικοδομής. Αν δηλαδή λείπει μια από τις δύο άδειες, δεν χαρακτηρίζεται ειδικό κτίριο και το χαρακτηρίζει επαγγελματική στέγη που είναι το ακριβότερο έμφυα. Άρα λοιπόν, όταν εμείς οι φοροτεχνικοί μας λένε ότι θα έχω έμφυα, ρωτάμε μας, έχεις δύο άδειες για να πάρουμε την 50% την έκπτωση, να το γράψουμε στον κατάλληλο κωδικό.
1: Μάλιστα.
2: Στο Ε9, ας πούμε.
1: Μάλιστα.
2: Είναι τα τυχερά του επαγγέλματος. Πρέπει να ξέρεις πολλά πράγματα για να τα εφαρμόζεις σωστά, ας πούμε, κάπως έτσι.
1: Μάλιστα. Ωραία. Πάμε σε κάτι πολύ πιο γενικό, κύριε Σεμένη, το οποίο φαντάζομαι ότι θέλει και ανάπτυξη από εσάς. Πώς αποτιμάτε τώρα η αξία μιας επιχείρησης?
2: Κοιτάξτε, επειδή το έχω ζήσει αυτό πολλές φορές.
1: Ναι, το βιογραφικό σας είναι.
2: Παλιότερα, ναι. Είχαμε εξαγοράσει πολλές, 20 επιχειρήσεις είχαμε εξαγοράσει τότε περίπου. Λοιπόν, η αποτίμηση γίνεται λοιπόν λαμβάνοντας υπόψη πολλά στοιχεία. Ας πούμε, ποια είναι τα πάγια μιας επιχείρησης. Ποια είναι η κερδοφορία και η τζίρη και τα ποσοστά του κέρδους. Η εμπορευσιμότητα των υποθεμάτων, γιατί μπορεί να μου εμπορευσιάζει αυτός που πουλάει εμπορεύματα που είναι παλιά σκοπής, ας πούμε. Δεν είναι τα τελευταία μόδα με ρούχα, θα πρέπει να έχει ρούχα, έτσι λέω τώρα. Η εισπραξιμότητα των απαιτήσεων. Μπορεί να εμφανίζει απαιτήσεις και να μην είναι εισπράξιμα, γιατί οι πελάτες δεν πληρώνουν. Άλλος έχει πεθάνει, άλλος έχει φαλυρίσει κτλ. Επίσης οι βραχυχρόνιες και οι μακροχρόνιες επενδύσεις ή συμμετοχές. Και αυτό μετράει. Πού συμμετέχει, αν είναι καλή επιχείρηση, αν είναι βιώσιμη κτλ. Επίσης η ύπαρξη αφορολογή των αποθεμάτων, αποθεματικών. Τα αφορολόγητα αποθεματικά παίζουν ρόλο, γιατί εκεί γλιτώνεις φόρο. Αλλά είναι πραγματικά έτσι. Ή αν έχει ελεγχθεί, μετράμε αν έχει ελεγχθεί η επιχείρηση από την εφορία, γιατί αν δεν έχει ελεγχθεί, ο νέος επιχειρηματίας θα επιβαρυνθεί με τους φόρους, τις διαφορές των φόρων που θα βγάλει ο επόμενος ένεχος για τα παλιά, για τις παλιές χρήσεις, ας πούμε. Όπως καταλαβαίνετε, υπάρχουν και η φήμη και η πελατεία, το goodwill που λένε οι Αγγλοσάξονες ή το fond de commerce που το λένε οι Γάλλοι, γιατί εγώ έχω συνεργαστεί με τους Γάλλους και το έχω μάθει και από εκεί αυτό. Λοιπόν, αυτό λοιπόν είναι σημαντικό, γιατί για να βγάλεις την καθαρή θέση μιας επιχείρησης δεν είναι απλό πράγμα, κύριε Γεννήρη. Ξέρετε, είναι κίνδυνος μεγάλος. Και για να δώσεις στον επιχειρηματία την υπογραφή σου να πεις ότι αυτή η επιχείρηση εξαγοράζεται ή όχι, πρέπει να είσαι πολύ γνώσης. Να προσέχεις, και το λέω στους συναδέλφους μου, να μην το παίρνουν επιπόλαια. Πρέπει να τα ελέγχουν όλα σε ένα συλλογισμό. Ενεργητικό, παθητικό και καθαρή θέση. Να τα ελέγχουν όλα για να μπορούν, ας πούμε, να δώσουν σωστή απάντηση στον επιχειρηματία.
1: Μάλιστα. Και τελευταίο ερώτημα, κύριε Σεμένη μου. Μια υπόθεση της επιχείρησής μου, μας λέει η ακροατής, βρίσκεται σε κρεμοδικία με την εφορία για παράβαση που έγινε το 2022. Η εφορία μου ζήτησε να παραταθεί η παραγραφή όχι μόνο για το 2022, αλλά και για όλες τις επόμενες χρήσεις. Αυτό είναι νόμιμο, κύριε Σεμένη?
2: Όχι, δεν είναι νόμιμο, και όποιος το έχει τέτοιο πράγμα να το λέει στο λογιστή του. Γιατί όταν μια υπόθεση βρίσκεται σε κρεμοδικία, δημιουργείται πολλές φορές η εντύπωση ότι παρατείνεται συνολικά η παραγραφή για όλες τις χρήσεις. Αυτό είναι λάθος. Η παράταση ισχύει μόνο για το ζήτημα το οποίο αφορά η προσφυγή ή η δίκη. Σας διαβάζω ακριβώς τι λέει το δικαστήριο, το Συμβούλιο της Επικρατείας.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, δεν παρατείνεται την παραγραφή για άλλες τις χρήσεις, αλλά μόνο με τη χρήση που αφορά αυτό το παράπτωμα. Και μάλιστα ειδικά για αυτό το παράπτωμα. Λοιπόν, αυτό είναι μια πολύ σημαντική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, την οποία την κρατούμε, είναι 157 του 26, το 26 τελευταία είναι αυτή. Οπότε το έχουμε υπόψη μας, γιατί μπορεί ο έφορος να λέει ότι εγώ θα σου ελέγξω 10 χρήσεις, 5 χρήσεις, 4 χρήσεις, αλλά δεν έχει πάντα δίκιο ο έφορος. Πρέπει να έχουμε και εμείς το δίκιο με το μέρος μας και μάλιστα με τον νόμο.
1: Μάλιστα. Τι διαβάζουμε αύριο στην Καθημερινή της Κυριακής, κύριε Σεμένη?
2: Διαβάζουμε αύριο ότι τα εισοδήματα που έχουν οι Έλληνες στο εξωτερικό ή οι κάτοικοι του εξωτερικού, άλλοι που δεν είναι Έλληνες, δεν έχουν ελληνική υπηκότητα, που έχουν εισοδήματα στην Ελλάδα, πώς φορολογούνται. Και είναι ποικίλα θέματα που γύρω από αυτό το θέμα, γιατί αλλιώς φορολογούνται τα ακίνητα που έχουν οι ξένοι στην Ελλάδα, αλλιώς φορολογούνται τα εισοδήματα, τα μερίσματα που συμμετέχει σε επιχειρήσεις, και οι τόκοι, που είναι οι τόκοι, είναι πολλών ειδών. Ναι, αν είναι τόκοι από το δημόσιο, από ομόλογο κτλ. Αυτά λοιπόν πρέπει να τα λέμε εκεί για να τα ξέρουν οι άνθρωποι που σκοπεύουν να κάνουν επενδύσεις στην Ελλάδα, και πιστεύουμε ότι βοηθούμε σε αυτό και καλά κάνουμε, γιατί έτσι πρέπει να κάνουμε.
1: Ωραία. Το μήνυμα του αγαπητού Γιώργου αλλά και του κυρίου Μανώλη στο mail σας έχει έρθει, μεταξύ άλλων, και ζητούν έτσι την βοήθειά σας με απαντήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Τα έχετε ήδη στο mail σας, κύριε Σεμένη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Ευχαριστώ και εγώ. Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
1: Με Γκαλέξικο θα σας αφήσουμε. Η Μεράνια Πασχαλίδη θα έρθει για δελτίο ειδήσεων. Ευχαριστώ όλες και όλους. Τον Άντρη Παπαγιαννόκο, ότι ευχαριστώ πάρα πολύ. Την Σοφία Καλαβρού στην δημοσιογραφική επιμέλεια. Την Κωνσταντίνα Βασάμι στις μουσικές επιλογές. Και τον Πέτρο Μωραίτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Εμείς θα τα πούμε και στις 8 η ώρα το βράδυ στο απογευματινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Και φυσικά Δευτέρα το πρωί στις 5. Να είστε όλες και όλοι καλά. Και μετά τη Μεράνια, εδώ Γιώργος Γρηγοριάδης και η Μίνα Καραμήτρου στο ραδιόφωνο του Sky. Να είστε καλά. Γεια χαρά.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
2: Bella FM.
3: Sky 100,3.
4: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 7, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Διπλή αναβάθμιση για την ελληνική οικονομία από τους οίκους αξιολόγησης Moody's και Scope. Ο οίκος Moody's αναβάθμισε τις προοπτικές του ελληνικού αξιόχρεου σε θετικές από σταθερές, επιβεβαίνοντας το στην επενδυτική βαθμίδα ΒΑΑ3. Και ο οίκος Scope αναβάθμισε την πιστοληπτική αξιολόγηση της Ελλάδας στο 3Β+, από 3Β. Η Ελλάδα αναβαθμίζεται 2 φορές σε μια στιγμή που διεθνείς αγορές δοκιμάζονται και αυτό έχει τεράστια αξία, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης. Ανέφερε ακόμη πως οι αποφάσεις αυτές επιβεβαιώνουν τις ισχυρές δημοσιονομικές επιδόσεις, την ανάπτυξη πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, την άνοδο των επενδύσεων και την πρόοδο των μεταρρυθμίσεων στη χώρα μας. Σε συμφωνία κατέληξε ο Αμερικανός Πρόεδρος με τη Δανία για τη Γροιλανδία. Με βάση τη συμφωνία, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αναπτύξουν σημαντική στρατιωτική παρουσία στη Γροιλανδία και θα απαγορεύεται σε αντιπάλους τους όπως η Κίνα και η Ρωσία να δημιουργήσουν εκεί δικές τους βάσεις. Παράλληλα, η Δανία και η Γροιλανδία διατηρούν την κυριαρχία τους. Οι δύο χώρες επιβεβαίωσαν την επίτευξη της συμφωνίας, η οποία αναμένεται να υπογραφεί την επόμενη εβδομάδα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Διπλή παρέμβαση με επιδότηση στην Αντλία και οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός. Το πετρέλαιο θέρμανσης είναι πρώτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Προανήγγειλε μάλιστα ότι θα συνεχιστεί και η στήριξη στον ντίζελ. Συγκεκριμένες παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης με οριζόντια αύξηση του επιδόματος, που αφορά περίπου 1,2 εκατομμύρια πολίτες, αναμένεται να ανακοινωθούν την επόμενη εβδομάδα. Στη Γερμανία, μείωση του ενεργειακού φόρου στα καύσιμα και σε δεύτερη φάση επιβολή πλαφών στις τιμές, αποφάσισε χθες το βράδυ η κυβέρνηση. Από την 1η Οκτωβρίου και ως το τέλος του έτους θα μειωθεί ο ενεργειακός φόρος στη βενζίνη και στον ντίζελ κατά 14 λεπτά το λίτρο. Συνολικά η στήριξη σε πολίτες και επιχειρήσεις αναμένεται να φτάσει στα 2,5 δισεκατομμύρια. Στη Γαλλία, μέσα στις επόμενες εβδομάδες, αναμένεται σύγκληση της συνόδου G7 για ενεργειακά ζητήματα με στόχο το συντονισμό στη διαχείριση των υποθεμάτων ενέργειας. Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε 11 λεπτά μετά τη μία τη νύχτα στη Βόρεια Εύβοια. Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 6 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά των Βασιλικών Ιστιαίας. Ο Αμερικανός Πρόεδρος υπέγραψε χθες νομοσχέδιο που προβλέπει ένα ευρύ πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας, με στόχο να ασκηθεί η οικονομική πίεση στη Μόσχα και να περιοριστούν οι πόροι που διαθέτει για τις

0: Σούμι στην Ουκρανία, με αποτέλεσμα δύο άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και άλλοι 7 να τραυματιστούν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δεν θα έχει διμερή συνάντηση με τον Τούρκο Πρόεδρο στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, σύμφωνα με αξιωματούχο του Λευκού Οίκου. Η είδηση ήρθε δύο μέρες μετά τη δήλωση του πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Άγκυρα, τον Μπάρακ, ότι οι δύο ηγέτες επρόκειτο να συναντηθούν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, στο 8ο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ θα αναμετρηθούν σήμερα στις 8 το βράδυ στον μεγάλο τελικό που θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Στον ημιτελικό, ο Παναθηναϊκός νίκησε 90-69 την Μπουρκ και ο ΠΑΟΚ νίκησε 199 την Παρτιζάν. Στον τελικό του EuroLeague Super Cup πέρασε ο Ολυμπιακός που επικράτησε τη Φενερμπαχτσέ με 92-90 και η Ρεάλ που νίκησε την Ντουμπάι στην παράταση με 98-95.
3: Πάμε επόμενη γράμμη.
4: Ναι, εγώ είμαι.
3: Ναι.
4: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
3: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
4: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
3: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
4: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
3: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
6: Στην Αττική, σήμερα Σάββατο, καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 3 με 5 μποφόρ. Και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 με 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά, η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο θα υπάρχει ηλιοφάνεια στη χώρα μας, με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά, οπότε κυρίως στα βόρειο-δυτικά ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο 4 με 5 και τοπικά στα ανατολικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρετικά έως 30 με 32 βαθμούς και στα νησιά έως 29 με 30. Την Κυριακή γενικά αίθριος καιρός. Απογευματινές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Οι βόρειοι άνεμοι τοπικά 7 μποφόρ στο Αιγαίο και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος τη Δευτέρα, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν από το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, οι οποίες θα συνεχιστούν και την Τρίτη, κυρίως στα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο. Η θερμοκρασία τη Δευτέρα δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Την Τρίτη θα σημειώσει πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Γιώργος Γρηγοριάδης και Μίνα Καραμήτρου.

0: Πολύ πολύ καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλώς ήρθατε.
0: Εδώ ρεπορτάζ στις 7 με την κυρία Μίνα Καραμίτρου
1: και τον κύριο Γιώργο Γρηγοριάδη
0: και την παρέα μας.
1: Βέβαια εκεί έξω, βεβαίως.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Σύστησε σε παρακαλώ και τους υπόλοιπους συνεργάτες μας.
0: Με τεράστια χαρά. Ο ζωντανός τρίλος ηχοληψίας Νότης Παπαγιαννάκος στη ρύθμιση του ήχου, στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Σοφία Καλαβρού, στη μουσική επιμέλεια η Κωνσταντίνα Βαρσάμι, στο τηλεφωνικό κέντρο ο φίλος μας ο Πέτρος Ομοραΐτης. Οπότε αν θέλετε μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 210-48-00-170 έως και 174 ή μέσω ίντερνετ στη διεύθυνση skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται, πες την άποψή σου, στέλνετε αυτό που εσείς θέλετε, σχόλια, παρατηρήσεις, επισημάνσεις, να γίνουμε μια ωραία σαββατιάτικη παρέα. Και βέβαια δεν ξεχνάτε το Viber 6981-23-100,3.
1: Βέβαια.
0: Έτσι.
1: Τι άλλο θα ήταν.
0: Λοιπόν, οπότε στέλνετε και εκεί ό,τι θέλετε. Γινόμαστε μια μεγάλη παρέα, συζητάμε την επικαιρότητα. Και όχι μόνο, γιατί έρχεται και ένας ερωτικός χειμώνας.
1: Εσύ που ξέρεις ότι θα είναι ερωτικός ο χειμώνας.
0: Αν το ξέρω,
1: επειδή
0: λέει...
1: δεν θα έχουμε λεφτά για πετρέλαιο και για θέρμανση και θα αρχίσουμε τα γούτσου γούτσου.
0: Μόνο γουτσου γουτσου φέτος.
1: Μόνο γουτσου γουτσου.
0: Φέτος θα επικεντρώσουμε στο γουτσου γουτσου. Αγκαλιές, ναι, φιλιά.
1: Ναι.
0: Όχι πολύ από τα υπόλοιπα για να μην γίνουμε και θερμίδες άσκοπα.
1: Ναι.
0: Κουβερτούλα.
1: Κουβερτούλα, ναι.
0: Ηλεκτρική άμα θέλεις. Παίρνεις.
1: Ναι.
0: Που το ζεσταίνει αμέσως.
1: Ναι.
0: Και τέρμα μέχρι εκεί.
1: Δεν με παρατάς λέγω βρε Γιώργο που θα αρχίσουμε τα γούτσου γούτσου γιατί δεν θα έχουμε λεφτά για θέρμανση. Άσε με σε παρακαλώ πολύ. Σιγά μην κάνουμε και αυτό που έκανε ο παππούς μου που έβαζε ζεστή μπουκάλα με ζεστό νερό στα πόδια. Τίποτα άλλο θέλεις.
0: Θα με γυρίσεις
1: στο 1950 θα με γυρίσεις. Άσε με στην ησυχία μου σε παρακαλώ πολύ.
0: Έβραζε στον γκάζι νερό.
1: Η γιαγιά μου τι έκανε, το έβαζε ζεστό νερό σε μια μπουκάλα γυάλινη και του την πήγαινε στο κρεβάτι και την έβαζε στα πόδια για ζεστό, για να ζεστάνε τα πόδια του. Τι θες τώρα, εκεί θα γυρίσουμε. Δεν φτάνει που κάτι απατεώνες, ας πούμε, σκότωσαν τον άνθρωπο, το μαζονάκι, γυρίζοντας τον, ας πούμε, σε κάτι υποτίθεται αυτό. Άντε να μην πω τώρα τίποτα. Λοιπόν, άσε με τώρα. Ακούω κάτι πράγματα και τρελαίνομαι.
0: Θα τα δούμε και όλα αυτά. Λοιπόν, ναι, πάμε στο ρεπορτάζ σου, το επιτόπιο.
1: Πάμε, πάμε.
0: Το ρεπορτάζ της αστυνομικής συντάκτριας την ώρα που κατέβαινες από του Παπάγου στο Φάληρο.
1: Ησυχία. Και γύρισα και επειδή εξιά το κεφάλι μου σε αυτή την καντίνα που με έχεις μάθει. Δεν είδα τίποτα.
0: Ψόφια σήμερα.
1: Να σου πω κάτι. Μήπως δεν έχει πολύ ψωμί το Σάββατο το πρωί. Μήπως δεν βγαίνουν
0: δεν
1: πολύ την Παρασκευή, Γιώργο.
0: Δεν έχουν ανοίξει πίστες. Ένα.
1: Δεν έχουν ανοίξει πίστες.
0: Τα μεγάλα νυχτερινά κέντρα της Αθήνας.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι τι ώρα κατέβηκες.
1: Ήταν 5.30, 6 παρά.
0: Κατέβηκες νωρίς, Μίνα μου.
1: Τι ώρα θες να κατεβαίνω.
0: Μετά δεν λιώνει ο κόσμος, μετά τις 6.
1: Τι ώρα δηλαδή.
0: 6 και 20 εκεί είναι που γίνεται το πικ. Που πάει ο άλλος να φάει το βρώμικο.
1: Συγγνώμη, δηλαδή μέχρι τις 6 και 20 διασκεδάζει.
0: Ναι ρε, Μίνα, διασκεδάζει. Μην κοιτάς εγώ και εσύ.
1: Συγγνώμη ρε παιδιά, εγώ 6 και 20 είμαι στο σύστα. Συγγνώμη, εγώ 6 και 20 είμαι στη δουλειά μου. Excuse me δηλαδή.
0: Κάτσε να δεις από αύριο.
1: Αύριο τι να κάνω, πάλι επί δεξιά η κεφαλή.
0: Πάλι επί δεξιά και θα πηγαίνεις δεξιά από εκεί από το Πάντιο.
1: Ναι.
0: Μέχρι να περάσεις και τις Ουλουνουργίες. Θα μαζεύεις και από εκεί ρεπορτάζ.
1: Αχ, δεν μ' αρέσει αυτό. Αχ, όχι, όχι, όχι.
0: Γιατί?
1: Δεν μ' αρέσει. Άκου να σου πω κάτι.
0: Αυτά είναι τα νυχτερινά κέντρα που βλέπουμε στην
1: Ελλάδα. Δεν μ' αρέσει αυτό η έκφραση που χρησιμοποιείς. Εκεί υπάρχουν κύριοι και κυρίες που εργάζονται κανονικότατα.
0: Βεβαίως.
1: Ωραία.
0: Σε σωληνωργίες. Όντως σήμερα ήταν λίγο ψόφια τα πράγματα.
1: Ήταν ψόφια τα πράγματα.
0: Και στη Μιχαλακοπούλου. Εντάξει, αναμένουμε την έναρξη των νυχτερινών σχημάτων. Έτσι, με αγωνία.
1: Με πολύ μεγάλη
0: για
1: αγωνία.
0: Να μην πάμε, για να μην πάμε.
1: Πολύ μεγάλη. Ο κόσμος εκεί έξω που μας ακούει τώρα, θέλω να σου πω ότι η μεγάλη του αγωνία είναι αυτή.
0: Ναι.
1: Πότε θα ανοίξουν οι πίστες, τα κέντρα κτλ. Για να ξεχυθούν. Δηλαδή, εμένα με σταματάνε στο δρόμο και μου λένε, κυρία Καραμίτρου, πείτε μας με τον κύριο Γρηγοριάδη, περιμένουμε πώς και πώς, πότε θα ανοίξουν αυτές οι ρημάδες οι πίστες, να πάμε να ανοίξουμε τις σαμπάνιες και να ρένουμε με γαρίφαλα τους τραγουδιστές.
0: Ναι.
1: Ναι, αυτό.
0: Τώρα το η μόδα φέτος σαν να τους ρένεις με πετρέλαιο. Να τους το πηγαίνεις σε μπουκαλάκι μισόλιτρο για να βάζουμε. Τέλος πάντων. Μάλιστα. Αυτά τα. Έχουμε και την αναβάθμιση.
1: Ποια αναβάθμιση?
0: Της ελληνικής οικονομίας.
1: Νιώθω μεγάλη ανακούφιση.
0: Αυτό είναι φοβερό, έτσι.
1: Μπράβο μας.
0: Λέει ΒΑΑ3 η Moody's.
1: Μάλιστα.
0: Και ο οίκος Κοπ.
1: Ναι.
0: 3Β+. Ναι. Από 3Β.
1: Κοίταξε, άκουσε. Να σου πω. Επειδή εγώ θέλω να είμαι δίκαιη, δεν μπορώ τις αδικίες. Η αλήθεια είναι ότι αν θέλουμε να το δούμε αυστηρά οικονομικά, με αυστηρούς οικονομικούς όρους, πράγματι για την οικονομία μας αυτό είναι ένα πολύ θετικό σημάδι. Τώρα, για την τσέπη του Έλληνα,
0: όχι.
1: Αύριο το πρωί δεν καταλαβαίνω αυτό για να σου πω την αλήθεια τι αντίκτυπο μπορεί να έχει. Άστο, θα το δούμε στην πορεία. Θα ρωτήσουμε κανέναν πιο ειδικό από εμάς.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Διπλή παρέμβαση με επιδότηση. Στην Αντλία.
1: Διπλή επιδότηση με παρέμβαση στην Αντλία. Θα το δούμε.
0: Θα το δούμε.
1: Ναι. Πάντως να σου πω κάτι. Διάβαζα ότι ακόμα και η Γερμανία συζητά τι θα κάνει με το ΦΠΑ και αν πρέπει να τον μειώσει. Ποιος? Η Γερμανία. Οκ. Ναι. Okay, να το δούμε λίγο. Γιατί έρχεται.
0: Ναι,
1: να το δούμε λίγο πια. Μήπως πια πρέπει να το δούμε λίγο.
0: Θα το δούμε. Και σου έχω κρατήσει εδώ. Κάθισα και το ψάξα τώρα το πρωί.
1: Έλα.
0: Λέω ρε παιδάκι μου, ας πούμε. Ωραία, εμείς πληρώνουμε όσα πληρώνουμε. Οι κουμπάροι μας, οι Κύπροι, πόσο πληρώνουν το λίτρο τη βενζίνη που ψωνίζουν, εν πάση περιπτώσει, από τα ίδια δηληστήρια σε πολύ πολύ πολύ μεγάλο ποσοστό.
1: Εγώ ξέρω, αλλά για πες στους ακροατές μας.
0: Κάτσε, γιατί πρέπει να το βρω κιόλας πρώτα. Λοιπόν, τιμή. Μέση τιμή, απλή αμόλυβδη.
1: Ναι.
0: 1,659.
1: Okay.
0: Φθηνότερη τιμή, 1,599.
1: Ναι.
0: Ακριβότερη τιμή, 1,729. Σε όλες τις επαρχίες της Κύπρου.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Τα ρημάδια, τα συμβόλαια, άμα ρωτήσεις, θα σου πούν τα συμβόλαια που είχαν υπογραφεί, τα αυτά, τα εκείνα, τα έτσι, τα αυτό κτλ. Εν πάση περιπτώσει.
0: Δηλαδή τους πιάσαν κορόιδο τους δικούς μας και αγοράσαν ακριβά.
1: Τι να σου πω. Εγώ πάντως έχω μία. Θέλω να σου πω και κάτι άλλο από ρεπορτάζ που έτσι διαβάζω από εδώ και από εκεί κτλ. Αρχίζω και ακούω διάφορες φωνές από βιομηχάνους, από διάφορους που πήραν μέρος εκείνη τη συμφωνία για τα σούπερ μάρκετ, ότι βρε παιδιά, κοιτάξτε να δείτε, αν είναι να είναι αυτές οι τιμές της ενέργειας, πώς θα κρατήσουμε αυτή τη συμφωνία για τις τιμές των προϊόντων στα ράφια των σούπερ μάρκετ.
0: Ναι.
1: Αυτό πάει, αλλά, δυστυχώς. Όπα, αρχίσαν οι καμπάνες, Γιώργο.
0: Αρχίσανε. Λοιπόν, και μέσα σε όλα αυτά βεβαίως έχουμε και τις απάτες κάθε λογής.
1: Απάτες, βεβαίως. Και να καλημερίσουμε τον κύριο Ρήγα.
0: Να τον καλημερίσουμε.
1: Τον αντιπρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθήνας. Καλημέρα, κύριε Ρήγα.
2: Καλημέρα σας και ραδιοφωνικά, κύριε Καραμίτου.
1: Καλημέρα. Γιατί δεν μας φτάνανε οι απάτες που κάναν τους λογιστές, τους εφοριακούς κτλ. Και καταφέρνανε να κλέβουν τα χρήματα του κόσμου. Τώρα έχουν φτάσει να χρησιμοποιούν ακόμα και το AI, μάθαμε χθες, σε μια καινούργια πάτη που χρησιμοποιούν, να μιμούνται τις φωνές συγγενών μας, έτσι έγινε σε μια πάτη, και να κλέβουν τα χρήματα ανυποψίας των πολιτών. Έτσι δεν έγινε σε μια περίπτωση που ευτυχώς αυτή τη φορά τους έπιασαν?
2: Δεν είναι καταρχήν πρώτη φορά που έχει γίνει αυτό, η χρήση της τεχνολογίας το τελευταίο καιρό, ειδικά στις τηλεφωνικές απάτες.
1: Να μιμούνται τις φωνές των συγγενών μας.
2: Να μιμούνται ακόμα και φωνές
1: ισχυρότερα. Α, για πείτε μας.
2: Για αυτό το λόγο και ουσιαστικά είχαμε τώρα αυτή την κινητοποίηση και είχαμε την σύλληψη δύο μελών αυτού του κυκλώματος και στη δικογραφία περιλαμβάνονται άλλα δύο άτομα. Ουσιαστικά αυτό το πράγμα κάνουν, δηλαδή μετατρέπουν τη φωνή τους μέσω της χρήσης τεχνολογίας με τη φωνή συγγενικών προσώπων, κλωνοποιούν δηλαδή τις φωνές συγγενών, και η λία των συγκεκριμένων ανθρώπων ήταν τεράστια. Συνεχίζουν το ίδιο πράγμα, δηλαδή το ουσιαστικά μέσω της φωνής να γίνονται πιο πιστευτά τα τηλέφωνα από το να. Γιατί πλέον έχουν εξαντληθεί οι απάτες με ΔΔΕ, με λογιστές, γιατί λίγο πολύ οι πολίτες σιγά σιγά υποψιάζονται, αργά μένα αλλά έχουν υποψιαστεί. Τώρα μιλάμε ότι συνέχισαν δύο άτομα.
0: Μα τώρα συγγνώμη, αυτή συγγνώμη που σας διακόπτω, η υπόθεση αυτή είναι φοβερή. Πήραν τηλέφωνο τη μάνα. Της λένε είμαστε από οπτικές ίνες γνωστής εταιρείας. Παίρνουν μετά το γιο, του λένε ναι, γεια σας από τις οπτικές ίνες. Αυτός πρόλαβε και είπε, ρε παιδιά, δεν ξέρω τίποτα. Δύο κουβέντες είπε ο άνθρωπος. Του βουτήξανε τη φωνή.
1: Φωνή ακριβώς.
0: Και στη συνέχεια ξαναπήραν τη μάνα, μιλώντας με τη φωνή του γιου. και τις έλεγαν μάνα, πίστεψέ τους, αλήθεια λένε και τα λοιπά.
2: Αυτό ακριβώς κάνουν.
0: Απίστευτο πράγμα.
2: Παίρνουν ένα τηλέφωνο, ένα συγγενικό πρόσωπο, ουσιαστικά μαγνητοφωνούν τη φωνή την, η οποία με το φίλτρο του AI μπορούν να μετατραπεί η ίδια φωνή να λέει άλλα πράγματα.
0: Και μιλάει μετά ο απατεώνας με τη φωνή του αλλού.
2: Είναι μια... Για να το κάνουμε λίγο πιο απλό, το καταλάβει ο κόσμος, είναι σαν μια μορφή καραόκι. Δηλαδή, ουσιαστικά μέσω της φωνής της δικιάς μας, του απατεώνα δηλαδή, παίρνει τη χρειά, περισσότερη κοντινή χρειά προς την φωνή ενός συγκινητικού. Ούτως ή άλλως βλέπουμε και στα μέσα κοινωνική δικτύωση, στο Instagram, στο TikTok, που έχουμε δει πάρα πολλές φορές βιντεάκια τα οποία βλέπουμε φωνές, ακόμα και διασημών, πολιτικών, δημοσιογράφων, να μεταφέρουν μηνύματα τα οποία.
0: Καλά, αυτό το κάνουν και στη Μήνα, δεν το κάναν και σένα.
2: Ακριβώς.
0: Δεν σε βάλανε και εσένα σε ένα AI κάποια στιγμή?
1: Α, ναι, βάλανε σε ένα AI ότι, ότι διαφημίζω τυχερά παιχνίδια. Ότι ναι, παίξτε σε ένα τυχερό παιχνίδι και κερδίστε και τα λοιπά και τα λοιπά. Ναι, για όνομα του Θεού.
2: Κάποιοι λοιπόν οι οποίοι μπορεί να υποψιαστούν ότι είναι η κυρία Καραμίτου πραγματικά ή κάποιος επιχειρηματίας που ουσιαστικά τους στέλνει σε μια επιχειρηματική δραστηριότητα, να πιστούν πιο εύκολα. Με αυτόν τον τρόπο πλέον φανταστείτε πόσο εύκολα γίνεται όταν αυτό γίνεται μέσω τηλεφωνικής γραμμής και μέσω ανυποψίας των πολιτών και όχι ανθρώπων οι οποίοι η εικόνα είναι πιο οφθαλμοφανής, η φωνή είναι κάτι πιο δύσκολο κανείς να την εξακριβώσει αν είναι πραγματική ή όχι.
1: Πάντως κύριε Ρήγα, για να πούμε στον κόσμο πόσο τεράστιες διαστάσεις έχει πάρει αυτή τη στιγμή η συγκεκριμένη απάτη, είναι το νούμερο ένα θέμα που απασχολεί την ελληνική αστυνομία. Ασχολείται, έμαθα, μέχρι και η οικονομική αστυνομία, το οργανωμένο έγκλημα με αυτό το θέμα, με τις απάτες. Όμως εδώ εγώ τώρα θα γκρινιάξω, θα βγάλω νύχια και θα πω το εξής. Έμαθα ότι προχθές που οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα μία εγκληματική οργάνωση τέτοιων απατεώνων που με αυτόν τον τρόπο της απάτης είχαν κλέψει χρήματα από κάτι ηλικιωμένους, ο εισαγγελέας τους άφησε ελεύθερους. Αντί να τους χώσει στη φυλακή, τους άφησε ελεύθερους. Δηλαδή τι θα γίνει, αν είναι δηλαδή η αστυνομία να τους πιάνει, να τους πηγαίνει στο μέσα και οι εισαγγελείς να τους αφήνουν μετά ελεύθερους, δεν κάνουμε τίποτα.
0: Ναι, αυτό είναι τεράστιο θέμα.
1: Έτσι.
2: Εντάξει, έχετε απόλυτο δίκιο, με τη μόνη διαφορά, πολλές φορές το έχουμε πει, ότι δυστυχώς πολλές φορές φτάνουμε και να συλλαμβάνουμε τα ίδια και τα ίδια πρόσωπα, με τη μόνη διαφορά ότι αυτές είναι αποφάσεις δικαιοσύνης, οφείλουμε να τις σεβαστούμε, αυτό είναι το δικονομικό μας σύστημα, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο.
1: Εσείς
2: να...
1: όχι, αλλά εδώ κάτι πρέπει να γίνει.
2: Καταλαβαίνω.
1: Ναι, και εγώ σας καταλαβαίνω πώς το λέτε.
2: Θα σας πω ξεκάθαρα ότι μόνο ένα παράδειγμα το οποίο είναι πολύ... Ο συγκεκριμένος αντιτριάχμος πατέρας με το βρέφος πριν από λίγα χρόνια για αρπαγέ ή μαστροπία βιασμό είχε μπει στη φυλακή για 6 μήνες. Ας πούμε, εντάξει, ένα...
1: Αυτό είναι άλλο πράγμα τώρα, κύριε Ρήγα. Εγώ άλλο σας λέω. Εγώ σας λέω, η εγκληματική οργάνωση, γιατί έκαναν απάτες, αυτές τις απάτες τώρα με τους ηλικιωμένους που τους λένε είμαι λογιστής, κατέβασέ μου τα χρήματά σου, πέταξέ τα από τον μπαλκόνι. Τους πήγαν στον εισαγγελέα και ο εισαγγελέας τους άφησε ελεύθερους με περιοριστικούς όρους.
2: Ναι, γιατί είναι μέχρι την εκδικαστή υπόθεση και γιατί μπορεί ενδεχομένως να υπάρχει και θέμα του πολιτικού σύστημα της χώρας. Έχετε δίκιο, αυτό πρέπει να το ξαναδούμε. Έχει να κάνει και με το εύρος των χρημάτων. Μιλάμε τώρα ότι οι συγκεκριμένοι απατεώνες είχαν τη μαλφή και χρηματικά ποσά εξασφαλίσει της τάξης σχεδόν του 1 εκατομμυρίου, γιατί καταλαβαίνετε ότι είναι διαφορετικό το κακούργημα, το πλημέλημα, ανάλογα και το ποσό το οποίο έχουν κερδίσει. Το κακό, και αυτό μας προβληματίζει όλους, είναι ότι δυστυχώς ξεπηδίγουν αυτές οι οργανώσεις τα μανιτάρια. Δηλαδή, παρόλο που συλλαμβάνονται, παρόλο που γνωρίζονται αργά ή γρήγορα και με τη βοήθεια των πολιτών και με τη βοήθεια των τεχνικών μέσων που διαθέτει την ελληνική αστυνομία, γίνονται συλλήψεις, οδηγούνται όπως και αυτοί οι συγκεκριμένοι. Όμως παρόλα αυτά συνεχίζουν να θεωρούν κάποιοι ότι μπορούν εύκολα να εξασφαλίσουν τέτοιου είδους.
0: Το θεωρούν γιατί συμβαίνει, γι' αυτό κύριε Ρήγα, δυστυχώς. Και γιατί αυτό που λέει Μίνα, όταν αυτοί οι άνθρωποι γνωρίζουν ότι έχουν τα νομικά όπλα για να αφαιθούν ελεύθεροι.
1: Σου λέει δεν το ξανακάνω. Ελεύθερος αφέθηκα.
0: Τέλος πάντων. Λοιπόν, μάλιστα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ας ελπίσουμε πάντως ένα σχόλιο γενικά εκτός της αστυνομίας. Ας ελπίσουμε πάντως να φτάσει κάποια στιγμή το πετρέλαιο στα ύψη της Κύπρου, γιατί πραγματικά μας κάνει εντύπωση πως μια μικρότερη χώρα με μικρότερο ανταγωνισμό έχει.
0: Μην κλείσετε. Ακούστε ένα μήνυμα που μας στέλνει ένας ακροατής, ναι, για να δεις πώς θα βλέπουν τα πράγματα και έτσι και αλλιώς οι άνθρωποι. Ήρεμα, λέει, παιδιά, είσαστε ενήλικες και μικρόφωνο έχετε στο στόμα σας, ο Θάνος. Η Κύπρος, λέει, Έχει ελάχιστο δημόσιο, πολύ σφιχτό κράτος, ελάχιστα έξοδα, φορολογία στον πάτο 10% και πάρα πολλούς τρόπους να μαζεύει ξένο χρήμα και αληθινές επενδύσεις. Στην Ελλάδα, λέει, έχουμε γεράματα, τεράστιο κράτος και τεράστια δαπάνη, γι' αυτό τεράστια παραοικονομία, γιατί η φορολογία κρατιέται ψηλά και ενισχύεται με κάθε τρόπο για να έχουν εφοριακή δουλειά και να υπάρχει αλυσβερίσεις, και έχουμε μια τεράστια δύναμη της αριστεράς. Τέλος πάντων, ναι, λέει πολλά. Να ξέρουμε, λέει, τι λέμε, να βλέπετε λίγο και να καταλαβαίνετε γιατί η Κύπρος έτσι έχει φθηνή βενζίνη. Γιατί δεν χρειάζεται να μαζεύει ένα κάρο λεφτά για τους φόρους, για να δίνει επιδόματα, να δίνει συντάξεις και να δίνει χρήματα στο κράτος. Και μετά μας ξαναλέει, να είστε σοβαροί.
1: Τι σχέση έχει το ένα
0: με το άλλο? Και να ψάχνετε τι λέτε στο μικρόφωνο, λέει, γιατί ο κόσμος δεν γνωρίζει.
1: Τι σχέση έχει το ένα με το άλλο, τι σχέση έχει το ένα με το άλλο?
0: Εγώ πάντως το διάβασα για να βγάλει ο κάθενας από εμάς το συμπέρασμά του για αυτό που έγραψε ο Θάνος.
1: Τι σχέση έχει, Θάνο μου, με όλο το σεβασμό, να, τι σχέση έχει τώρα το πόσο έχει το πετρέλαιο με το πόσο έχει, με το αν έχει ένα κράτος διευρυμένο ή όχι η Κύπρος?
0: Έχει σχέση μόνο στο γεγονός ότι πάνω στο πετρέλαιο, πάνω στα καύσιμα, υπάρχουν πάρα πολλοί φόροι στην Ελλάδα. Μόνο πάρα πολλοί φόροι, έτσι.
2: Πάντως η Κύπρος είναι κοντά μας, αλλά οι τιμές του πετρελαίου κοίται μακράν.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε κύριε Ρίγα.
1: Άστε καλά,
0: και μιας και έχουμε τον κύριο Ρίγα, μια ενημέρωση μόνο ακόμα. Έχουν βαρέσει κανόνι δύο μεγάλα διαδικτυακά καταστήματα με κινητά. Προσοχή από πού αγοράζετε κινητά και τέτοιου είδους συσκευές, διότι πολλοί έχουν μείνει... Έχουν δώσει 1.000, 1.200, 1.300, 800 και τα λοιπά ευρώ για να αγοράσουν καλά κινητά και έχουν μείνει με την απόδειξη αγορά στο χέρι. Μεγάλη προσοχή, γιατί αυτή η υπόθεση είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Προσέχετε από πού αγοράζετε. Έτσι, για να το έχουμε και αυτό στα υπάψη μας. Λοιπόν, κυρία Μίνα, να διαβάσουμε μερικά μηνύματα ακόμα. Τι λέτε?
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Γιατί έχουν ξυπνήσει εδώ οι φίλοι μας με καλή διάθεση. Βαγγέλης, καλημέρα.
1: Καλό καιρό σήμερα.
0: Σήμερα θα έχει καλό καιρό.
1: Έχει καλό καιρό, ναι.
0: Και ενδεχομένως να ανέβει μέσα στο Σαββατοκύριακο και λίγο ακόμα να φτάσει και ναι, τους 33 στην υπηρετική χώρα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε. Ο Μιχάλης, καλημέρα από τα δροσερά Χανιά. Γρηγοριάδη, το ξέρεις, λέει, ότι μοιάζει με τον Μπουζουξή Νόε Ζαφυρίδη.
1: Καλός είναι αυτός.
0: Εγώ δεν το ξέρω τον Νόε Ζαφυρίδη.
1: Μπορούμε να τον γκουγκλάρουμε, σε παρακαλώ. Μισό λεπτό, Νότι μου. Μια στιγμή να τον γκουγκλάρουμε για να τον δούμε.
0: Νόε Ζαφυρίδη.
1: Για γκουγκλάρε να δούμε. Μισό λεπτό, Νότι μου. Μισό λεπτό. Περίμενε. Μισό λεπτό. Όλοι εδώ στο στούντιο τώρα, αν μας δεις, είμαστε με ένα κινητό στο χέρι. Μισό λεπτό να τον γκουγκλάρουμε για να τον δούμε. Ωραίος είναι.
0: Είναι γνωστός, λέει, για το έργο του στην ελληνική παραδοσιακή και ελληνική μουσική
1: σκηνή. Τέλεια, ναι.
0: Παιχνίδια και παιχνιδάτορες στην ταβέρνα του Γιαρέπη.
1: Καλώς. Βάλε φωτό,
0: κάτσε,
1: παιδί μου.
0: Αυτό ψάχνω.
1: Φωτό δες.
0: Νόε.
1: Τι κοιτάς, ωραίος είναι.
0: Τώρα, άμα μοιάζει με εμένα, δεν θα είναι και πάρα πολύ ωραίος. Αλλά εντάξει.
1: Κύριε Παπαγιαννάκο, μήπως δείτε φωτό εσείς. Καλώς είναι.
0: Νάτος.
1: Για να δω. Α, καλέ, σου μοιάζει πάρα πολύ. Καλέ, φτιστή είστε με το μπουζούκι. Τέλειοι είστε, είστε ίδιοι. Έχεις δίκιο.
0: Αυτός λέει δίπλα στην πύλα Καραμίτρου, ο Νόης Ζαφυρίδης είναι.
1: Ωραίος, ωραία.
0: Τρικιντράκ.
1: Είστε ίδιοι.
0: Και δεξιοτέχνης.
1: Τέλειος.
0: Λοιπόν, πιάσαμε τον Νόης Ζαφυρίδη και πρέπει να πάμε σε διάλειμμα, κύριε Καραμίτρου.
1: Πάμε, να πάμε.
0: Λοιπόν, διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε και με τα μηνύματά σας.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα! Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας, Ιζομάτ.

0: Χθες βρε γειτόνισσα.
1: Πείτε μου κυρία Σούλα.
0: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
1: Αφήστε, 4 meetings είχα το ένα μετά το άλλο και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
2: Σύντα την κομισιόν.
0: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε ?
1: Εννοείται, με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
0: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
3: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
4: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
6: Hondo Center.
7: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Διπλή αναβάθμιση για την ελληνική οικονομία από τους πιστοληπτικούς οίκους αξιολόγησης Moody's και Scope. Η Ελλάδα αναβαθμίζεται δύο φορές σε μια στιγμή που οι διεθνείς αγορές δοκιμάζονται και αυτό έχει τεράστια αξία, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης. Σε συμφωνία κατέληξε ο Αμερικανός Πρόεδρος με τη Δανία για τη Γροιλανδία. Με βάση τη συμφωνία, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αναπτύξουν σημαντική στρατιωτική παρουσία στη Γροιλανδία και θα απαγορεύεται σε αντιπάλους τους, όπως η Κίνα και η Ρωσία, να δημιουργήσουν εκεί δικές τους βάσεις. Παράλληλα, η Δανία και η Γροιλανδία διατηρούν την κυριαρχία τους. Δίπλη παρέμβαση με επιδότηση στην Αντιλία και οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Παράλληλα, θα συνεχιστεί και η στήριξη στον ντίζελ. Στη Γερμανία, μείωση του ενεργειακού φόρου στα καύσιμα και σε δεύτερη φάση επιβολή πλαφών στις τιμές, αποφάσισε χθες το βράδυ η κυβέρνηση. Στη Γαλλία, αναμένεται σύγκληση της συνόδου της G7 με στόχο το συντονισμό στη διαχείριση των υποθεμάτων ενέργειας. Δύο στους τρεις μαθητές παίρνουν απολυτήριο γυμνασίου Μελίαν καλώς ή άριστα και στο Λύκειο το ίδιο πετυχαίνουν οι 7 στους 10 μαθητές, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής που παρουσιάζει σήμερα η Καθημερινή. Η εικόνα αυτή, ωστόσο, αμφισβητείται από άλλα στοιχεία. Στις πανελλαδικές εξετάσεις, σταθερά 3 στους 10 υποψήφιους δεν καταφέρνουν να ξεπεράσουν τη βαθμολογική βάση του 10 στο μέσο όρο. Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε 11 λεπτά μετά τη μία τη νύχτα στη Βόρεια Εύβοια. Το επίκεντρο εντοπίζεται 6 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά των Βασιλικών Εστιαίας. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Ο Sky σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάληρο είναι 22 βαθμοί Κελσίου.
3: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: Λοιπόν, 7 και 35 πρώτα λεπτά και 39-40 τώρα δευτερόλεπτα. Έτσι,
1: εδώ
0: κυρία
1: είμαστε βεβαίως. Και πριν προχωρήσουμε και πάμε σε οικονομικό περιβάλλον, να σας πούμε ότι ένα ανανεωμένο γήπεδο μπάσκετ που δίνει ξανά ζωή στη γειτονιά, η έμπρακτη στήριξη των ανθρώπων που βρίσκονται καθημερινά δίπλα στη γη και την παραγωγή μικρές και μεγάλες δράσεις που ανταποκρίνονται σε πραγματικές ανάγκες και συμβάλλουν ουσιαστικά στην καθημερινότητα των ανθρώπων, η ΔΕΗ βρίσκεται δίπλα στην κοινωνία μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Γιατί για τη ΔΕΗ οι πιο σημαντικές ιστορίες δεν είναι οι δικές της, είναι οι ιστορίες των ανθρώπων που στηρίζουν καθημερινά. Μάθε περισσότερα στο dei.gr. Μπείτε για να μάθετε λοιπόν αυτές τις ιστορίες. Και εμείς, Γιώργο, τώρα να πάμε σε οικονομικό περιβάλλον, γιατί νομίζω ότι αυτό θα είναι που θα μας απασχολήσει περισσότερο.
0: Σε οικονομικό, παύλα ερωτικό, όπως είπαμε και νωρίτερα, έτσι.
1: Ρε, τι έχω πάρει.
0: Γιατί θα πλακωθούμε στις αγκαλιές και στα φιλιά
1: μαύρη
0: για να ζεσταθούμε
1: φέτος. Μαύρη μέρα θα ζήσω σήμερα.
0: Λοιπόν, μία καλημέρα στην κυρία Μαρία Ζάγκα, την πρόεδρο της Ένωσης Βενζινοπολών Αττικής, και στον κύριο Γιώργο Ξηραδάκη, είναι πρόεδρος της Ένωσης Τραπεζικών Στελεχών της Ελληνικής Ναυτιλίας και ναυτιλιακός οικονομολόγος. Καλημέρα και στους δύο σας.
2: Καλή σας μέρα.
3: Καλή σας ημέρα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
3: Μου άρεσε αυτό το ερωτικό. Και μου άρεσε μετά που μας παρουσιάσατε με την κυρία Ζάκα. Είναι αγαπημένη μου φίλη.
0: Αμά, να τα. Τα βλέπεις ότι προκειμένου.
3: Εντάξτε, και εγώ προσδοκώ να πάρω να βρω και εγώ κάπου φθηνότερο το πετρέλαιο και τη βενζίνη, γιατί. Οπότε αρχίζουμε από τώρα.
0: Εν τω μεταξύ, τώρα θα το πω. Άκουγα, έβλεπα την κυρία Ζάγκα στην τηλεόραση.
2: Ναι.
0: Και της λέει ο παρουσιαστής της εκπομπής, δεν θυμάμαι ποια ήταν. Καλημέρα, ναι, λέει η κυρία Ζάγκα. Τι κάνετε, λέει η κυρία Ζάγκα. Καλημέρα, είμαστε ακόμα ζωντανοί. Και σκέφτηκα εγώ να. Μην ανησυχείτε, θα πεθάνουμε μέσα στο χειμώνα.
3: Παναγία. Γι' αυτό υπάρχει αυτή η άλλη διέξοδο.
2: Χιούμορ, πάνω απ' όλα χιούμορ. Τα βγάλουμε πέρα. Με λοιπόν,
0: μην τα βάλτε σε μία τάξη τα πράγματα.
1: Λοιπόν,
2: ναι.
1: Πάμε να τα βάλουμε τα πράγματα,
2: ναι,
1: σε μία τάξη. Καταρχάς, δεν νομίζω να πιστεύετε και οι δυο, ναι, σας ότι ο έρωτας λύνει τα πάντα. Έτσι, δεν πιστεύω να πιστεύετε ότι θα λύσουμε και το θέμα το οποίο θα βρούμε μπροστά μας με τον έρωτα. Έτσι,
2: όχι, ωραία, μπορούμε έτσι, να χρησιμοποιήσουμε όμως τον έρωτα.
1: Έτσι, ωραία, εντάξει.
2: Για να κερδίσουμε κάτι.
1: Λοιπόν, κυρία Ζάγκα, εάν σήμερα άνοιγε, ναι, η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, μπορείτε, ναι, να μου πείτε, σας παρακαλώ, πόσο θα το πουλάγατε?
2: Κάθεστε.
1: Βεβαίως, καθιστήμεθα.
2: Λοιπόν,
1: να κρατηθούμε κιόλας. Καθόμαστε, αλλά κρατηθούμε κιόλας.
2: Κάτα 2 ευρώ, 1,95.
1: 1,95, ναι.
2: Μία τιμή, είναι υποθετικό, γιατί μέχρι 15 Οκτωβρίου δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Εδώ βλέπουμε το βαρέλι τιμή Brent φλερτάρει με τα 110 και γίνεται δήλωση από τη Σαουδική Αραβία ότι θα αρχίσει να λειτουργεί αγωγός 102-103. Άρα λοιπόν όλα είναι ρευστά. Όλα είναι ρευστά. Το θέμα είναι εμείς πώς μπορούμε να το διαχειριστούμε. Το 195 το ξεχνάμε, είναι απαγορευτικό. Το 1,75 που είπε ο Πρωθυπουργός, εγώ βγήκα, δήλωσα, πάλι δεν θα πουλήσει. Με τίποτα δεν θα πουλήσει.
1: Συγγνώμη, κυρία Ζάγκα, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Για, ναι, σταθείτε, γιατί εδώ δεν θα με τρελάνετε όλοι εσείς. Ο μήνας έχει, μισό λεπτό. Ο μήνας έχει, ναι, 19 Σεπτεμβρίου. Όταν, μάλιστα, εγώ ρωτάω για ποιο λόγο δεν πέφτουν οι τιμές στα καύσιμα αμέσως, η απάντηση, ναι, που παίρνω συνήθως είναι γιατί, ξέρετε κάτι, να, έχουμε προμηθευτεί νωρίτερα τα πετρέλαια και τα λοιπά, ναι, και τα λοιπά, και, ναι, τα είχαμε με συμβόλαια πριν από ένα μήνα. Άρα, ναι, αργούν να κατέβουν και τα λοιπά.
2: Άρα λοιπόν,
1: αυτοί που αγοράζουν τώρα, ναι, που είναι η τιμή εκεί, ναι, όταν, σε ένα μήνα λοιπόν που θα πρέπει να πουλήσουν το πετρέλαιο,
2: θα πουλήσουν πιο φθηνά.
1: Ακριβώς. Άρα τι μου λέτε.
2: Μα αυτοί, συγγνώμη, αυτοί ξεκίνησαν και πούλαγαν υπερτιμημένα από την πρώτη μέρα του πολέμου, κοροϊδευόμαστε. Και τι είπε ο Πρωθυπουργός? Ο Πρωθυπουργός κάνει τώρα μία αξιολόγηση της κατάστασης, παίρνει το feedback, να δει πώς θα πορευτεί. Είπε, θα βάλουμε το χέρι στην τσέπη, προσέξτε παρακαλώ, και η κυβέρνηση και τα δηληστήρια. Ό,τι και να γίνει, θα μπει το χέρι στην τσέπη και δεν θα μπει σε μια άδεια τσέπη, διότι στα δηληστήρια. Προσέξτε, έχουν βγάλει στους 6 μήνες που έχουμε αυτό τον πόλεμο, 10 εκατομμύρια. Και δεν βγάλανε επειδή τσιράρει πολύ το καύσιμο στην Ελλάδα. Όχι, είναι μυστικό ότι γίνονται πολλές εξαγωγές και από εκεί κερδίζονται.
1: Εσείς, κυρία Ζάκα, βλέπετε μείωση στην κατανάλωση?
2: Ναι, βλέπω μια σχετική. Δεν μπορώ να πω ότι δεν βλέπω. Οι πελάτες μου δεν έχουν χαθεί. Απλώς οι άνθρωποι με τα 20 ευρώ που βάζανε, η αγοραστική δύναμη δεν είναι το ίδιο. Έρχεται και βάζει το ίδιο και μου λέει, βρε μαράκι, δεν μπορώ να βγάλω τα χιλιόμετρα που έβγαζα, οπότε κόβω ό,τι μπορώ να κόψω. Όμως, όπως είπα και το πρωί, δεν το κόβει στη δουλειά του το αυτοκίνητο με τίποτα ο Έλληνας. Γιατί μου λέει, τι λες καλέ, θα κάτσω εγώ με τις ώρες τη στάση, θα περιμένω πότε θα έρθει το λεωφορείο.
1: Όχι, αλλά μπορεί να κόψει το δεύτερο αυτοκίνητο, κυρία Ζάκα.
0: Να χρησιμοποιήσει μηχανή, μοτοσυκλέτα, όπως κάνω εγώ παραδείγματος χάρη.
2: Βρίσκει δηλαδή τρόπο να πάει με το δικό του το εργαλείο. Μα είναι μηχανή, μα είναι παπάκι, μα είναι αυτοκίνητο, να πάει στη δουλειά.
0: Πάντως, τώρα, να πω κάτι για να καταλάβουμε λίγο τι λέμε, συγγνώμη που διακόπτω.
2: Ναι, αλίμονο.
0: Όταν λοιπόν μιλάμε ότι πήραμε πέρυσι, όταν άνοιξε το πετρέλαιο, 100, ναι, με ένα τόνο με 1100 ευρώ, έτσι, φέτος θα τον πάρουμε 10, με 1750.
2: Ένα 10. Ναι.
0: Ωραία. Εμείς λοιπόν στην Αθήνα μπορεί να χρειαζόμαστε να βγάλουμε το χειμώνα 2 τόνους σε μια πολυκατοικία, ωραία.
2: Ναι.
0: Πάνω στα ορεινά που έχουν ξεκινήσει και θέλουν 5 και 6 τόνους.
2: Χαμό, έχουν ίδια... εκεί πάνω. Μα τι λέτε, ξέρετε πόσο θέλουν πετρέλαιο
1: αυτοί? Επίσης έχει παραπάνω η τιμή στην υπηρετική Ελλάδα ή στη Βόρεια Ελλάδα, να ξέρεις.
0: Και η επιδότηση που θα δώσει στους δικαιούχους δεν είναι αντίστοιχη με την αύξηση των τιμών, έτσι?
1: Όχι, βέβαια.
0: Δηλαδή θέλω να πω ότι στην Αγγλία πρέπει να πέσει τιμή.
2: Έχετε δίκιο. Ναι, δεν είναι δυσανάλογη. Έχετε πάρα πολύ δίκιο. Άρα πρέπει να είναι η μέρημνα πολύ μεγάλη για τις ορεινές περιοχές. Εκεί ο κόσμος από τα τέλη Αυγούστου νιώθει μια υγρασία και ψύχρα στο σπίτι μέσα.
0: Έχουνε τζάκια, έχουν ανάψει τζάκια. Μπράβο.
2: Ξέρετε, επειδή είμαι εκπρόσωπος τύπου της Ομοσπονδίας, μιλάω με όλη την Ελλάδα. Μιλάω με τα νησιά, πάνω με τα ορεινά και με πήραν οι άνθρωποι την Τετάρτη από την Καστοριά. Και μου είπανε, εμείς εδώ έχουμε ήδη, πρόεδρε, αρχίσει, προσέξτε τι θα πω, και κόβουνε δέντρα.
1: Βέβαια.
2: Δέντρα για να ζεσταθεί ο κόσμος. Δηλαδή, κάψαμε όσα κάψαμε, το λέω κοινικά, αυτή είναι η αλήθεια, θα κόψουμε τα περισσότερα μετά που έχουν μείνει για να ζεσταθούμε. Γιατί όταν ο άλλος κρυώνει, τι θα κάνει? Μάλιστα. Θα κάψει ντουλάπες, θυμάστε εδώ ένα διάστημα. Είναι θαλωμοίχλοι που βγαίναμε και λέμε, παρακαλώ μην ανάβετε οτιδήποτε στα τζάκια, αυτό το εισπνέουμε μετά. Αυτό λοιπόν στα χωριά δεν το σκέφτονται, ότι είναι τα καίνε οι άνθρωποι για να μπορέσουν να βγάλουν το κρύο. Άρα λοιπόν έχουν θέμα αυτό. Λοιπόν. Γι' αυτό τώρα είπανε θα μεγαλώσει η ομπρέλα της οπιδότησης.
1: Για να δούμε.
2: Εγώ θα περιμένουμε, εμείς εδώ είμαστε για τη συλλόγηση. Και κάτι άλλο, να απλώσει και περισσότερο, εγώ θα πω, η ομπρέλα και σε ανθρώπους που μπορεί να έχουν ένα μεγαλύτερο αυτοκίνητο, αλλά δεν έχουν χρήματα, ρε παιδί μου, ή έχουν ένα σπίτι το οποίο φαίνεται σαν περιουσία, αλλά δεν αποδίδει. Δεν πρέπει και αυτούς να τους βάλουν κάτω από την ομπρέλα, αφού τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Όλοι υποφέρουν. Πρέπει η κυβέρνηση να τα σκεφτεί όλα. Και εμάς είναι η δουλειά μας να τονίσουμε ορισμένα θέματα, να τα ακούνε, να τα βλέπουν. Άρα λοιπόν εγώ είμαι απόλυτη σε αυτό, το χέρι βαθιά στην τσέπη. Μάλιστα. Και η κυβέρνηση, γιατί κοιτάξτε, εγώ μπορεί να πουλάω λιγότερα λίτρα και να φαίνεται μεγαλύτερος ο τζίρος, γιατί έχει ανέβει η ονομαστική αξία του καυσίμου. Το κράτος όμως παίρνει περισσότερο φόρο και ΦΠΑ, γιατί έχει ανέβει. Άρα Δεν χάνουνε. Να τα δώσουνε τώρα.
1: Λοιπόν,
2: όσο καιρό.
1: Και περιμένετε
2: τώρα και στην Ευρώπη την απόφαση για τη μείωση του ειδικού φόρου. Εγώ θα σας πω και μία πικρή αλήθεια. Ακόμα και να πάει στο 1,60, να φύγει δηλαδή ο ειδικός φόρος. Ξέρετε πολύ καλά ότι από 15 Οκτωβρίου ο φόρος που είναι 41% στο πετρέλαιο γίνεται θέρμανσης. Γίνεται 28%. Το ξέρετε. Πέφτει, γι' αυτό έχουμε και πιο φθηνή τιμή αυτοκίνησης. Και παλιά βάζανε πονηρή κάποιοι επαγγελματίες αντί για το κανονικό βάζανε θέρμανση. Και είχα στη γωνία την αστυνομία που τους έπιανε. Σου έκανε έλεγχο, τους έπαινε δείγμα.
0: Λαζάκα, τώρα το θέμα είναι όλοι αντιλαμβανόμαστε να μειώσουμε τη χασούρα. Έτσι, για τη χασούρα θα έχουν τα νοικοκυριά.
1: Να πάμε στον κύριο Ξηραδάκη, γιατί κύριε Ξηραδάκη, τα νοικοκυριά έχουν αγωνία να μάθουν αυτή η αύξηση στις τιμές των καυσίμων τι άλλο θα συμπαρασύρει.
3: Πιστέψτε με, πρώτα απ' όλα να πω ότι δεν υπάρχει συναισθηματισμός στον τρόπο το μείωσης του κόστου του πετρελαίου. Έχουν ακούσει τα αυτιά μας και έχουν δει τα μάτια μας πράγματα και πράγματα που δεν μπορούσαμε να τα φανταστούμε τους τελευταίους 6 μήνες.
0: Σωστά.
3: Και πρέπει να αντιληφθούμε τις πραγματικά τις θεμελιώδεις αλλαγές που έχουν επέλθει. Σκεφτείτε ότι περίπου τα 2/3 των εξαγωγών της Ρωσίας και του κόλπου προς την Ευρώπη σε επίπεδο ντίζελ έχει μειωθεί. Κατά τα 2/3, κατά 66% έχουν πέσει. Συνεπώς η Ευρώπη πιέζεται πάρα πολύ. Και από τη στιγμή που πιέζεται το ντίζελ, πιέζεται η τσέπη όλων των καταναλωτών.
1: Από αποθέματα πώς πάει?
3: Από αποθέματα είμαστε εντάξει, αλλά δεν είμαστε εκεί που θα πρέπει να είμαστε όσον αφορά την πρόβλεψη.
1: Γιατί και αυτό παίζει ρόλο.
3: Ακριβώς. Από αποθέματα σε κρούτ είμαστε εντάξει, ειδικά σαν Ελλάδα. Έχουμε κάνει καλή δουλειά. Και γι' αυτό επιτρέπει και μια ομαλή λειτουργία, θα έλεγα και επιθετική λειτουργία των ελληνικών διηγητήριων, αλλά δεν είμαστε εκεί που πρέπει να είμαστε για μέσα Σεπτεμβρίου. Θα σας θυμίσω ότι σε προηγούμενες συζητήσεις έχουμε πει ότι αυτή η περίοδος είναι η περίοδος που ουσιαστικά θα πρέπει να φτάνουν τα αποθέματα στο μεγαλύτερο του σημείο, δηλαδή ειδικά προς τα μέσα Οκτωβρίου, για να μπορέσουμε να βγάλουμε το χειμώνα, μην τυχόν συμβεί κάτι και οτιδήποτε. Εδώ συμβαίνουν πράγματα και θάματα. Εκεί δεν έχουμε να ανησυχούμε σε τέτοιο βαθμό, αλλά αυτό που μας απασχολεί είναι ότι αυτές οι 3-4 βάνες που υπάρχουν, πώς είναι από τη μεριά της δυτικής μεριάς της Σαουδικής Αραβίας, τα χτυπήματα που είχαμε από εκεί, πώς έχουμε το Ορμούς, πώς έχουμε απάνω στη Μαύρη Θάλασσα. Όλα αυτά τα πράγματα λειτουργούν τόσο αλλοπρόσωλα που κανένας δεν μπορεί πραγματικά να προβλέψει. Αυτό που μπορούμε και να επιζητήσουμε είναι μια πολιτική όλων, κυρίως της ελληνικής κυβέρνησης για μας όσον αφορά την Ελλάδα, αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί δεν μπορεί να κάνει και η Ελλάδα από μόνη της, ούτως ώστε να έχει μια, να στρώσει πραγματικά το τραπέζι σε ένα τέτοιο βαθμό που να αντιδράσει, εάν και εφόσον, όταν θα χρειαστεί το πετρέλαιο θέρμανσης που συζητούσατε πριν, ή όταν θα πάει να ξεφύγει το πετρέλαιο κίνησης, θα πρέπει τότε να υπάρχουν γενναία μέτρα για να μην διαταραχθεί πάρα πολύ ψηλά, σοβαρά, η οποιαδήποτε μορφή της πορείας της οικονομίας.
0: Και να μην μετατραπεί η ενεργειακή κρίση σε οικονομική κρίση, έτσι. Γιατί
3: η κοινωνική στο τέλος.
0: Η κοινωνική κρίση στο τέλος, γιατί
3: το πρόβλημά μας είναι τόσο έντονο που πιέζει. Είδατε τι είπατε, τα είπατε εσείς πολύ σωστά πριν, κύριε Γρηγοριάδη. Είχατε πει από 1 πήγαμε στα 2 ευρώ το πετρέλαιο για θέρμανση. Για σκεφτείτε τώρα πού θα φτάσει, αν μπορεί να ξεπεράσει και το 2, να πάει και στο 3.
0: Τώρα αυτό θα είναι, φαντάζομαι, όχι μόνο για το να ζεσταθούμε εμείς που κάνουμε πλάκα, για τις μεταφορές θα υπάρξει πρόβλημα, στις βιομηχανίες θα υπάρξει πρόβλημα, στις κοστοβόρες επιχειρήσεις θα υπάρξει πρόβλημα.
3: Πριν από 1,5 μήνα, όταν λέγαμε ότι μπορεί να πάει στα 2, το ίδιο, η ίδια ήταν η απάντηση. Μα αυτό θα είναι έτσι, μα αυτό θα είναι αλλιώς. Λέμε ότι όταν έχει στερέψει, όταν έχουν κλείσει οι βάνες κατά τα 2/3, οι βάνες οι οποίες μας τροφοδοτούσαν, καταλαβαίνετε ότι ψάχνουμε να βρούμε από αλλού διεξόδους. Αυτή τη στιγμή ευτυχώς πάντα υπάρχει μία, δεν θέλω να πούμε σε ανάλυση τώρα, ο κόσμος δεν μπορεί να καταλάβει τώρα τι σημαίνει ότι περνάει λίγο-λίγο από μικρότερα πλοία από το Ορμούς, πάνε σε μεγαλύτερα πλοία κάτω από το Ορμούς και πάνε και καλύπτουν την Ανατολική Ασία και την Κίνα. Αυτό όλο για τους οικονομολόγους της ενέργειας είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί αποσυμπιέζεται το σύστημα. Γιατί είναι όλες και συγκοινωνούν τα δοχεία. Η Ευρώπη όμως, γιατί εδώ είναι το θέμα μας, είναι πώς εμείς θα τροφοδοτηθούμε. Και μέχρι να βρεθούν οι εναλλακτικές ροές ενέργειας από διάφορα μέρη του πλανήτη, αυτό όλο παίρνει ένα χρονικό διάστημα, το οποίο κακά τα ψέματα δεν είναι εύκολο να προβλεφθεί, και γι' αυτό το λόγο είναι πολύ επικίνδυνο να πει κανείς και εμένα να με ρωτήσετε τι θα γίνει σε λίγο καιρό διάστημα.
1: Κύριε Ξεραδάκη, αυτό πάντως που ενδιαφέρει περισσότερο αυτή τη στιγμή τον κόσμο είναι όλο αυτό που περιγράφεται, αν θα φτάσει στην καθημερινότητά του. Τι θέλω να πω, επειδή όλο αυτό πρωτίστως επηρεάζει τις μεταφορές και μέχρι στιγμής, έτσι ακριβώς, και μέχρι στιγμής υπάρχουν οι βιομηχανίες, υπάρχουν
3: και
1: ακόμα και ο μικρός αγρότης. Αυτό έλεγα. Ναι. Ο αγρότης, ο οποίος λέει, κοιτάξτε να δείτε, εγώ από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος, τι κάνω, απορροφώ συνεχώς το κόστος. Δεν μπορώ να το απορροφήσω άλλο. Θα πρέπει να το μετακυλήσω κάποια στιγμή. Ναι. Άρα λοιπόν αύξηση των προϊόντων. Ακριβώς. Άρα λοιπόν κάποια στιγμή ο κόσμος θα βρεθεί αντιμέτωπος με αυτή την πληθωριστική πίεση.
3: Ακριβώς. Ακριβώς. Και εδώ γι' αυτό είπαμε, ας καθίσουμε όλοι στο τραπέζι να δούμε το πρόβλημα. Και γι' αυτό είπε η κυρία Ζάκα, θέλω την κυβέρνηση δίπλα μου. Ας καθίσουμε όλοι να δούμε πραγματικά, και ακόμα και οι οικονομολόγοι, να δούμε τις ροές, να δούμε πώς πραγματικά μπορούμε να είμαστε σίγουροι. Είδατε τι με ρωτήσατε, πώς πάμε από αποθεματικό, κύριε Ξεραδάκη, μου λέτε.
1: Ναι.
3: Γιατί λέτε, μήπως και δεν έχουμε πετρέλαιο. Προσέξτε, έχετε φτάσει στην άλλη άκρη, γίνεται ακόμα πιο επικίνδυνη από μένα. Να υπάρχει απόλυτη έλλειψη.
1: Όχι, μισό λεπτό, κύριε Ξεραδάκη. Μισό λεπτό. Αν τα αποθεματικά έχουν να κάνουν και με τις τιμές.
3: Ακριβώς.
1: Αλλά
3: έχουν να κάνουν και με ένα βασικό. Ότι δεν είναι μόνο οι τιμές. Ξέρετε κάτι, προηγούμενες γενιές, και εγώ δεν σας έλεγα και εγώ το πρόγραμμα τη δεκαετία του 70, υπήρχαν μέτρα στην κοινωνία. Θα θυμίζω το μονά ζυγά τα Σαββατοκύριακα, που έπρεπε αυτοί που είχαν μονά αυτοκίνητα να πηγαίνουν, ή τα μικρά μεγάλα που λέγαμε τότε. Μια οικογένεια θα πήγαινε ένα Σαββατοκύριακο εκδρομή, η άλλη οικογένεια και καλοκαίρι, κατά καλό καιρό. Και όχι μόνο στη μόνα. Λοιπόν, όλα αυτά, έπειτα βλέπετε τα μέτρα που παίρνουν απάνω στη Ευρώπη, που είναι πιο εξαρτημένη στο θέμα όσον αφορά τη θέρμανση και όλα αυτά. Η κοινωνία θα πρέπει να, αν τυχόν έχουμε μείωση των αποθεματικών και μείωση των νεκρών, δηλαδή των εισαγωγών της ενέργειας, θα πρέπει να λάβουμε και κοινωνικά μέτρα. Δηλαδή αυτό το αρχικό αστείο, το ότι θα κάνουμε έρωτα για να ζεσταθούμε, εντάξει, είναι μεν αστείο, αλλά πηγάζει από μια πραγματική ανησυχία και μια κοινωνική απέτηση στο να μπορέσουν, όχι απέτηση.
0: Κύριε Ξεραδάκη, θυμάμαι που το συζητούσαμε μαζί εκεί τον Μάρτιο πέρυσι, που λέγαμε τα τρία σενάρια. Το καλό σενάριο να τελειώσει ο πόλεμος 6 εβδομάδες, το μεσαίο σενάριο να τελειώσει σε 2 με 3 μήνες και το κακό σενάριο να πάρει πάνω από 6 μήνες. Πλέον είμαστε ήδη στο κακό σενάριο.
3: Το οποίο ήταν. Είμαστε και δυστυχώς, επιστρέψαμε. Δυστυχώς θα σας θυμίσω κιόλας, και πριν από 3 χρόνια τη λέγαμε, 4 ή 3 χρόνια που λέγαμε για το Ουκρανικό και,
0: έχετε δίκιο.
3: Και φτάσαμε στα 3 χρόνια, λοιπόν, και όχι μόνο αυτό, φτάσαμε σε δύσκολα πράγματα. Οπότε ουσιαστικά παρακολουθούμε αυτές όλες τις κάνουλες που τρέχουν το πετρέλαιο προς την Ευρώπη, προς εμάς, για να φτάσει γενικώς στο δηληστήριο και τα λοιπά, και μετά να φτάσει στο αυτοκίνητό μας ή στο καΐκι ή στο τρακτέρ ή στο εργοστάσιο, και από εκεί και ύστερα το πρώτο σημαντικό είναι να υπάρχει, και από εκεί και ύστερα είναι το πώς θα μπορέσουμε από κοινού όλοι, κυρίως από την κυβέρνηση και μετά από τον καταναλωτή, να δαμάσουμε την κατανάλωση.
0: Λοιπόν, να κλείσουμε με την κυρία Ζάγκα. Κυρία Καραμήτρου, τι λέτε?
1: Ναι.
0: Ο λόγος σε εσάς, κυρία Ζάγκα, να κλείσουμε έτσι αισιόδοξα.
2: Ναι, κοιτάξτε, εγώ είμαι ένας αισιόδοξος άνθρωπος.
1: Αισιόδοξος, κυρία Ζάγκα, αλλά άμα σας φέρουν κανένα πλαφόν πάλι έτσι βαρύ.
2: Εκεί πάλι θα το.
1: Εκεί θέλω να δω λίγο την αισιοδοξία σας.
2: Εγώ θέλω να πω το εξής. Συζητάνε πάλι για πλαφόν. Ωραία. Εγώ θα πω το εξής στην κυβέρνησή μας. 7 χρόνια είσαστε κυβέρνηση. Τα 5 εμείς είχαμε πλαφόν. τα 5 από τα 7.
3: Λοιπόν, καλά, δεν είναι θέμα κυβερνητικό εδώ πέρα. Εδώ είναι θέμα. Συγγνώμη,
2: δεν το λέω για
3: την κυβέρνηση. Εδώ είναι θέμα Αρμαγεδόνα. Δεν υπάρχει. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό.
2: Είναι ότι όλοι
3: ακόμα και η κρίση του 1973 ξεπεράστηκε σε κάποιου μήνε.
2: Ακούστε με, το λέω ότι από τα 7 χρόνια, τα 5 χρόνια ο κλάδος έχει στην πλάτη του τον πλαφόν. Και από την άλλη θα πω, τι κερδίσαμε από αυτό.
3: Να δείτε και η κοινωνία τι έχει στην πλάτη της, όχι μόνο ο κλάδος.
0: Λοιπόν, κύριε.
1: Το στόμα μου το πήρατε,
2: και
1: κύριε Ξηρανάκη.
2: Θα σας βοηθήσω
3: να πάρετε μια τάση από το πρωί.
2: Για μας, για τους κλάδους, όπως είναι τώρα το ενεργειακό, πρέπει να έχουν εκπροσώπους. Εκεί που συζητάνε να είμαστε παρόντες.
0: Και επανέρχεται το
2: κανένα να αποφασίζει για μένα χωρίς εμένα.
0: Μπράβο, κυρία Ζαγκά.
1: Μπράβο, κυρία Ζαγκά.
0: Και επανέρχεται.
3: Παρέα που να βρεθούμε για καφέ.
0: Oh,
1: οπα. Οπα.
0: Μπορώ να πω το σύνθημα των χίπης. Κάντε, έρωτα, κάντε έρωτα, όχι πόλεμο.
2: Εγώ το ψηφίζω. Το ψηφίζω.
0: Λύνει και το ζήτημα της θέρμανσης, το φετινό χειμώνα. Ευχαριστούμε πολύ και τους δυο σας.
2: Ευχαριστούμε
1: πολύ.
3: Καλημέρα.
0: Είδες τι ωραία στο ραδιόφωνο που μπλέκουν όλα γλυκά. Ο έρωτας, τα καύσιμα, ο πόλεμος, τα μηνύματα των τηλεθεατών, των ακροατών.
1: Σε ευχαριστώ πολύ. Εγώ θα προτιμήσω να κάνω ένα κλακ και να ανάβει η θέρμανση. είμαι πολύ φτηνή, είμαι ταπεινή.
0: Λάζαρος, να κάψουμε φέτος ρεύμα, λέει, αντί για πετρέλαιο. Όλοι έχουμε κλιματιστικά.
1: Α, ναι, Λάζαρε, θα σου πω τα νέα και για το ρεύμα σε λίγο. Περίμενε. Έχουμε ρεπορτάζ στην εκπομπή, στο ρεπορτάζ της 10 και για το ρεύμα. Έχουμε τον συνάδελφο. Θα έρθει
0: να μας πει.
1: Το Χρυσόστομο, βέβαια. Έρχεται. Μην ανησυχείς. Θα σου πούμε και σένα που θέλει να ανοίξει το ρεύμα. Μισό λεπτό.
0: Λοιπόν, Τάσος, καλημέρα σας. Είμαι στα πετρελαιοφόρα. Εν συνεχεία καυσίμων κουβέντας, γιατί οι Χούθης ανακοίνωσαν ότι θα χτυπάνε μόνο Σαουδική Αραβίας φορτία, ενώ απ' την άλλη τα βρήκαν με τους Αμερικανούς, γιατί η Ουκρανία λέει χτυπάει ρωσικά δηληστήρια και η Ρωσία έχασε το 52% της παραγωγής σε ντίζελ. Μόνο αυτά λέει αρκούν για να καταστραφεί ο πλανήτης. Ο Σωτήρης, καλημέρα. Βιαστήκαμε να σταματήσουμε τη χρήση λιγνίτη για παραγωγή ηλεκτρισμού και τώρα τρώμε πράσινη ενέργεια. Ο Λάζαρος, με τα 20 ευρώ πάει τώρα από παρακάμψη ο Έλληνας, σύμφωνα με την κυρία Ζάγκα, για να κάνει λιγότερα χιλιόμετρα. Τι μας λέει τώρα. Καλημέρα, ο Αντώνης μας στέλνει καλημέρα. Ο Φίλιππος, για το προηγούμενο θέμα, κύριε Γρηγοριάδη, μας λέτε να προσέξουμε σχετικά με τα καταστήματα των κινητών, αλλά δεν μας λέτε ποια είναι για να προσέξουμε. Λες και θα τους κάνετε διαφήμιση. Ένα γκουγκλάρισμα, καλέ μου, Φίλιππε.
1: Να πω εγώ μια γενική.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, να πω εγώ κάτι γενικό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, όταν ας πούμε βλέπετε, για παράδειγμα, ότι ένα κινητό το οποίο έρχεται τώρα στην Ελλάδα και κανονικά η πώλησή του είναι στα 1.300-1.400 ευρώ και κάποιος σας λέει ότι εγώ μπορώ να σου το δώσω 900-1.000 ευρώ, ρε παιδιά, εκεί να καταλάβετε ότι κάτι δεν πάει καλά.
0: Ναι, σωστό.
1: Έτσι.
0: Σωστό.
1: Αυτό.
0: Σωστό.
1: Αυτό.
0: Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε και με τα μηνύματά σας από το Viber που τα έχουμε αφήσει πολύ πίσω. Ερχόμαστε.
4: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
5: This is going to be absolutely massive.
4: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
6: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Λευκό τυρί άλμης 2 κιλά, 25% φθηνότερα, 8,95. Ψωμί ολικής άλεσης 500 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 93 λεπτά. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων 3 λίτρα, 40% φθηνότερα, 3,69. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
9: Α, ένας σκιούρος που μιλάει.
8: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίαση.
10: Η ώρα είναι 8. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλιος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων. Καινούριων και μεταχειρισμένων με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
11: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
10: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς εθνικής οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 233-0-22-978, 69-83-32-33-34 και 69-74-23-82-87.
11: Και προσεχώς, νέα έκθεση αυτοκινήτων στο 3ο χιλιόμετρο Γιαννιτζών Θεσσαλονίκης στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
12: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλιτικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
13: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
14: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτζών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
15: Πέλα FM.
16: Η στρατιωτική παρουσία στη Γρυλανδία και θα απαγορεύεται σε αντιπάλους τους όπως η Κίνα και η Ρωσία να δημιουργήσουν εκεί δικές τους βάσεις. Παράλληλα, η Δανία και η Γρυλανδία διατηρούν την κυριαρχία τους. Οι δύο χώρες επιβεβαίωσαν την επίτευξη της συμφωνίας, η οποία αναμένεται να υπογραφεί την επόμενη εβδομάδα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Διπλή παρέμβαση με επιδότηση στην Αντλία και οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός. Το πετρέλαιο θέρμανσης είναι πρώτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης. Προανήγγειλε μάλιστα ότι θα συνεχιστεί και η στήριξη στον ντίζελ. Συγκεκριμένες παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης με οριζόντια αύξηση του επιδόματος, που θα αφορά περίπου 1,2 εκατομμύρια πολίτες, αναμένεται να ανακοινωθούν την επόμενη εβδομάδα. Στη Γερμανία, μείωση του ενεργειακού φόρου στα καύσιμα και σε δεύτερη φάση επιβολή πλαφών στις τιμές, αποφάσισε χθες το βράδυ η κυβέρνηση. Από την 1η Οκτωβρίου και μέχρι το τέλος του έτους θα μειωθεί ο ενεργειακός φόρος στη βενζίνη και στον ντιζέλ κατά 14 λεπτά το λίτρο. Συνολικά η στήριξη σε

0: Και σε εξετάσεις σταθερά 3 στους 10 υποψήφιους δεν καταφέρνουν να ξεπεράσουν τη βαθμολογική βάση του 10 στο μέσο όρο. Με βάση την τελευταία έρευνα PISA 2025 του ΟΣΑ, ο ένας στους 2 Έλληνας μαθητές τελειώνει το γυμνάσιο χωρίς να μπορεί να κάνει απλούς μαθηματικούς υπολογισμούς και πράξεις. Επίσης, οι 4 στους 10 δεν μπορούν να κατανοήσουν απλά φυσικά φαινόμενα, αλλά ούτε και το νόημα απλών κειμένων, τα διαβάζουν αλλά δεν τα καταλαβαίνουν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος υπέγραψε χθες νομοσχέδιο που προβλέπει ένα ευρύ πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας, με στόχο να ασκηθεί οικονομική πίεση στη Μόσχα και να περιοριστούν οι πόροι που διαθέτει για τη συνέχιση του πολέμου στην Ουκρανία. Το μέτρο προβλέπει κυρώσεις σε Ρώσους αξιωματούχους, τράπεζες καθώς και στο λεγόμενο σκιώδη στόλο της Ρωσίας. Την ίδια ώρα ο Ρώσος Πρόεδρος κατηγόρησε χθες το βράδυ τους Ευρωπαίους ηγέτες ότι κηρύσσουν ανοιχτά πόλεμο στη Μόσχα και το Κίεβο ότι επιχειρεί να παρέμβει στις ρωσικές βουλευτικές εκλογές. Η Μόσχα δεν έχει επιθετικές προθέσεις απέναντι στην Ευρώπη, δήλωσε ο Πούτιν, και υποστήριξε ότι η Ουκρανία εμποδίζει στην πράξη την επανέναρξη των ειρηνευτικών συνομιλιών. Ρωσικοί πύραυλοι έπληξαν εντωμεταξύ χθες το βράδυ Κίεβο, Οδυσσό και την πόλη Σούμη στην Ουκρανία, με αποτέλεσμα 2 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και άλλοι 7 να τραυματιστούν στην πόλη Σούμη. Στους 31 ανέρχεται ο αριθμός των νεκρών από τη βομβιστική επίθεση που σημειώθηκε την Παρασκευή σε αστυνομικό συγκρότημα στην πόλη Κοχάτ, το βορειοδυτικό Πακιστάν, όπου σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο, το οποίο επικαλείται αστυνομική πηγή. Στην αθλητική σας ενημέρωση, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ θα αναμετρηθούν σήμερα στις 8 το βράδυ στο μεγάλο τελικό, στο 8ο τουρνουά Παύλος Γιανακόπουλος, που θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Στον ημιτελικό, ο Παναθηναϊκός νίκησε 90-69 την Μπουρκ και ο ΠΑΟΚ νίκησε 100-99 την Παρτιζάν. Στον τελικό του EuroLeague Super Cup πέρασε ο Ολυμπιακός που επικράτησε τη Φενέρμπαχτσε με 92-90 και η Ρεάλ που νίκησε την Ντουμπάι στην παράταση με 98-95.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας. Ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική, σήμερα Σάββατο, καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 18 έως 30 με 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα λίγη συννεφιά, η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Σάββατο θα υπάρχει ηλιοφάνεια στη χώρα μας, με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά, οπότε κυρίως στα βόρειο-δυτικά ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο 4 με 5 και τοπικά στα ανατολικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρετικά έως 30 με 32 βαθμούς και στα νησιά έως 29 με 30. Την Κυριακή, γενικά αίθριος καιρός. Απογευματινές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Οι βόρειοι άνεμοι τοπικά 7 μποφόρ στο Αιγαίο και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος, τη Δευτέρα, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν από το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, οι οποίες θα συνεχιστούν και την Τρίτη, κυρίως στα ηπειρωτικά και το Βόρειο Αιγαίο. Η θερμοκρασία τη Δευτέρα δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Την Τρίτη θα σημειώσει πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό

0: Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Ντουροστίκ.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Γιώργος Γεωργιάδης και Μίνα Καραμίτρου.

0: 8 δευτερόλεπτα. 8 και 10, εδώ επιστρέψαμε. Ρεπορτάζ 7 με την κυρία Μίνα Καραμίτρου.
1: Και τον κύριο Γιώργο Γρηγοριάδη. Και να θυμάστε, κυρίες και κύριοι, ότι οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι η ιστορία ενός αγρότη που φροντίζει καθημερινά τη σοδιά του, ενός ζευγαριού που απαλαμβάνει τη βόλτα του στο πάρκο της γειτονιάς, των παιδιών που συναντιούνται για ένα μόνο στο γήπεδο τους μπάσκετ που υπάρχει στη γειτονιά τους. Αυτές είναι οι ιστορίες που έχουν αξία για τη ΔΕΗ και που διαχρονικά επιλέγει να στηρίζει μέσα από έργα και πρωτοβουλίες για τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Και εσείς μπορείτε να μάθετε περισσότερα και πιο σημαντικές ιστορίες που αλλού στο dei.gr.
0: Λοιπόν, και μία νέα καθημερινή απογευματινή αυτή τη φορά σειρά έρχεται στο Sky και έχει λίγο απ' όλα. Διαζύγια, δικαστήρια, κόντρες, αλλά και έναν έρωτα που μάλλον κανείς από τους δύο πρωταγωνιστές δεν περίμενε. Ο λόγος για το Αντώνιος και Κλεοπάτρα, τη νέα καθημερινή κοινωνική και αισθηματική σειρά του σταθμού που κάνει πρεμιέρα αυτή τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 6.30 το απόγευμα. Στο επίκεντρο βρίσκονται δύο δικηγόροι διαζυγίων, ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα. Έχουν τα γραφεία τους στο ίδιο κτίριο, βρίσκονται συνεχώς απέναντι σε δικαστικές αίθουσες και δεν χάνουν ευκαιρία να κοντραριστούν. Ακούγεται πολύ ενδιαφέρον. Μόνο που, όπως συμβαίνει συνήθως στις ιστορίες αγάπης, πίσω από την κόντρα μπορεί να κρύβεται κάτι εντελώς διαφορετικό. Γιατί ανάμεσα σε φακέλους, νομικά επιχειρήματα και ζευγάρια που οδηγούνται στο διαζύγιο, φαίνεται πως γεννιέται και ένας έρωτας. Και μάλιστα ένας έρωτας που κανείς από τους δύο δεν θέλει εύκολα να αναπαραδεχτεί. Η σειρά θα έχει μια ιδιαίτερη δομή, αφού κάθε υπόθεση διαζυγίου θα ολοκληρώνεται μέσα σε έναν κύκλο 5 επεισοδίων. Και σε κάθε νέο κύκλο θα βλέπουμε γνωστούς και αγαπημένους ηθοποιούς σε ρόλους έκπληξη, ως τα ζευγάρια που θα περνούν από το γραφείο του Αντώνιου και της Κλεοπάτρας. Στον πρώτο κύκλο, μάλιστα, γκέστ εμφανίσεις κάνουν ο Αποστόλης Τότσικας και η Κατερίνα Γερονικολού. Αντώνιος και Κλεοπάτρα, λοιπόν, από Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 6.30 το απόγευμα στον Sky. Γιατί τελικά, ανάμεσα σε ένα διαζύγιο και μια δικαστική κόντρα, ποτέ δεν ξέρεις. Να το, πάλι, Μίνα, πού μπορεί να εμφανιστεί ο έρωτας.
1: Κοίτα τι έχουμε πάθει σήμερα.
0: Και σκέψου τώρα, λέει, ναι, επειδή κάναμε εμείς εδώ την πρόταση, πολλές αγκαλιές, πολλά φιλιά, έτσι, σφιχταγκαλιάσματα κάτω από τα παπλώματα, κλινοσκεπάσματα, έτσι, ναι, και τα λοιπά,
1: ναι,
0: να έρθει και να σου πει η κυβέρνηση, κοιτάξτε, φόρος αγκαλιάς.
1: Θα φορολογήσεις και την αγκαλιά, ικανούς τους έχω.
0: Έχουμε μείωση.
1: Φόρο και στο φιλί και στην αγκαλιά. Κανένα του έχω.
0: Φόρο κατανάλωση.
1: Ναι, εγώ είμαι σίγουρη. Δεν τα αποκλείω.
0: Λοιπόν, εδώ η Αλεξάνδρα είναι θυμωμένη.
1: Αλεξάνδρα μου, γιατί?
0: Καλημέρα, λέει.
1: Καταρχάς, μισό λεπτό. Ναι. Αλεξάνδρα μου, μισό λεπτό. Ο θυμός, να ξέρεις ότι είναι το χειρότερο συνέστημα. Γιατί όμως είναι θυμωμένη η Αλεξάνδρα μου, να βοηθήσουμε να τη φύγει αυτό το συνέστημα.
0: Λέει, έχουμε, καλημέρα. Έχουμε καλημέρα. Δύο πολέμους γύρω-γύρω.
1: Σωστό.
0: Εσείς όλοι σας, μια κουβέντα από το πρωί. Ακρίβεια. Η κυβέρνηση λέει πόσα θα δώσει. Φωνάζει αντιπολίτευση. Μη χαϊδεύετε αυτιά για να κάνετε νούμερα. Ο κόσμος καταλαβαίνει, λέει, όλη τη μέρα. Ο κόσμος να κάθεται σπίτι του να φτιάχνει καφέ. Να κόψουμε τις νυχούδες και τα μπότοξ.
1: Μάλιστα.
0: Και να βάζουμε κατσαρόλα. Εμείς σπουδάσαμε, βάλαμε τα νύχια μόνες μας, μάθαμε μαγειρική με τις μανάδες μας και φτιάχναμε καφεδάκι στο σπίτι μας.
1: Μάλιστα.
0: Κούκλες είμαστε.
1: Και να κουρευόμαστε.
0: Δουλεύαμε,
1: και
0: διασκεδάζαμε,
1: μόνες
0: ωραία.
1: Να κουρευόμαστε και μόνες μας, Αλεξάνδρα.
0: Και πηγαίναμε στις δουλειές μας με συγκοινωνία που ήταν πολύ χειρότερη από τώρα.
1: Άρα, μισό λεπτό, Αλεξάνδρα, να το κάνω ανακεφαλαίωση. Άρα, να πίνουμε καφέ στο σπίτι. Κατσαρόλα. Να βάφουμε τα μαλλιά μας στο σπίτι, να κουρευόμαστε στο σπίτι.
0: Νύχι σπίτι.
1: Τι άλλο θέλει, Αλεξάνδρα?
0: Άστε τα μπότοξ, λέει.
1: Να αφήνουμε τα μπότοξ, ναι. Τι άλλο θέλει, Αλεξάνδρα?
0: Με τη συγκοινωνία,
1: ναι. Τι έτσι άλλο να κάνουμε, ναι.
0: Και μετά τα λες εσένα, ναι.
1: Και μετά τα χώνεις εμένα, ναι. Ναι.
0: Υπάρχει ότι... ατομική ευθύνη, λέει. Έχετε ευθύνη, κυρία Καραμίτρου.
1: Ναι.
0: Να αφήσετε, λέει, τις γκριμάτσες. Είστε πραγματική δημοσιογράφος.
1: Μάλιστα.
0: Να τα λέτε ευγενικά, λέει.
1: Μάλιστα.
0: Ευχαριστώ.
1: Α, ναι, είναι ευγενική, Αλεξάνδρα. Ευγενική μου, Αλεξάνδρα.
0: Εντάξει.
1: Μάλιστα. Ευγενική μου, Αλεξάνδρα, κοίταξε. Εμένα μ' αρέσει η πρόοδος. Και μ' αρέσει η πρόοδος. Θέλω να πηγαίνω στις κυρίες που κάνουν τα νύχια, γιατί και αυτές κάνουν μια δουλειά και θέλουν να έχουν και αυτές χρήματα για να έχουν και να κάνουν τη ζωή τους. Να πηγαίνω στην αγαπημένη μου την κομμότρια, την Νάντια, να της δίνω τα χρήματα, γιατί και αυτή πρέπει να κάνει τη ζωή της. Έτσι. Γιατί πρέπει το χρήμα να κυκλοφορεί, έτσι δεν είναι?
0: Έτσι.
1: Αυτά, ναι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε και στα υπόλοιπα. Τα Σούλα.
1: Μάλιστα.
0: Καλημέρα από Σέρες. Καλημέρα.
1: Αχ, Σέρες. Αγαπώ Σέρες.
0: Ελένη, καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Με υγεία, Λένα, από τα Ενόφυτα. Αλεξανδρής Παναγιώτης, ο Παναγιώτης. Καλημέρα, παιδιά. Απορώ πως ένας άνθρωπος εμπιστεύεται τόσο εύκολα την υγεία του και δεν το ψάχνετε λίγο περισσότερο. Είχαμε στο παρελθόν Καματερό, Αγία Αθανασία το Εγάλαιο και τόσους άλλους που κορόιδευα τον κόσμο.
1: Φραπελιές.
0: Πες το και αυτό.
1: Φραπελιές.
0: Και ο κόσμος σου εμπιστεύεται τους απατεώνες. Πήγαινε, ρε φίλε, σε ένα νοσοκομείο, πήγαινε σε μια κλινική, λέει. Μάλιστα.
1: Πάντως να πω κάτι, ρε παιδί μου. Έχει δίκιο ο ακροατής μας, έχει απόλυτο δίκιο. Όμως θέλω να πω κάτι. Τώρα. Εσύ, ας πούμε, ήξερες που κάνουμε και αυτή τη δουλειά, βρε Γιώργο. Mm-hmm. Αν τώρα σου πει ένας γιατρός, πρέπει να κάνεις, πώς το λένε, πλασμαφαίρεση. Έλα στο γραφείο, ας πούμε, γιατί στο ιατρείο μου να σου κάνω πλασμαφαίρεση. Εσύ, ας πούμε, ήξερες ότι αυτά τα ιατρία δεν πρέπει να κάνουν. Εγώ ομολογώ, γιατί θέλω να είμαι ειλικρινής με όλους, δεν το ήξερα. Ήξερες εσύ ότι αυτά πρέπει να γίνονται μόνο στο νοσοκομείο? Εγώ δεν το ήξερα. Και επειδή. Ναι.
0: Κοίτα, όταν η μητέρα μου είχε καρκίνο, τώρα θα σου πω κάτι που είναι σοβαρό. Είχε βγει εκείνη την εποχή το δηλητήριο του Σκορπιού.
1: Βρε, άλλο αυτό. Πώς δεν το θυμάμαι, άλλο αυτό.
0: Το είχα πάρει μήνα.
1: Το έχεις πάρει, ε.
0: Ξέρεις γιατί? Γιατί όταν, ναι, ξέρεις ότι ο άνθρωπος ναι, ναι, ναι, είναι στα τελευταία του.
1: Έτσι, έτσι.
0: Κάνεις ό,τι μπορεί.
1: Κρέμεσα από παντού. Έχει ναι. Δίκιο. Καταλαβαίνω, ρε Γιώργο, τώρα το λες.
0: Δεν πρέπει να πιανόμαστε κορόιδα.
1: Αλλά θέλω να σου πω ότι υπάρχουν κάποια εξειδικευμένα πράγματα, έτσι, τα οποία πού να τα ξέρει τώρα ο κόσμος, βρε Γιώργο. Πού να τα ξέρει ο κόσμος, πες μου.
0: Όταν βλέπεις μια ταμπέλα νόμιμο ιατρείο.
1: Γι' αυτό την ευθύνη δεν μπορούμε να τη ρίξουμε τώρα στον κόσμο.
0: Και έχουμε και να σου πω και κάτι, και επειδή έχουμε και πολύ ρεπορτάζ στην τηλεοπτική μας εκπομπή.
1: Ναι, ναι, ναι. Θα τα πούμε
0: και μεγάλες φοβερές καταγγελίες που θα τις ακούσετε και θα τις πιστεύετε. Και σε αυτό το θέμα φέρει ευθύνη και το κράτος.
1: Εννοείται.
0: Έτσι.
1: Γιατί μένουμε το κράτος πρέπει να προστατεύει τον κόσμο από τους απατεώνες, Γιώργο. Λοιπόν. Ναι. Πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται και στα ελληνοτουρκικά και στη γειτονιά μας.
0: Βεβαίως.
1: Έτσι. Και έχουμε τον επίτιμο αρχηγό μας, τον κύριο Καμπά.
0: Μεγάλη μας τιμή.
1: Καλημέρα μας. Καλημέρα, αρχηγέ. Τι κάνετε?
2: Μια χαρά, εσύ.
1: Πώς είστε?
2: Σας ακούω έτοιμους και δροσερούς. Να είστε καλά.
1: Γιατί όχι?
2: Έτσι, έτσι.
0: Δροσεροί θα είμαστε φέτος το χειμώνα οπωσδήποτε.
1: Έχει φαγωθεί, αρχηγέ μου. Έχει φαγωθεί.
0: Λοιπόν, πάμε να τα δούμε λίγο, να τα βάλουμε λίγο σε μια σειρά τα ελληνοτουρκικά, αρχηγέ μου. Γιατί είχαμε και χθες μπαράζ παραβιάσεων του Εθνικού Εναέριου Χώρου και πάνω από την νησίδα Ζουράφα, στη Σαμοθράκη ψηλά, αλλά και στην Κυρά της Ρο, και μια νομίζω ρητορική από τα στελέχη και την κυβέρνηση της γείτονος, η οποία μόνο προβληματίζει, τουλάχιστον προβληματίζει, έτσι.
2: Λοιπόν, μετά από το έναυσμα που έδωσε ο Ερντογάν πριν από λίγες, δεν είναι πάνω από μια μισή εβδομάδα, δύο, σχετικά με την περικύκλωση της Τουρκίας από την Ελλάδα και το Ισραήλ, πλέον πήραν αυτή το OK, να το πω έτσι, όλοι αυτοί οι δημοσιογράφοι και οι αναλυτές, όλα αυτά τα κανάλια, και βγαίνουν και μιλάνε πλέον και σχεδιάζουν πολέμους, επιχειρήσεις, και ακούτε οτιδήποτε μπορεί τρελό για τη δικιά μας λογική, αλλά και για το διεθνές δίκαιο μπορούμε να ακούσουμε από αυτούς τους ανθρώπους. Σε αυτό το πλαίσιο βεβαίως υπάρχουν και αυτά που είπατε πριν από λίγο, δηλαδή πλέον υπάρχει και παραβάσεις και παραβιάσεις και δυστυχώς πλέον και υπερπτήσεις, οπότε πάνω από το Αιγαίο από μη επανδρομένα κατά βάση υπερπτήσεις. Οπότε καταλαβαίνετε ότι έχει κλείσει, να το πω έτσι, όλο η φαρέτρα των Τούρκων με προκλήσεις οι οποίες δημιουργούν σκεπτικισμό σίγουρα στη δικιά μας την πλευρά για το τι ακόμα μπορούν να προχωρήσουν και να κάνουν. Ιδιαίτερα μάλιστα μετά από την ψήφιση του νομοσχεδίου αυτού περί της γαλάζιας πατρίδας, το λέω έτσι περιφραστικά, έτσι όπως το αναφέρουμε όλοι, που λέγεται ότι θα γίνει μες στο φθινόπωρο, οπότε πλέον θεωρώ ότι θα είναι ακόμα πιο έντονες οι προκλήσεις οι οποίες θα γίνονται. Μην ξεχνάμε και τη μεταφορά της ταξιαρχίας από τα περιοχή Συρίας, Ιράκ, απέναντι από τη Σάμμο. Δηλαδή βασικά στα παράλληλα, γιατί το απέναντι από τη Σάμμο, εντάξει, δεν έχει καμία σημασία όπου και να την πηγαίνανε. Οι δυνατότητες μεταφοράς πλέον είναι το 2026 είναι τέτοιες που όπου και να πάει μπορεί να μεταφερθεί γρήγορα σε κάποιο δικό μας νησί εντός εισαγωγικών. Αυτό είναι μια προκλητική ενέργεια και ουσιαστικά ακυρώνει όλο αυτό το σκεπτικό το οποίο το ακούσαμε και προχθές από το Φιντάν, ότι απειλείται η Τουρκία από τη στρατικοποίηση των νησιών μας.
1: Και όχι μόνο αυτό, αν μου επιτρέπετε, συγγνώμη σας διακόπτω.
2: Ναι, όχι, όχι, παρακαλώ.
1: Αλλά ακούσαμε και κάτι δηλώσεις ότι οι S-400 είναι έτοιμοι να χρησιμοποιηθούν για πόλεμο.
2: Εγώ δεν δηλαδή, ποτέ
1: δηλαδή εκεί που ακούγαμε ότι που θα τους δώσουμε τους S-400, τους έχουμε στα κουτιά για να τους δώσουμε κάπου, να τους πουλήσουμε γιατί δεν τους θέλουμε για να πάρουμε τα F-35 κτλ. Ξαφνικά να σου μία δήλωση, έτσι, από επιτελείς μάλιστα του Πενταγώνου, του τουρκικού Πενταγώνου, ότι είναι έτοιμοι, λέει, να τους χρησιμοποιήσουμε για πόλεμο. Καλά, δεν χρειάζεται το παρακάτω, τι εννοούσε. Το καταλαβαίνουμε όλοι μας.
2: Κοιτάξτε, οι F-400 από τη στιγμή που τους έχει η Τουρκία, όσοι και να λέει ότι προσπαθεί να τους βγάλει, να τους κάνει αντρέα, όσο βρίσκει και το τείχος απέναντι από την Αμερική και ορθώς για εμένα για τα F-35, ασφαλώς και το χρησιμοποιεί και εγώ τουλάχιστον γνωρίζω ότι συνεχίζουν να εκπαιδεύονται τα στελέχη στην Τουρκία πάνω στη χρήση του S-400. Δηλαδή, και να το πω όμως διαφορετικά, και η Ελλάδα από την άλλη πλευρά γνωρίζει ότι οι S-400, εάν χρειαστεί, θα χρησιμοποιηθούν και έχει και αυτή την ανάλογη αντίδραση, το ανάλογο αντίδοτο, πέσε το όπως θέλετε, στη χρήση αυτών των πραγμάτων. Σε κάθε περίπτωση, αυτό με την ταξιαρχία που έλεγα προηγουμένως, ξέρετε, η ταξιαρχία αυτή των καταδρομών είναι επιθετική καθαρά δύναμη. Οι καταδρομής γενικά είναι επιθετική δύναμη.
1: Ναι, οι καταδρομής, ναι, βέβαια.
2: Ακριβώς. Οπότε λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι όταν φέρνεις και άλλες προσθέτεις, γιατί υπάρχουν και άλλες, υπάρχουν και πεζοναύτες στη Σμύρνη και λίγο παρακάτω και λίγο παραπάνω, τρεις ταξιαρχίες πεζοναυτών υπάρχουν στα παράλια, υπάρχουν και άλλες δυνάμεις καταδρομών. Το ότι φέρνεις και άλλη μία σημαίνει, επιθετική δύναμη επαναλαμβάνω, σημαίνει ότι ουσιαστικά ενισχύεις το επιθετικό σου δόγμα.
1: Αυτή είναι επιθετική νησιά. Κίνηση.
2: Ακριβώς.
1: Οι κινήσεις που είχαμε κάνει εμείς ήταν αμυντικές κινήσεις.
2: Είναι ξεκάθαρο. Η ασπίδα του Αχιλλέα, το λέει και η ίδια η λέξη, είναι ασπίδα. Έτσι. Δηλαδή είναι κάτι για να αντιμετωπίσουμε τα πυραυλικά και τα ντρόν που θα έρχονται από απέναντι για να μην χτυπάνε, να μην πέφτουν στο κεφάλι μας, να το πω έτσι απλά και λαϊκά. Άρα λοιπόν είναι βεβαίως, να πω κάτι μεταξύ μας. Το ξέρουν οι Τούρκοι και οι στρατηγοί τους το ξέρουν, διότι δεν είναι ηλίθιοι, και αυτοί και οι πολιτικοί τους ξέρουν πολύ καλά τι είναι η ασπίδα του Αχιλλέα και ξέρουν πολύ καλά τι είναι η καταδρομή.
1: Και γι' αυτό έχουν σκυλιάσει τώρα, αρχηγέ μου, μην κρυβόμαστε. Γι' αυτό και έχουν σκυλιάσει. Ξέρουν τι υπερόπλο είναι. Ξέρουν πόσο πολύ θα
2: λένε. Τα λένε όμως γιατί θέλουν να δημιουργήσουν κλίμα. Γι' αυτό είναι το επικίνδυνο, κυρία Καραμίτρου.
1: Βέβαια.
2: Θέλουν να δημιουργήσουν κλίμα.
1: Αρχηγέ, αυτές τώρα οι συναντήσεις, γιατί ο Ερντογάν λέει θα τον δει τον Τραμπ ξανά, έτσι. Αυτές τώρα οι συναντήσεις εμάς θα πρέπει καθόλου να μας έτσι προβληματίζουν? Πολύ συχνά συναντώνται αυτοί οι δύο.
2: Κοιτάξτε, είμαστε σίγουροι ότι ο Ερντογάν προσπαθεί, επειδή έχονται και εκλογές και θέλει να τις κάνει και λίγο νωρίτερα για να μπορέσει να ξαναβγεί, ένα, και δεύτερον θέλει να δείξει ότι έκανε και κάτι πολύ μεγάλο για την Τουρκία, γιατί θεωρείται πάρα πολύ μεγάλο, να πάρει τα F-35. Ακόμα και τα 6 αυτά τα οποία λέγαμε ότι υπάρχουν στις αποθήκες με τα σήματα της Τουρκίας κάπου στην Αμερική, εννοώ.
1: Ναι, ναι.
2: Ακόμα και αυτά να 6, πάρει, 5, κέρδος του, ναι, θα είναι. Ναι. Άρα λοιπόν προσπαθεί αυτό το πράγμα. Εκτός αυτού βεβαίως ξέρουμε ότι μας προβληματίζει ότι έχει μια καλή χημεία ο Τραμπ με τον Ερντογάν, κάτι το οποίο εμάς μας προβληματίζει στο διπλωματικό περισσότερο πεδίο, διότι καταλαβαίνουμε ότι μπορεί, επαναλαμβάνω μπορεί, αυτό είναι υποθετικό, να ζητηθεί κάτι ή να συζητηθεί κάτι το οποίο να είναι κατά της χώρας μας ή κατά, τέλος πάντων, των εθνικών κυριαρχικών μας δικαιωμάτων ή των ενδυνάμει εθνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων, όπως παραδείγματος χάρη η χάραξη της ΑΟΣ και ούτω καθεξής. Άρα δεν είναι θετικά αυτά τα πράγματα. Βεβαίως τα αντιμετωπίζουμε 2 χρόνια τώρα. Θέλω να πιστεύω ότι κάπως έτσι θα εξελιχθεί και αυτό, γιατί τη θεμάσα για το Ρούμπιο από ό,τι γνωρίζω.
1: Ναι, ναι,
2: στην Ελλάδα,
1: θα έρθει
2: ο οποίος είναι και αυτός ένας πολύ σοβαρός, είναι η κεφαλή τέλος πάντων της εξωτερικής πολιτικής της χώρας, της των Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν νομίζω ότι θα έχουμε τρελές, να το πω έτσι, αλλαγές στο στάτους το οποίο αντιμετωπίζουμε ήδη τώρα 2 χρόνια με τη διοίκηση Τραμπ και με την Τουρκία.
0: Mm-hmm. Μάλιστα.
1: Ψύχρεμοι εμείς λοιπόν, αρχηγέ μου.
0: Ασφαλώς.
1: Εμείς ψύχρεμοι, λέω.
2: Εμείς πρέπει να είμαστε ψύχρεμοι και δροσεροί χειμώνα και καλοκαίρι.
0: Εντάξει. Λοιπόν, αρχηγέ μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν ο κ. Γιώργος Καμπάς.
1: Ευχαριστούμε, αρχηγέ. Να είστε καλά.
2: Γεια σας.
1: Γεια σας. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλή δύναμη. Μάλιστα. Για βάλτε μας κάτι να ακούσουμε, παρακαλώ.
1: Κάτι δροσερό.
0: Τι, να πάμε από τώρα σε διαφημίσεις.
1: Πάμε σε διαφημίσεις.
0: Ρε Νότι, μας κόβεις. Από την έναρξη μας κόβεις και από το τέλος. Σε λίγο να γίνουμε σφινάκι ανάμεσα στις διαφημίσεις και στα δελτία. Ό,τι πει ο Νότις. Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων, επιστρέφουμε.
3: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή. Σταύρος Ψαρχάκος, ταξίδι στο φως σε σύμπαν ερωτικό. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Όταν η μουσική του Σταύρου Ψαρχάκου συναντά τον έρωτα, το ταξίδι δεν μπορεί παρά να είναι μοναδικό. Ερμηνεύουν ο Μπάμπης Τόκας και η Ρώσα Ια. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταύρος Ψαρχάκος, ταξίδι στο φως. Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Σύγχυ Student Hot Takes. Το top μέρος για σου είναι η βιβλιοθήκη.
5: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
6: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.

0: σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το See You Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSeeYou.gr.
1: Ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα ναυτικής και ναυτιλιακής εκπαίδευσης στην Ευρώπη είναι στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Σπούδασε πλοίαρχος ή μηχανικός εμπορικού ναυτικού στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Σε συνεργασία με το Δημόσιο Βρετανικό Πανεπιστήμιο Southampton Solent University. Παγκόσμιο ηγέτη στις σπουδές ναυτιλίας. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
2: Είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα μοιράζομαι μαζί σας μυστικά υγείας, αυτοφροντίδας και ευεξίας.

0: Σαββατοκύριακο εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Ακού την εκπομπή «Ζω καλά» με την υποστήριξη της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
1: Στα διαζύγια είναι ειδικοί. Στον έρωτα όμως, μάλλον θα χρειαστούν δικηγόρο. Είναι ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα.
2: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
1: Δύο δικηγόροι, δύο διπλανά γραφεία. Μία αιώνια κόντρα.
3: Ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη ήττα της καριέρας σου.
1: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
4: Δεν έχεις μάθει να χάνεις.
1: Η νέα καθημερινή σειρά του Ανδρέα Γεωργίου.
2: Δεν το βρίσκεται πολύ ρομαντικό.
1: Πρεμιέρα, Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στις 6.30 το απόγευμα, στο Sky.
5: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
6: Διπλή αναβάθμιση για την ελληνική οικονομία από τους πιστοληπτικούς οίκους αξιολόγησης Moody's και Scope. Η Ελλάδα αναβαθμίζεται δύο φορές σε μια στιγμή που διεθνείς αγορές δοκιμάζονται και αυτό έχει τεράστια αξία, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης. Σε συμφωνία κατέληξε ο Αμερικανός Πρόεδρος με τη Δανία για τη Γροιλανδία. Με βάση τη συμφωνία, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αναπτύξουν σημαντική στρατιωτική παρουσία στη Γροιλανδία και θα απαγορεύεται σε αντιπάλους τους, όπως η Κίνα και η Ρωσία, να δημιουργήσουν εκεί δικές τους βάσεις. Παράλληλα, η Δανία και η Γροιλανδία διατηρούν την κυριαρχία τους. Διπλή παρέμβαση με επιδότηση στην Αντλία και οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός. Παράλληλα, θα συνεχιστεί και η στήριξη στον ντίζελ. Στη Γερμανία, μείωση του ενεργειακού φόρου στα καύσιμα και σε δεύτερη φάση επιβολή πλαφών στις τιμές, αποφάσισε χθες το βράδυ η κυβέρνηση. Δύο στους τρεις μαθητές παίρνουν απολυτήριο γυμνασίου με Ελίαν Καλώς ή άριστα και στο Λύκειο το ίδιο πετυχαίνουν οι 7 στους 10 μαθητές, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής που παρουσιάζει η Καθημερινή. Η εικόνα αυτή, ωστόσο, αμφισβητείται από άλλα στοιχεία. Στις πανελλαδικές εξετάσεις, σταθερά 3 στους 10 υποψήφιους δεν καταφέρουν να ξεπεράσουν τη βαθμολογική βάση του 10 στο μέσο όρο. Από τις 8 σήμερα το βράδυ μέχρι και τις 11 αύριο το βράδυ, θα διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην Οδό Αθηνά, στην Καραγιώργη Σερβίας και σε τμήματα της Ερμού στο πλαίσιο εκδηλώσεων που διοργανώνει ο Δήμος Αθηναίων με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα χωρίς αυτοκίνητο. Ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 22 βαθμοί Κελσίου.
7: Το E-Call επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το E-Call μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο ecool.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: Λοιπόν, με Army of Lovers συνεχίζουμε την εκπομπή μας. 8 και 34 πρώτα λεπτά και 33 δευτερόλεπτα αυτή τη στιγμή η ώρα. Καλές θα είναι οι θερμοκρασίες το Σαββατοκύριακο. Ίσες λίγες βροχές το απόγευμα στα δυτικά και βορειοδυτικά της χώρας, αλλά όχι κάτι σημαντικό, τουλάχιστον σύμφωνα με τους μετεωρολόγους. Και θα σας διαβάσω ένα μήνυμα που έχει έτσι ωραίο, είναι ωραίο μήνυμα. Δήμητρα, καλημέρα λέει. Σήμερα το βράδυ το αρκαδικό γλέντι στον Άγιο Δημήτριο Αττικής, με μουσική για όλα τα γούστα και την ξακουστή γουρνοπούλα σας περιμένουμε, Δήμητρα. Λοιπόν, άρα στον Άγιο Δημήτριο Αττικής, κρατήστε το, γίνεται αρκαδικό γλέντι. Στον Άγιο Δημήτριο Αττικής, κυρία Καραμήτρου, αρκαδικό γλέντι. Ταυτόχρονα σήμερα γίνεται στου Ζωγράφου το γλέντι των Θεσσαλών, η Παναγιά Τσούμα λέγεται ο σύλλογος. Και ταυτόχρονα στο Χολαργό γίνεται, στο Δήμο Παπάγου Χολαργού για να είμαστε πιο ακριβείς, γίνεται το γλέντι των Πελοποννησίων Παπάγου Χολαργού.
1: Καλά, χαμός θα γίνει.
0: Όπου θες, ό,τι θες.
1: Εγώ θα πάω Παπάγου φυσικά.
0: Εγώ Ζωγράφου.
1: Εσύ θα πας Ζωγράφου.
0: Λοιπόν, έχουμε και τον κύριο Αντώνιο Ξεφτέρη, τον πρόεδρο του Συλλόγου των Θεσσαλών Ζωγράφου, στην παρέα μας.
1: Ωραία, και τον κύριο Πακόπουλο. Τον πρόεδρο Συλλόγου Πελοποννησίων Παπάγου Χολαργού.
0: Ωραία.
1: Από πού θες να αρχίσουμε?
0: Όπου πεις εσύ.
1: Εσύ θες, εσύ πες μου.
0: Πάμε στο Χολαργό, έτσι επειδή είσαι από το Χολαργό. Παπάγου Χολαργό.
1: Παπάγου.
0: Κύριε Τακόπουλε, πείτε μας τι ετοιμάζετε για σήμερα το βράδυ.
1: Καλημέρα κύριε Τακόπουλε.
2: Καλημέρα κυρία Καραμήτρου. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Σήμερα η Πελοποννήσοι του Χολαργού Παπάγου και των Βορειοανατολικών Προαστίων της Αττικής ετοιμάζουμε το μωραϊτικό αντάμωμα, το πέμπτο μωραϊτικό αντάμωμα στο Χολαργό, στο πρώτο δημοτικό σχολείο Χολαργού, υπό την αιγίδα του Δήμου Παπάγου Χολαργού, με πολύ κέφι, άφθονη γουρνοπούλα και καλή διάθεση και πολύ χορό ασφαλώς.
0: Εσείς γουρνοπούλα?
2: Μωραίτες είμαστε, τι θα είχαμε.
1: Μωραίτες, εννοείται. Είναι δυνατό ρε φίλε, δεν κατάλαβα. Άκου εκεί.
0: Το σχήμα πείτε μας, το σχήμα.
1: Ποιοι θα τραγουδήσουν, χαμός θα γίνει.
2: Χαμός θα γίνει σήμερα το βράδυ. Έχουμε ετοιμάσει ένα πολύ ωραίο πρόγραμμα με την αντιπρόεδρο του συλλόγου μας, την Κατερίνα την Κατσίγιανη, τον μουσικολόγο τον Πέτρο τον Ανδρουτσόπουλο και την νέα τραγουδίστρια, την Αναστασία τη Φεγαδιώτη. Στο κλαρίνο ο Τίμος Ντέμος, ο Βαγγέλης Βοτέας
0: στα κρουστά. Τα ονόματα, έτσι.
2: Το βιολί και ο Βασίλης Οικονόμου στα κρουστά. Μια ορχήστρα που υπόσχεται γλέντι, όχι μόνο μωραϊτικά τραγούδια, αλλά και από όλη την Ελλάδα. Γιατί στο πανηγύρι μας τα τελευταία χρόνια έρχονται χορευτικά συγκροτήματα.
0: Τι ώρα, πρόεδρε μου, τι ώρα θα
1: μαζευτούμε? Τι ώρα να μαζευτούμε? 8.30 ώρα.
2: 8.30 ώρα ξεκινάει το πανηγύρι μας. Ο καιρός φαίνεται να είναι καλός. Όλοι μας οι εθελοντές, το συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από νέα παιδιά. Θα ήθελα έτσι, αν μου δίνετε λίγο τη δυνατότητα, να πω ότι έχουμε ένα εκλεκτό συμβούλιο. Έχουμε δύο αντιπροέδρους, την Κατερίνα την Κατσίγιανη, που είναι από το Βαλτεσινίκο, την Κατερίνα την Τούτουζα, που είναι από τη Βιτίνα, που είναι αντιπρόεδρη.
0: Η γραμματέας μας,
2: η Ευτυχία η Βαλανίδου, που είναι από την Αχαΐα, ο Κώστας ο Φιλιππακόπουλος, ο ταμείας μας, που και αυτός είναι από την Αχαΐα, ο Νίκος ο Καστάνης, που είναι από την Λακωνία.
0: Εσείς από πού είστε, πρόεδρε, καλά, για να ξέρουμε και με ποιον μιλάμε?
2: Εγώ είμαι Αχαιός.
0: Αχαιός.
2: Λοιπόν, 100%.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε.
0: Φεύγουμε από τον Παπάγου Χολαργού και πάμε Χολαργό και πάμε
1: Ζωγράφου.
0: Κύριε Ξεφτέρη.
3: Καλημέρα στους ακροατές του Sky και στον κύριο Γρηγοριάδη και την κυρία Σοφία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Γρηγοριάδης Καραμήτρου, εντάξει.
3: Κυρία Καραμήτρου, μάλιστα.
1: Όχι, και στο Σοφία μα θέλετε. Εγώ απαντάω, δεν έχω πρόβλημα.
0: Λοιπόν, πείτε μας, πού το κάνετε, τι ώρα. Ποιους θα έχουμε?
3: Θα έχουμε, διοργανώνει το πρώτο φεστιβάλ χορών των Θεσσαλών Ζωγράφου, είναι το πρώτο μας φεστιβάλ, με το σύνθημα «Γιορτάζουμε την παράδοση, χτίζουμε κοινότητα». Η εκδήλωση ξεκινάει στις 7 στον προάβλιο χώρο του πρώτου Λυκείου Ζωγράφου, Κρίνων 26, και η είσοδος είναι ελεύθερη. Κερνάμε τσίπουρο, κερνάμε μεζεδάκια, κερνάμε κρασί και διασκέδαση θεσσαλική. Θα ακούσουμε ζωντανή μουσική με τον αργιθεάτη μας, τον Δημήτρη Αυγέρη, στο τραγούδι.
1: Άρα εσείς θα έχετε αρνιά.
3: Εμείς θα έχουμε αρνιά, κάτι διαφορετικό από γουρνοπούλα. Καλή είναι και γουρνοπούλα, το αρνί είναι νομίζω καλύτερο.
1: Εσείς έχετε αρνί, μάλιστα.
0: Αρχιθέα καρδίτσας λέμε τώρα ο καλλιτέχνης.
3: Μάλιστα, μάλιστα. Ναι, ναι, ναι. Ο Δημήτρης Αυγέρης είναι εξαιρετικός καλλιτέχνης.
0: Το χωριό.
3: Το χωριό, όπως λέτε, είμαστε περήφανοι που είμαστε Θεσσαλοί, είμαστε περήφανοι που έχουμε τον Αργυθεάτη τραγουδιστή στην απόψινή μας εκδήλωση. Στο Κλαρίνο θα είναι ο Γιώργος Μαυραντζάς. Θα χορέψουν 6 σύλλογοι Θεσσαλικοί από όλη την Αττική. Ανάμεσά τους θα είναι και το δικό μας χορευτικό συγκρότημα, το οποίο
0: τέλεια.
3: Εάν έρθετε θα ικανοποιηθείτε απολύτως.
0: Έγινε. Λοιπόν.
3: Είστε καλεσμένοι. Με χαρά να κεράσουμε κρασάκι τσιπουράκι.
0: Θα έρθω εγώ, η Μίνα θα πάει στο
1: εγώ θα
0: στο
1: πάω παπάγου, θα μοιραστούμε,
0: παπάγου,
1: ξέρετε, για να καλύψουμε όλες τις υποχρεώσεις της εκπομπής.
0: Και θα περάσουμε τέλεια, σας ευχαριστούμε και σας πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε εμείς πάρα πολύ.
3: Να είστε καλά, πάντα επιτυχίες να έχετε.
1: Να είστε
3: και
1: καλά. Καλημέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Καπάκι, μήνυμα ο Θανάσης. Καλημέρα. Δεν έφαγες στα πανηγύρια γουρνοπούλα?
1: Εγώ.
0: Έλα σήμερα στο Αρκαδικό Γλέντι στον Άγιο Δημήτριο Αττικής.
1: Μάλιστα.
0: Ήθη, έθιμα και μουσική για όλα τα γούστα, σας περιμένουμε.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις προσκλήσεις σας.
0: Λοιπόν, αυτά.
1: Λοιπόν, για να επανέλθουμε όμως τώρα. Καλά γλεντήσαμε. Καλά γλέντια θα γίνει και εκεί που θα πάμε τώρα, δηλαδή. Μην νομίζετε κάτι γλέντια και εκεί τώρα. Ο κύριος Γιώργος Αράπογλου είναι κοντά μας, ο Γενικός Διευθυντής της ΠΑΛΣ. Είδαμε και μία δημοσκόπηση την εβδομάδα αυτή. Θα δούμε κι άλλες, κύριε Αράπογλου.
4: Καλώς τον, καλημέρα.
1: Καλώς ήρθατε.
4: Καλημέρα, κυρία Καραμήτρου, κύριε Γρηγοριάδη. Καλημέρα και στους ακροατές και στις ακροατριές σας.
1: Κύριε Αράπογλου, να σας πω τι απορία έχω εγώ. Να σας την πω. Την είδα τη δημοσκόπηση. Θα δούμε κι άλλες πολλές. Νομίζω ότι ο στόχος είναι ένας. Αν θα υπάρξει αυτοδυναμία. Έτσι. Αυτοδυναμία δεν φαίνεται. Για μένα η ερώτηση όμως του ενός εκατομμυρίου, ξέρετε, είναι ποιο από όλα τα κόμματα έχει μεγαλύτερη δεξαμενή. Απάντηση υπάρχει?
4: Κοίταξε, είναι πολύ ενδιαφέρον το ερώτημα αυτό και ίσως και καθοριστικό για το αποτέλεσμα των εκλογών.
1: Βέβαια.
4: Θα θέλα να κρατήσουμε πάντως πρώτα ότι αυτό που βλέπουμε σήμερα στην πρόθεση ψήφου δεν είναι πρόβλεψη ενός εκλογικού αποτελέσματος. Αλλά, των εκλογών, όποτε αυτές και αν γίνουν.
1: Σαφέστατα.
4: Είναι οι διαθέσεις σημερινές των πολιτών απέναντι στα κόμματα που μπορεί μέσα να εμπεριέχουν και τη διάθεση να στείλουν ένα μήνυμα, να εκφράσουν ένα παράπονο. Μόνο πλησιάζοντας την παραμονή της κάλπης θα δούμε να καταλήγουν και να διαμορφώνεται η εικόνα, όσο και αυτή θα υπάρχει, γιατί σας θυμίζω ότι πλέον έχουμε αξιόλογο ποσοστό που αποφασίζει την τελευταία μέρα ή ακόμα και την ίδια
1: και
4: μέρα της κάλπης.
1: Και από το κλίμα και από ό,τι θα έχει. Και από το κλίμα των τελευταίων ημερών.
4: Πολύ σωστά.
1: Βέβαια.
4: Θα έχει μεσολαβήσει και θα έχει συμβεί τις τελευταίες ημέρες. Λαμβάνοντας αυτά υπόψη, θα πω ότι από τα κόμματα που βλέπουμε, οι δεξαμενές όσον αφορά πιθανότητα, όλα τα κόμματα έχουν περιθώριο να αυξήσουν τα ποσοστά τους. Το κυβερνόν φαίνεται να έχει ένα πρώτο λόγο προς αυτή την κατεύθυνση, διότι πρώτα απ' όλα έχει υψηλό ποσοστό από συσπηρωμένων ψηφοφόρων. Mm-hmm. Είχε πάρει ένα υψηλότερο ποσοστό στις εκλογές του 2023, τώρα καταγράφεται στις δημοσκοπήσεις χαμηλότερα, άρα έχει μία δεξαμενή που είναι από συσπηρωμένοι ψηφοφόροι του. Η άποψή μου είναι ότι φυσικά όλοι αυτοί δεν μπορούν να επιστρέψουν, δεν θα επιστρέψουν. Έχει όμως περιθώριο να διεκδικήσει τουλάχιστον το μεγαλύτερο μέρος από αυτούς τους αποσπυρωμένους, συν όποιους καινούργιους ψηφοφόρους μπορεί να κερδίσει.
1: Συγγνώμη που σας διακόπτω. Στην εξίσωσή σας όμως αυτή, βάζετε και ότι θα επιστρέψουν στη Νέα Δημοκρατία και δεν θα πάνε στο νέο κόμμα Σαμαρά?
4: Νομίζω ότι ένα μέρος από αυτούς το κυβερνών κόμμα πρέπει να τους θεωρεί το κομμάτι αυτό να το θεωρεί χαμένο, ότι πολύ δύσκολα θα επιστρέψει. Υπάρχει ένα κομμάτι, η άποψή μου είναι ότι πολύ χονδρικά είναι περίπου τριχοτομημένο αυτό το κομμάτι των αποσπυρωμένων ψηφοφόρων. Υπάρχει άλλο ένα κομμάτι που έχει αυξημένη πιθανότητα να επιστρέψει και υπάρχει ένα ενδιάμεσο κομμάτι που ούτε είναι σίγουρο ότι θα επιστρέψει, αλλά ούτε και αποκλείεται να επιστρέψει, θέλει
1: είναι
4: μάχη.
1: Έτσι και έτσι, δηλαδή.
4: Έτσι και έτσι. Άρα πράγματι υπάρχει ένα κομμάτι το οποίο το πιθανότερο είναι να κατευθυνθεί προς κάποια άλλη κατεύθυνση. το νέο κόμμα, αν υπάρξει, του πρώην Πρωθυπουργού, κάποια άλλη επιλογή, παρά να επιστρέψει στη Νέα Δημοκρατία. Υπάρχει όμως και ένα κομμάτι που έχει αυξημένες πιθανότητες. Απλώς ανέφερα, επειδή με ρωτήσατε για τις δεξαμένες, ότι όταν ένα κόμμα έχει ένα υψηλό ποσοστό αποσυσπηρωμένων, έχει και μια δεξαμενή επιπλέον. Αλλά να μην αγνοήσουμε και άλλα κόμματα, και το ΠΑΣΟΚ έχει καταγράψει υψηλότερα ποσοστά στις δημοσκοπήσεις. Άρα έχει ένα περιθώριο ενδεχομένως να επιστρέψει σε αυτά τα υψηλότερα ποσοστά. Το νέο κόμμα, η Ελλάς, ήδη έχει ένα αξιόλογο ποσοστό με την εμφάνισή του, άρα κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει και κάτι καλύτερο, αλλά και τα υπόλοιπα κόμματα έχουν κατά καιρούς δείξει ότι μπορούν να καταγράψουν υψηλότερα ποσοστά.
1: Εκτός από κυβερνών, της κυρίας Καριστιανού.
4: Της κυρίας Καριστιανού έχετε δίκιο. Ακολουθεί αντίθετη πορεία, κατέγραψε υψηλά ποσοστά και έχει μια πτωτική πορεία. Παρ' όλα αυτά παραμένει σε αξιόλογο ποσοστό ακόμα. Το 5-5,5 είναι ένα ποσοστό πολύ πάνω από το 3% στο όριο της εισόδου, αλλά θα πρέπει να δούμε την πορεία της για να την αξιολογήσουμε. Πάντως το κυβερνών κόμμα, και μόνο λόγω του υψηλού ποσοστού αποσυσπηρωμένων ψηφοφόρων, μοιάζει να έχει ένα πρώτο λόγο στο θέμα των δεξαμένων.
1: Πάντως υπάρχουν δύο πολύ βασικοί παράγοντες, έτσι. Ο ένας είναι αυτοί που είναι στον καναπέ και δεν ξέρω αν θα σηκωθούν ή αν θα τους πείσουν να σηκωθούν, και ο δεύτερος παράγοντας είναι οι νέοι ψηφοφόροι, αυτοί που θα πάνε να ψηφίσουν για πρώτη φορά. Δεν ξέρω αν τους ψάχνετε αυτούς καθόλου και αν τους βλέπετε προς τα που κινούνται, αν έχετε κάποια εικόνα τι γίνεται με αυτούς, γιατί συνήθως η μάχη εκεί δίνεται. Έχετε κάποια εικόνα αυτή τη στιγμή ή είναι νωρίς ακόμη?
4: Τους παρακολουθούμε συνεχώς. Σε κάθε δημοσκόπηση προσπαθούμε να ψάχνουμε λίγο καλύτερα την γκρίζα ζώνη, αυτούς που λένε δεν θα πάνε να ψηφίσουν, αυτούς που λένε θα ψηφίσουν λευκό άκυρο, αυτούς που λένε ότι δεν έχουν αποφασίσει ακόμα, και παράλληλα τους νέους, όπως και κάποιες άλλες ομάδες που έχουν ενδιαφέρον. Έχετε δίκιο να εστιάζεται σε αυτές τις ομάδες. Σε ένα βαθμό ταυτίζονται. Ξέρετε, σε αυτό που λέμε γκρίζα ζώνη, ναι, οι νέοι έχουν μεγαλύτερο μερίδιο από ότι στο συνολικό εκλογικό σώμα. Η αναλογία τους δηλαδή είναι υψηλότερη. Έχουμε περισσότερους νέους σε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα ομάδα. Τους παρακολουθούμε, ξέρουμε, ας πούμε, τα χαρακτηριστικά τους, ηλικία, φύλο. Είναι, όπως είπαμε, νεότεροι περισσότερο. Είναι γυναίκες παρά άντρες. Έχουμε μέσα αρκετούς αποσπυρωμένους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας. Και από την άλλη, θα συμφωνήσω ότι είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα ομάδα, ειδικά αυτοί οι οποίοι απέχουν. Διότι σαφώς μπορεί να αλλάξουν την εικόνα που βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις, αν η απόφασή τους είναι κυρίως να μην μοιραστούν σε όλα τα κόμματα. Σε αυτή την περίπτωση δεν θα έχουμε ουσιαστική αλλαγή, αλλά να κατευθυνθούν σε μεγαλύτερο βαθμό προς μία κατεύθυνση. Τότε μπορεί να επηρεάσουν σημαντικά το αποτέλεσμα.
0: Να δούμε λίγο κάτι, σας παρακαλώ. Το τελευταίο χρονικό διάστημα παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις και λίγο έως πολύ, με μικρές αποκλίσεις, τα ποσοστά των κομμάτων από την είσοδο της Ελλάς, έτσι, στις δημοσκοπήσεις και μετά, είναι περίπου τα ίδια, έτσι, με μικρές διακυμάνσεις. Δύο πολιτικά γεγονότα πρόκειται να συμβούν το επόμενο χρονικό διάστημα. Το ένα είναι το κόμμα Σαμαρά, όπως έχουμε συνηθίσει να το λέμε όταν αυτό δημιουργηθεί, και ένα δεύτερο που ακούγεται και παίζει πολύ έντονα στην επικαιρότητα τις τελευταίες μέρες είναι αν ο καταδικασμένος για εγκληματική οργάνωση Ηλίας Κασιδιάρης δημιουργήσει με κάποιο τρόπο έναν πολιτικό σχηματισμό και κατέβει και αυτές τις εκλογές. Αυτές οι δύο πολιτικές εξελίξεις πώς αναμένεται να αλλάξουν τα ποσοστά, τα οποία, όπως είπα και νωρίτερα, λίγο έως πολύ είναι παγιωμένα?
4: Το ενδεχόμενο νέο κόμμα υπό τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Αντώνη Σαμαρά, το μετράμε. Το μετράμε ως πιθανότητα ψήφου και έχουμε μια εικόνα, θα την είδατε στις δημοσκοπήσεις, στην τελευταία δημοσκόπηση. Φαίνεται να έχει ένα αξιόλογο ποσοστό στους αποφασισμένους.
1: Πλήττει την κυβέρνηση.
4: Πλήττει
1: υπό την έννοια ότι τη στερεί το κρίσιμο ποσοστό.
0: Σωστά.
1: Τις κρίσιμες μονάδες για την αυτοδυναμία, την πλήττει. Αυτό δηλαδή που χρειάζεται για να πάρει την αυτοδυναμία.
4: Έχετε δίκιο, τραβάει, έλκει κάποιους αποσυσπηρωμένους ψηφοφόρους που διαφορετικά θα μπορούσε κανείς να ελπίζει ότι θα επιστρέψουν. Κυρίως εκεί εστιάζει, δηλαδή η απήχησή του φαίνεται να είναι πολύ υψηλότερη σε αποσυσπηρωμένους ψηφοφόρους. Βέβαια, ενδεχομένως, όπως αναφέραμε πριν λίγο, να αφορά κάποιους αποσυσπηρωμένους ψηφοφόρους που δύσκολα θα επιστρέψουν στη Νέα Δημοκρατία.
0: Αλλά και κάποιους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας, και λίγους,
4: σωστά, και λίγους, πολύ χαμηλότερο ποσοστό, αλλά και σε αυτό το χώρο, ναι, και από τους σημερινούς ψηφοφόρους.
0: Και προφανώς και δεξιά της Νέας Δημοκρατίας.
4: Κυρίως. Πάντως έχει μία απήχηση η οποία φαίνεται να επεκτείνεται και, και στον υπόλοιπο πολιτικό χώρο εκτός της δεξιάς. Είναι κυρίως στον χώρο της δεξιάς, αλλά βλέπουμε και σε άλλους πολιτικούς αυτοχαρακτηρισμούς να έχει μικρότερη όμως απήχηση. Κυρίως είναι αυτό που αναφέρατε και η κυρία Καραμίτρου, ότι εστιάζει περισσότερο σε αποσυσπηρωμένους φόρους της Δημοκρατίας, εμποδίζοντας, στερώντας την πιθανότητα να επιστρέψουν, η οποία πάντως, κατά την άποψή μου, είναι μικρή.
0: Το άλλο κομμάτι που είπαμε.
4: Εκείνο είναι σημερινή ψηφοφόρη. Είναι πολύ σημαντικό, αλλά είναι πολύ μικρό. Δηλαδή, είναι, αν θυμάμαι καλά τη δημοσκόπηση, το 2% των σημερινών ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας, που είναι ούτε 0,5% του εκλογικού σώματος.
0: Το άλλο που δεν έχουμε μετρήσει ακόμα. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις σας.
4: Δεν το μετρήσαμε, δεν υπάρχει ακόμα, δεν ξέρουμε τι θα κάνει, δεν θέλουμε να προτρέχουμε ή να μετράμε ακριβώς και δεν ξέρουμε με ποιο τρόπο. Αυτό όμως που μπορώ να αναφέρω είναι ότι αν δείτε τελευταία δημοσκόπηση, τα λίγα πράγματα που έχουν αλλάξει είναι και το ποσοστό της απάντησης άλλο κόμμα. Το οποίο μετά τη δημιουργία των δύο νέων κομμάτων, Ελλάς και Ελπίδα για τη Δημοκρατία, είχε υποχωρήσει σε πολύ χαμηλά ποσά, στο 2%. Το βλέπουμε τώρα πάλι να φουσκώνει, όπως είχε συμβεί πριν από αυτά τα δύο κόμματα. Εκεί μέσα νομίζω, εκτιμώ, ότι συγκεντρώνονται οι πρώτοι αποφασισμένοι ψηφοφόροι για κόμματα που αναμένονται στην πορεία. Μάλιστα. Άρα το ότι φουσκώνει σημαίνει ότι έχουμε κάποιους αποφασισμένους ψηφοφόρους που αναμένουν κάτι. Άρα δεν μπορούμε να αποκλείσουμε αυτό το κάτι να είναι ή το κόμμα του κύριου Σαμαρά, κυρίως αυτό είναι, ή κάποιο άλλο.
1: Πολύ εξειδικευμένη ερώτηση, αλλά ενδεχομένως και να έχετε την απάντηση. Υπάρχει κάποιο ποσοστό, σεβαστό όμως ποσοστό, το οποίο να περιμένει στην άκρη να δει πώς θα εξελιχθούν τα θέματα της οικονομίας και να αποφασίσει πώς να ψηφίσει, και αυτό το ποσοστό να είναι κρίσιμο?
4: Ναι, το ποσοστό της γκρίζα ζώνης, ως γκρίζα ζώνη εννοώ τους αναποφάσιστους, αλλά και αυτούς που λένε ότι θα απέχουν, και αυτούς που λένε λευκό άκυρο, και αυτούς που λένε δεν απαντώ, όλους αυτούς που δεν επιλέγουν κόμμα. Φαίνεται να αξιολογεί ως πολύ σημαντικό θέμα, ίσως το σημαντικότερο θέμα, το θέμα της οικονομίας, της ακρίβειας, των προσωπικών του οικονομικών.
1: Άρα αυτοί θα αποφασίσουν με βάση την
4: σε μεγάλο βαθμό.
1: Σε μεγάλο βαθμό,
4: Σε μεγάλο βαθμό. Νομίζω ότι σε αυτούς θα παίξει σημαντικό ρόλο για την αποφασή τους, αφού μέχρι και σήμερα παραμένουν αποφάσιστοι. Όμως, νομίζω ότι και σε συμπολίτες μας, οι οποίοι σήμερα απαντούν και επιλέγουν κάποιο κόμμα, και σε αυτούς το θέμα της οικονομίας, της ακρίβειας, των οικονομικών, πώς θα εξελιχθεί ο χειμώνας που έχουμε μπροστά μας με όλα αυτά που ακούμε και αναμένονται.
0: Σωστά.
4: Και αυτούς ακόμα νομίζω θα τους επηρεάσει και μπορεί να τους δούμε να επιμένουν στην επιλογή τους ή να τη διαφοροποιούν.
1: Κύριε Ραπόγλου, αυτό που διαβάζω σήμερα στην Καθημερινή, ότι αναζητούνται 2 εκατομμύρια ψηφοφόροι. Το 2 εκατομμύρια ψηφοφόροι, τι ποσοστό είναι?
4: Κοιτάξτε, στις τελευταίες εκλογές αυτοί που ψήφισαν ήταν γύρω στα 6 εκατομμύρια, 6,5 εκατομμύρια, λίγο πάνω, λίγο κάτω, ανάλογα με την εκλογική μάχη. Άρα τα 2 εκατομμύρια μπορεί να είναι το 1 τρίτο των ψηφοφόρων. Αλλά αυτό που εννοεί προφανώς η έγκριτη εφημερίδα είναι πηγαίνοντας πίσω πόσοι ψήφιζαν πριν από μερικά χρόνια και πόσοι ψηφίζουν τώρα. Η αποχή, αυτό που λέμε αποχή, η οποία πρέπει να ξεχωρίσουμε βέβαια την πραγματική αποχή από την αποχή που εμφανίζεται στους καταλόγους. Αλλά αυτή η μείωση είναι πραγματική, γιατί είχαμε ψηφίσει πριν από μερικά χρόνια. Το ενδιαφέρον είναι να δούμε πρώτον γιατί κάποιοι συμπολίτες μας επέλεξαν να μην συμμετάσχουν σε νεότερες εκλογικές μάχες. Νομίζω αυτό θα μας βοηθήσει πάρα πολύ στην αναζήτησή τους. Και δεύτερον, να δούμε τι θα ήταν αυτό το κίνητρο που θα τους έκανε να επιστρέψουν.
1: Να πάνε στις κάλπες πάλι.
0: Λοιπόν,
1: ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε.
4: Σας ευχαριστώ και εγώ.
0: Να είστε καλά. Καλή δύναμη.
1: Καλημέρα.
0: Κυρία μου.
1: Φτάσαμε στο τέλος.
0: Σιγά σιγά, όπως βλέπεις,
1: είναι 8:53. Να τα μαζεύουμε. Έχουμε να πάμε και στην εκπομπή.
0: Θα πάμε.
1: Ρεπορτάζεις. Σήμερα που έχουμε τόσα να πούμε.
0: Ας πάμε.
1: Έχουμε και Άδωνη Γεωργιάδη στην εκπομπή.
0: Εκεί θα έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον να δούμε τι θα μας πει για το θέμα Μαζονάκη. Γιατί.
1: Και όχι μόνο.
0: Και όχι μόνο, βέβαια.
1: Και όχι μόνο.
0: Και για τα μέτρα που πήραν.
1: Και όχι μόνο.
0: Εφαρμογή MED. Πώς τη λένε, MED.
1: Και όχι μόνο.
0: Και όχι μόνο.
1: Και όχι
0: λοιπόν,
1: μόνο.
0: Οπότε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούσατε.
1: Αύριο το πρωί πάλι εδώ θα είμαστε.
0: Στις 7 η ώρα.
1: Βεβαίως.
0: 9:40 πάμε να βάλουμε τα κουστούμια μας. 9:40 στον αέρα του Sky. Σας περιμένουμε όλους να περάσετε. Πες το θυμάσαι.
1: Ποιο?
0: Την ατάκα.
1: Εγώ λέω στον κόσμο, χαμογελάτε για να ξεπερνάτε τα δύσκολα.
0: Ωραία. Και εγώ λέω, να είναι η σημερινή μέρα η καλύτερη της ζωής σας μέχρι αύριο. Τα λέμε σε 9:40. Γεια σας.

0: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
1: Ποιος καλέ?
0: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
1: Και σε παίρνει αυτή?
0: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
1: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
2: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
3: Πάμε επόμενη γράμμη.
4: Ναι, εγώ είμαι.
3: Ναι.
4: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
3: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
4: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
3: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
4: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
3: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Time out για Θράκων.
7: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουμε. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
6: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
7: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
8: Την Κυριακή με την Καθημερινή, δύο εκδόσεις που αφορούν κάθε οικογένεια. Η συναισθηματική ζωή των εφήβων. Το best seller που μετατρέπει τη σύγχρονη ψυχολογική γνώση σε έναν πρακτικό οδηγό για γονείς. Συντάξεις, πότε, πώς, πόσο. Όλες οι απαντήσεις στα κρίσιμα ερωτήματα νέων και παλιών ασφαλισμένων. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
9: Είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα μοιράζομαι μαζί σας μυστικά υγείας, αυτοφροντίδας και ευεξίας. Παρέα εδώ στο ραδιόφωνο του Sky 100,3. Γιατί ζω καλύτερα όταν ζω καλά. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
10: Αυτό το Σαββατοκύριακο εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Ακού την εκπομπή «Ζω καλά» με την υποστήριξη της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
11: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
12: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
13: Hondo Center.
14: Η ώρα είναι 9.
15: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στερεό.
16: Αφή Καπέλη στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
17: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλιτικά πολυτελείας. Perfume Lab. Η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
18: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
19: Πέλα FM.
20: Μια μείωση του ενεργειακού φόρου στα καύσιμα και σε δεύτερη φάση επιβολή πλαφών στις τιμές,
13: Απόφάσισε χθες το βράδυ η κυβέρνηση. Από την 1η Οκτωβρίου και μέχρι το τέλος του έτους θα μειωθεί ο ενεργειακός φόρος στη βενζίνη και στον ντίζελ κατά 14 λεπτά το λίτρο. Συνολικά η στήριξη σε πολίτες και επιχειρήσεις αναμένεται να φτάσει στα 2,5 δισεκατομμύρια. Στη Γαλλία, μέσα στις επόμενες εβδομάδες, αναμένεται σύγκληση της συνόδου της G7 για ενεργειακά ζητήματα, με στόχο το συντονισμό στη διαχείριση των υποθεμάτων ενέργειας. 2 στους 3 μαθητές παίρνουν απολυτήριο γυμνασίου με Λίαν καλώς ή άριστα και στο Λύκειο το ίδιο πετυχαίνουν οι 7 στους 10 μαθητές, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής που παρουσιάζει η Καθημερινή. Η εικόνα αυτή, ωστόσο, αμφισβητείται από άλλα στοιχεία. Στις πανελλαδικές εξετάσεις, σταθερά 3 στους 10 υποψηφίους δεν καταφέρνουν να ξεπεράσουν τη βαθμολογική βάση του 10 στο μέσο όρο. Με βάση την τελευταία έρευνα PISA 2025 του ΟΣΑ, ο 1 στους 2 Έλληνες μαθητές τελειώνει το γυμνάσιο χωρίς να μπορεί να κάνει απλούς μαθηματικούς υπολογισμούς και πράξεις. Επίσης, οι 4 στους 10 δεν μπορούν να κατανοήσουν απλά φυσικά φαινόμενα, αλλά ούτε και το νόημα απλών κειμένων. Τα διαβάζουν, αλλά δεν τα καταλαβαίνουν. Στους 31 ανέρχεται ο αριθμός των νεκρών, ανάμεσα τους 16 αστυνομικοί, ενώ περισσότεροι από 100 είναι τραυματίες από τη βομβιστική επίθεση που σημειώθηκε χθες σε αστυνομικό συγκρότημα στην πόλη Κοχάτ στο βορειοδυτικό Πακιστάν. Από τις 8 το βράδυ μέχρι και τις 11 αύριο το βράδυ θα διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην Οδό Αθηνάς, στην Καραγιώργη Σερβίας και σε τμήματα της Ερμού στο πλαίσιο εκδηλώσεων που διοργανώνει ο Δήμος Αθηναίων με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα χωρίς αυτοκίνητο. Στην αθλητική σας ενημέρωση, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ θα αναμετρηθούν απόψε στις 8 στον μεγάλο τελικό στο 8ο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Στον ημιτελικό, ο Παναθηναϊκός νίκησε 90-69 την Μπουρκ και ο ΠΑΟΚ νίκησε 193 την Παρτιζάν. Στον τελικό του EuroLeague Super Cup πέρασε ο Ολυμπιακός που επικράτησε τη Φενέρμπαχτσε με 92-90 και η Ρεάλ που νίκησε την Ντουμπάι στην παράταση με 98-95.
19: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
20: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο.

0: θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο θα υπάρχει ηλιοφάνεια στη χώρα μας με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά, οπότε κυρίως στα βόρειο-δυτικά ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο 4 με 5 και τοπικά στα ανατολικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 30 με 32 βαθμούς και στα νησιά έως 29 με 30. Την Κυριακή γενικά αίθριος καιρός. Απογευματινές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Η βόρεια άνεμη τοπικά 7 μποφόρ στο Αιγαίο και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος τη Δευτέρα, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν από το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια υπηρωτικά, οι οποίες θα συνεχιστούν και την Τρίτη, κυρίως στα υπηρωτικά και το βόρειο Αιγαίο. Η θερμοκρασία τη Δευτέρα δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά, την Τρίτη θα σημειώσει πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Αρισπόρτο Σάλτε.
4: Χορηγός ΔΕΗ.
5: Καλημέρα σας, καλό Σάββατο αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι. Σε αυτήν την τριλογία του αποχαιρετισμού, σήμερα στην τρίτη και τελευταία εκπομπή, κάνουμε ένα μικρό αποχαιρετιστήριο σημείωμα ραδιοφωνικό στον εκλειπώντα καθηγητή Κωνσταντίνο Τσουκαλά. Δύο είναι υποσκεκλημένοι. Ο πρώτος είναι ο Δημήτρης Σεβαστάκης, Έλλην πανεπιστημιακός πολιτικός, διετέλεσε βουλευτής ΣΑΜΟΥ και ζωγράφος ο ίδιος. Κύριε Σεβαστάκη, καλημέρα σας. Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ.
6: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
5: Ο κύριος Σεβαστάκης είναι καθηγητής στη Σχολή Αρχιτεκτόνων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Έχουμε καιρό να τα πούμε. Θα μιλήσει για τον διανοούμενο Κωνσταντίνο Τσουκαλά. Ο δεύτερος προσεκλημένος είναι από έναν άλλον ιδεολογικό χώρο, ένας ιδεολόγος όμως του φιλελεύθερου χώρου, ο κύριος Ανδρέας Ανδριανόπουλος. Κύριε Ανδριανόπουλε, καλημέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας.
7: Καλημέρα. Και εγώ ευχαριστώ που με καλέσατε.
5: Σας ακούει και ο κύριος Σεβαστάκης, οπότε θα έχετε τη δυνατότητα να μιλήσετε και μαζί του. Γράψατε επίσης ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο στην εφημερίδα Τα Νέα με αφορμή τον θάνατο του Κωνσταντίνου Τσουκαλά. Οπότε αυτό μου δίνει και εμένα την αφορμή να προχωρήσω κι εγώ στον διάλογο μας. Λοιπόν, κύριε Σεβαστάκη, αρχίζω από εσάς. Τι ήταν ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς, γιατί τον θυμόμαστε?
6: Εκτός από τη μεγάλη του ποιότητα, τη θεωρητική ποιότητα, είχε νομίζω δύο χαρακτηριστικά. Μπορούσε να διαβάζει, ένας πολύ καλός αναγνώστης, ένας εμπρεσιονιστής αναγνώστης, και από την άλλη μεριά μπορούσε να κάνει αναγωγές χωρίς να εγκλωβίζεται στον αναγωγισμό, δηλαδή σε εύκολα συμπεράσματα. Επίσης παρακολούθησε, και επειδή ήταν τίμιος θεωρητικά, παρακολούθησε την κρίση της αριστεράς. Έχουμε μερικές δεκαετίες όπου η ανάπτυξη της σκέψης του Κωνσταντίνου Τσουκαλά συνυπάρχει με την κρίση, με την επερχόμενη και διευρυνόμενη κρίση της αριστεράς. Φυσικά
5: την και είδε, την προέβλεψε και έγραψε για αυτήν.
6: Συμπεριφέρθηκε έντιμα απέναντί της, δηλαδή τη διάβασε, δηλαδή την ανέλησε. Και αυτό τον έφερε αναγκαστικά και στις παρυφές μιας πολύ ουσιαστικής σύγχρονης κριτικής πάνω και στην έννοια του δικαιώματος, του δικαιωματισμού, της δικαιωματοκρατίας, που αποτέλεσε το κατά κάποιο τρόπο υποκατάστατο της έκλειψης του βασικού αναλυτικού μηχανισμού της αριστεράς, δηλαδή του μαρξισμού-λενινισμού, της υποχώρησης αυτής της αναλυτικής διάστασης του αριστερού χώρου, που ήταν η υποχώρηση

0: μαζί με την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης, που έφερε μια τελείως διαφορετική συγκρότηση και του κράτους και των νοηματιδοτήσεων, των σημασιοδοτήσεων γύρω από το κράτος.
1: Κύριε Αντρενόπουλε, για εσάς ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς.
2: Κοιτάξτε, εγώ τον πρωτογνώρισα όταν σαν νεαρός φοιτητής πήγα τότε για πρώτη φορά στη Βρετανία. Και τον πρωτογνώρισα με το βιβλίο του στα αγγλικά, το είχα δει για πρώτη φορά, γιατί ήταν δικτατορία στην Ελλάδα, την ελληνική τραγωδία, το Greek Tragedy. Και από τότε με είχε σημαδέψει, δηλαδή τον παρακολουθούσα πάντα, τον διάβαζα. Βέβαια είχε μια έντονα μαρξιστική θεώρηση, αλλά χωρίς να είναι δογματικός μαρξιστής. Στη συνέχεια, όταν ήταν υπουργός πολιτισμού και πεθάνει, αν θυμόσαστε, ο Νίκος ο Κουλαντζάς, και είχα βγάλει ένα λεύκομα προς τιμή του και είχα παρακολουθήσει την πορεία του Πουλαντζά, είχα από τότε διαπιστώσει πόσο στενά συνδεδεμένοι ήταν οι δυο τους και σαν φοιτητές και στη συνέχεια σαν καθηγητές στο Παρίσι, και από εκεί άρχισα να παρακολουθώ πολύ πιο συστηματικά τις απόψεις του και του Τσουκαλά και να βλέπω και τις διαφορές με τον Πουλαντζά, αλλά και τις επερχόμενες μεταβολές, θα έλεγα, και προσαρμογές των απόψεών του. Βέβαια δεν ήταν τόσο θεωρητικός όσο ο Πουλαντζάς, ήταν περισσότερο δεμένος με αυτό που λέμε ιστορική κοινωνιολογία και έδωσε μεγαλύτερη έμφαση στις μεταλλάξεις της ελληνικής κοινωνίας, στις παραγωγικές σχέσεις στην ελληνική κοινωνία, την εξέλιξη του ελληνικού κράτους, και που μάλιστα η ανάλυση αυτών των θεωριών για το ελληνικό κράτος ήταν πάρα πολύ χρήσιμη για όλους, όχι μόνο για τους αριστερούς, για τους μαρξιστές. Και εγώ μπορώ να σας πω ότι σε μεγάλο βαθμό η ανάλυση του έβρισκε σε πολλά σημεία σύμφωνος για το πώς μετεξελίχθηκε το ελληνικό κράτος.
1: Σας βοήθησε.
2: Και τι ρόλο έπαιξε.
1: Ναι, συγγνώμη, σας διακόπτω. Αν σας βοήθησε στη ματιά σας και σε ποια κατεύθυνση.
2: Βεβαίως. Όχι, με βοήθησε αναλυτικά. Διότι ο Τσουκαλάς ήταν ένας εξαιρετικός θεωρητικός. Λειτουργήσε αναλυτικά πάρα πολύ σωστά, χωρίς να είναι βέβαια στη σχολή του Talcott Parsons τόσο δομολειτουργική ανάλυση, τόσο δηλαδή το αμερικάνικο σύστημα της ανάλυσης με συστήματα δομή, λειτουργία κτλ. Αλλά εντούτοις είχε μία πολύ διεκδικητική ματιά στο πώς διαμορφώνεται η ελληνική κοινωνία και πώς οδηγήθηκε σε αλλαγές και το κράτος αλλά και οι κοινωνικές σχέσεις. Ήταν πάρα πολύ χρήσιμη η ανάλυση του, παρόλο που μπορεί να μην συμφωνούσα απόλυτα στο ορισμένα συμπεράσματα και κυρίως στο θέμα της ανισότητας και της ενδεχόμενης πάλης των τάξεων.
1: Τι πραγματικά είπε, κύριε Σεβαστάκη, ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς?
0: Στον πρώτο κύκλο της διανοητικής του ανάπτυξης, δηλαδή στην ανάγνωση κυρίως το θεμελιώδες έργο είναι εξάρτηση και αναπαραγωγή που εκδόθηκε το 1976 από το θεμέλιο, διάβασε από τη μια μεριά την μάθηση ως παραγωγική δύναμη εν τέλει, ως συγκροτησιακό δηλαδή στοιχείο παραγωγικής τάξης, από την άλλη μεριά όμως διάβασε τους υβριδισμούς με τους οποίους η ελληνική κοινωνία και κυρίως οι ελληνικές κοινότητες προσλάμβαναν την μόρφωση, την ένταξη στο εκπαιδευτικό σύστημα και επομένως συνσυγκροτούσαν το εκπαιδευτικό σύστημα. Μπορούσε δηλαδή να καταλάβει και τους υβριδισμούς που έχουν σχέση με την ευνοιοκρατία, με τον Ρουσβέτια, με την συγκρότηση, την ιδιοσυγκρότηση των κοινοτήτων, άλλοι στην Στερεά Ελλάδα, άλλοι στην Πελοπόννησο, διαφορετικές παραγωγικές δομές υπάρχουν ως προς τον αγροτικό κλήρο στη μια και διαφορετικές στην άλλη. Αυτό ουσιαστικά παραγγέλνει ένα άλλου είδους εκπαιδευτικό θάλλος. Τα είδε αυτά. Και γι' αυτό το έργο του, κατά την προσωπική μου γνώμη, είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο εξάρτηση και αναπαραγωγή. Συγχρόνως φωτίζει την πλευρά του πιο τραυματικού στοιχείου, που είναι η ετεροσυγκρότηση. Το ελληνικό εγώ συγκροτείται σε αναφορά με κάτι άλλο. Δηλαδή εισάγει πρότυπο και αναγκάζεται να λειτουργεί ως συμμορφωτικός βάθμος προσαρμογής σε αυτό το πρότυπο. Αυτό είναι ο βασικός μηχανισμός με τον οποίο λειτουργεί η αυτοκατανόηση στην Ελλάδα.
1: Βοηθήθηκε η αριστερά από το έργο του Κωνσταντίνου Τσουκαλά, τον υιοθέτησε η αριστερά στην καθημερινή της πρακτική, δηλαδή, για να το πω πιο ομά, στην περίοδο 15-19, αυτό το εργαλείο χρησιμοποιήθηκε?
0: Προφανώς δεν εννοείται το 1815.
1: Όχι, μιλάω στο. Όχι, αναφέρομαι στο 2015.
0: Γιατί έχει δουλέψει στις χρονικές περιοχές αυτές. Δεν νομίζω ότι στη φάση που βρισκόμαστε, όχι μόνο το 15-19 και προγενέστερα, η συγκρότηση του εκπαιδευτικού διαβήματος έχει τέτοια χαρακτηριστικά. Σε έναν πολύ μεγάλο βαθμό είναι κλαδικό, είναι επαγγελματικοκεντρικό, δεν είναι θεωρησιακό, δεν είναι οραματικό με αυτούς τους όρους ενός ανθρωπισμού, έστω εφελώδους, που διέτρεχε τα διαβήματα και του Δελμούζου και του Γλινού και τη Συμβριώτη και φυσικά και την σύλληψη του αλληλοδιδακτικού σχολείου, όλα αυτά τα μεγάλα εκπαιδευτικά επιτεύγματα. Ο Τσουκαλάς όμως έδωσε, όχι μόνος του, μαζί με όλη την, ας το πούμε, ομάδα των Γάλλων κυρίως μεταναστών Ελλήνων, προεξάργοντος ίσως τους Βορώνου, έδωσε εργαλεία. Αν μπόρεσε να, η ελληνική εκπαιδευτική σκηνή να τα ενσωματώσει, είναι ένα ερώτημα πολύ πιο δυσαπάντητο και τουλάχιστον πρόχειρα δεν μ' αρέσει να απαντάω σε πράγματα που είναι πολύ πιο σύνθετα από μια απλή ερώτηση και μια απλή απάντηση.
1: Λέτε, κύριε Ανδριανόπουλε, στο άρθρο σας ότι δεν ήταν κομματικός διανοούμενος ο οποίος έγραψε πολιτικά βιβλία.
2: Καθόλου, μα νομίζω προκύπτει αυτό και από τις εξηγήσεις που σας έδωσε ο κύριος Σεβαστάκης. Οι απόψεις του Τσουκαλά ήταν καθαρά ακαδημαϊκές. Ήταν δύσκολο να μετατρέψει τον Τσουκαλά δηλαδή σε πρακτικό πολιτικό πρόγραμμα.
0: Σε μάνιουαλ.
2: Και γι' αυτό δεν θα μπορούσα να πω ότι μπορεί να επηρέασε κατά τον οποιοδήποτε τρόπο κάποια κομματική γραμμή. Βεβαίως είναι σαφές ότι τα κόμματα της αριστεράς, κάποια από αυτά, τα σοβαρά αριστερά κόμματα, επηρεάζονται από αυτές τις απόψεις και από τον τρόπο σκέψης και από τα εργαλεία ανάλυσης. Αυτή είναι η ουσία. Αλλά βέβαια οι θεωρίες του Τσουκαλά δεν ήταν αποκλειστικά προνόμιο κάποιου αριστερού κόμματος ή κάποιας μαρξιστικής θεώρησης, διότι αυτό που έκανε ουσιαστικά σου άνοιγε δρόμους για να δεις και να αναλύσεις κοινωνικές δομές και κυρίως με επίκεντρο την Ελλάδα. Είχαν πάρα πολλές αντιφάσεις και πάρα πολλές δυσκολίες λόγω των ιστορικών εξελίξεων και των κοινωνικών αλληλεπιδράσεων και σχέσεων. Όπως σας εξήγησε ο κύριος Σεβαστάκης προηγουμένως. Κατά συνέπεια, κατά τη γνώμη μου, ο Τσουκαλάς ήταν ένας θεωρητικός που μπορούσε να είναι χρήσιμος από κάθε οπτική γωνία. Φτάνει γιατί δεν ήταν δογματικός. Αυτή είναι η ουσία. Και νομίζω η βασική του διαφορά σε σχέση με τον Μπουλατζά, παραδείγματος χάρη, που ήταν και πάρα πολλοί φίλοι κατά το παρελθόν, είναι ότι ο Μπουλατζάς ήταν καθαρά θεωρητικός της δομής του κράτους, ενώ ο Μπουλατζάς ήταν περισσότερο θεωρητικός της ιστορικής εξέλιξης του κράτους και της μετουσίωσής του σε μια κοινωνική συνιστόσα που υπάρχει σήμερα και με βάση τις ιστορικές εξελίξεις και κυρίως στον τομέα των κοινωνικών σχέσεων και των παραγωγικών σχέσεων. Νομίζω αυτή είναι η βασική τους διαφορά και που έπαιξε πάρα πολύ μεγάλο ρόλο στα σημερινά δεδομένα και το ρόλο που έπαιξε ο Τσουκαλάς γενικά. Και γι' αυτό τον είδατε πως και στην ανάμειξή του στην πρακτική πολιτική ζωή δεν κράτησε πολύ διάστημα. Γιατί δεν ήταν τέτοιος άνθρωπος, δεν ήταν δηλαδή πολιτικός. Είχε άμεση σχέση με κάποιες θεωρητικές αναλύσεις.
1: Ήταν, ας πούμε, στην παρέα του αημνήστου Σιμίτη. Στο περιβάλλον, αυτό εννοώ, στο περιβάλλον του αημνήστου Σιμίτη, ναι.
2: Ναι, βέβαια. Είχε, πιστεύω, είχε πολύ σχέση. Αλλά δεν ήταν άνθρωπος ο οποίος θα έπαιζε ρόλο πολιτικό άμεσο. Και φάνηκε αυτό, νομίζω, με τον ΣΥΡΙΖΑ έχει πολιτευτεί.
1: Ναι, ως το επικρατείας, συμβολικά πάνω, πιστεύω, ναι.
2: Ναι, και δεν έκατσε πάνω από 2 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος.
0: 6 μήνες.
2: 6 μήνες, ακριβώς. Ελάχιστα. Διότι ήταν από τα πράγματα. Δηλαδή ήταν ένας άνθρωπος καθαρά θεωρητικός και έξω από αυτά τα δεδομένα.
1: Έκανε προσπάθειες να ενώσει χώρους, κύριε Σεβαστάκη.
0: Πάντα, και μάλιστα στη φάση της κρίσης διαπραγμάτευσης είχε γράψει ένα άρθρο πάρα πολύ σημαντικό, ότι ανεξαρτήτως του αν η Ευρώπη αποδεικνύεται, λέω το 15,
1: ναι,
0: εάν η Ευρώπη αποδεικνύεται ως αποκλίνουσα από το ιδεολόγημα, ας πούμε, και της ανανεωτικής αριστεράς και εν πάση περιπτώσει από την επιθυμία, τη συλλογική επιθυμία, και εμφανίζεται σκληρή, άτεγκτη, τιμωρητική κλπ., εμείς πρέπει να επιστρέψουμε με πείσμα στη διαπραγμάτευση, γιατί ακριβώς το διαγύβευμα είναι άλλης τάξεως, υπαρκτικής τάξεως. Ένα εξαιρετικά τολμηρό για την εποχή κείμενο, όπου προέτρεπε την ανοιχτή και με πολλά κέντρα ισχύως εξουσία της πρώτης περίοδου, του πρώτου εξαμήνου του ΣΥΡΙΖΑ, να επιμείνουν στη διαπραγμάτευση. Επομένως έπαιξε το ρόλο και φυσικά ως πρόεδρος της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής διαπίστωσε, νομίζω, τον ύλιγκο που έχει η εμπράγματη πολιτική των ετοιμάτων, της ετοιματολογίας, της επιθυμίας που διαμεσολαβείται συνδικαλιστικά με το εκπαιδευτικά και πνευματικά αναγκαίο. Τι χρειάζομαι ως χώρα, ποιο σχολείο χρειάζομαι ως χώρα και ποιο είναι αυτό που φτάνει ως διεκδικήσιμο στην επιφάνεια, στην πολιτική επιφάνεια. Νομίζω ότι αυτή η αποκλίνουσα των δύο ζωνών τον έκανε να μην πολιτευτεί στις εκλογές του Σεπτέμβρη του 2015.
1: Θέλετε να πείτε κάτι για Αντιανόπουλε?
2: Όχι, συμφωνώ απόλυτα. Δεν μπορούσε να έχει σχέση με αυτό που λέγεται καθημερινή πολιτική. Ήταν ένας άνθρωπος τελείως δοσμένος στην ανάλυση και στην θεωρία. Διατύπωνε θεωρητικά εργαλεία που έπρεπε απλά αυτοί που ασχολούνται με την πρακτική πολιτική να τα ανιχνεύσουν, να τα εντοπίσουν και να τα αξιοποιήσουν. Κάτι που δεν μπορείς να πεις ότι μπορούσε να το κάνει σε όποια φάση και αν πέρναγε η ελληνική αριστερά. Ας πούμε, ήταν δυνατόν ποτέ ο Τσουκαλάς, που ήταν καθαρά ευρωπαϊστής, που έβλεπε τα πράγματα. Δεν μπορεί δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος υπεραμεινόταν της ανάγκης η Ελλάδα να διαπραγματεύεται και να μείνει στην Ευρώπη, γιατί η Ευρώπη μπορούσε να σηματοδοτήσει τις μελλοντικές της εξελίξεις, να ταυτιστεί με κάποια στελέχη, με κάποιους ανθρώπους οι οποίοι έψαχναν τελείως μέσα στην περιπέτεια να ψάξουν να βρουν κάτι άλλο. Ας πούμε να τους σώσει ο Πούτιν, δεν ξέρω κι εγώ ποιος άλλος. Δεν γίνεται αυτό. Όπως εχθές διάβαζα, τον Μπολάκη, ο οποίος αξιοποιούσε τον Μπουλατζά για να διατυπώσει μια καινούργια θεωρία περί μαρξιστικής διακυβέρνησης. Δηλαδή, μιλάμε για πράγματα που είναι εκτός πραγματικότητας. Λοιπόν, ο Τσουκαλάς δεν μπορούσε να ταυτιστεί με κάτι τέτοιο. Και από τα πράγματα, το σύστημα αυτό τον απέβαλε από τον οργανισμό του. Δεν μπορούσε να γίνει αλλιώς κάτι, γνώμη μου.
1: Κύριε Σεβαστάκη, συμφωνείτε ή διαφωνείτε σε αυτό?
0: Όχι, δεν τον απέβαλε το σύστημα, γιατί αυτό το σύστημα έπαιρνε έγκλη και πραγματικά ήταν μια τιμή να έχεις στις γραμμές σου το Τσουκαλά. Ο ίδιος έκανε την επιλογή, είναι δηλαδή, υπάρχει βούληση στο εσωτερικό αυτής της πολιτικής επιλογής να μην κατέβει το Σεπτέμβρη του 2015. Ήταν απολύτως ενσυνείδητη επιλογή δική του.
2: Όχι, συμφωνώ με αυτό, βεβαίως αυτός θα αποφάσισε. Αλλά όταν λέω ότι δεν πήγαινε το σύστημα, ήταν ότι προφανώς δεν μπορούσε να συμβιώσει με τέτοιες αντιλήψεις που δεν είχαν καμία σχέση με αυτά τα οποία αυτός υποστήριζε. Τουλάχιστον αυτή είναι η γνώμη μου. Δεν μου είχε πει εμένα ποτέ τίποτα. Αλλά από ό,τι διαπιστώνω από τα γραπτά του και από τις μετέπειτα εξελίξεις.
1: Τώρα, εγώ θέλω να πείτε κάτι.
0: Να μας δοθεί η ευκαιρία.
1: Βεβαίως, την έχετε, ορίστε.
0: Για την δεύτερη φάση ανάπτυξης της σκέψης του, δηλαδή είπαμε ότι η πρώτη είναι ανάγνωση κοινωνιοκεντρική των δομών που συγκροτούν το ελληνικό κράτος. Το δεύτερο είναι η τεράστια έκπληξή του, νομίζω, από την έκπτωση του κράτους. Δεν έχω ένα κράτος ούτε πατερούλι, ούτε ένα κράτος στην υπηρεσία κάποιων δρόντων, κάποιων που διαμεσολαβούν ανάμεσα στις κοινωνικές επιθυμίες, συνδικάτα, ομάδες, ας πούμε, ισχύος κλπ. Στην πραγματικότητα έχω την έκπτωση των παραδοσιακών θεσμίσεων. Το έχει γράψει πάρα πολύ καλά στον Λεβιάθαν. Έχω ένα υπερκρατικό, διαπολιτικό και διαπολιτισμικό μόρφωμα που σπρώχνει την πραγματικότητα με μια απόλυτη ιδιοτέλεια προς κάτι που ρευστοποιεί όλες τις θεσμίσεις που γνωρίζουμε και που σχετίζονται και με την συγκρότηση της αριστεράς και με τη συγκρότηση της δεξιάς. Μην ξεχνάμε ότι η δεξιά δεν είναι εκτός κοινωνίας, έχει την αναρρυθμιστική της λειτουργία, δηλαδή παίρνει από τους πλούσιους, δίνει στόχους με τον τρόπο της, με τους δικούς της μηχανισμούς. Έχει δηλαδή την πρόνοια ως παράμετρο της συγκρότησής της, όπως επίσης και η αριστερά με άλλους όρους. Όλες δηλαδή οι διαμεσολαβήσεις και οι θεσμίσεις διαλύονται μπροστά σε μια νεφελώδη αλλά πάρα πολύ ισχυρή, ας το πούμε, τους πολύ μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους και κυρίως την χρηματιστηριακή διαμεσολάβηση που αλλάζει τον τύπο της οικονομίας και τον τύπο της ηθικής. Σε αυτή λοιπόν τη δεύτερη φάση, όπου ο Μπουλατζάς αναρωτήθηκε με αυτά με τα οποία δούλευε, με αυτά δούλευε, με αυτά εργαζόταν, αυτή την πραγματικότητα έφερε και όχι μόνο ο ίδιος, αλλά και όλη η ομάδα των Γάλλων, και ο Σβορώνος και ο Μπουλατζάς και ο Καστοριάδης και όλη αυτή την κριτική συνέθεταν. Ξαφνικά λοιπόν ανακαλύπτει ότι υπάρχει κάτι άλλο, πολύ διαφορετική συγκρότηση, όπου η κοινωνική επιθυμία δεν μπορεί να βρει φόρμες διαμεσολάβησης. Αυτή λοιπόν η δεύτερη φάση, θα την έλεγα μια φάση απελπισμένης και οδυνηρής διαπίστωσης, νομίζω ότι είναι από τις πάρα πολύ ενδιαφέρουσες. Δεν την έχουμε δει. Έχει γράψει αρκετά κείμενα γι' αυτό ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς. Νομίζω ότι αυτό δείχνει και τη στόφα του διανοουμένου. Φεύγω από τη στατιστική καταγραφή του πραγματικού και βλέπω το ίδιο το ερώτημα που υποστασιοποιείται μέσα από την καταγραφή και μέσα από τις μεθοδολογίες και μέσα από τις επιθυμίες.
1: Πώς τον έβλεπε τον καπιταλισμό συνεπώς, κύριε Αντριανόπουλε? Θα απαντήσετε και εσείς, κύριε Σεβαστάκη, αμέσως μετά.
2: Νομίζω αυτό που λέει ο Σεβαστάκη έχει ενδιαφέρον, διότι αν το δει κανείς με μια πιο παγκόσμια διάσταση, θα δει ότι ουσιαστικά το κράτος έχει μια δική του συγκρότηση και δικά του συμφέροντα. Αυτό δηλαδή που λένε οι σύγχρονοι θεωρητικοί της λεγόμενης θεωρίας της δημόσιας επιλογής, το public choice theory, το άλλο Κοπολάνη και άλλοι, όπου ουσιαστικά σας λέει το κράτος έχει και δικά του συμφέροντα. Ναι μεν επιδιώκει διάφορα πράγματα όπως την ανακατανομή του πλούτου και χιλιάδιο άλλα, αλλά έχει δικό του οργανισμό. Έχει ανθρώπους οι οποίοι έχουν συμφέρον μέσα από τους μηχανισμούς του κράτους. Λέει το κράτος δεν είναι κάτι το απρόσωπο. Δημιουργείται, έχει συμφέροντα τα οποία όπως κάθε ομάδα συμφερόντων προσπαθεί να επιδιώξει την εξυπηρέτησή τους. Και κατά συνέπεια έχει δυνατότητες να δείξει ότι προσπαθεί να πετύχει κάποιους στόχους. Και ανεξάρτητα τι κάνουν οι επιχειρήσεις, οι επιχειρηματίες ή οποιοδήποτε άλλοι. Νομίζω ότι αυτό κατά κάποιο τρόπο μπορεί κάπως να το συνάγει από τις απόψεις του Τσουκαλά. Και βέβαια εδώ η μεγάλη διαφορά από τον Καστοριάδη, τον οποίο ανέφερε ο κ. Σεβαστάκης, είναι ότι βασικά ο Καστοριάδης χωρίστηκε τελείως από τον παραδοσιακό μαρξισμό, με την έννοια ότι δεν πίστευε ποτέ ότι υπάρχει μια θεωρία που μπορεί να εξηγεί τα πάντα. Όχι ότι ο Τσουκαλάς το έκανε αυτό, αλλά δεν ξέφυγε από εκεί. Δεν του έκανε ποτέ τέτοια κριτική, όπως το είχε δεχθεί πάνω χάρη ο Μπουλατζάς. Ο Τσουκαλάς παρέμεινε να πιστεύει ότι αυτοί οι μηχανισμοί μπορούν να οδηγήσουν κάπου, να αντιμετωπίσουν τις συγκρούσεις, τα οικονομικά συμφέροντα και χίλια δυο άλλα, αλλά δεν προχώρησε στο να δείξει ότι το κράτος έχει και το ίδιο συμφέροντα και μπορεί να λειτουργήσει με βάση αυτά τα συμφέροντα ακόμα και εις βάρος του κοινού καλού, της κοινωνίας και χίλια δυο άλλα. Νομίζω ότι εκεί είναι ένα κομμάτι στο οποίο ο φιλελεύθερος μπορεί να ασκήσει κριτική στους θεωρητικούς της αριστεράς ή του μαρξισμού. Και εκεί είναι που παίζεται το παιχνίδι σε μεγάλο βαθμό ακόμα και σήμερα. Και εκεί εντοπίζει κάποιος και την κρίση της σημερινής αριστεράς, η οποία ακόμα είναι να θεοποιεί το κράτος. Και να ξεχνάει ότι το κράτος έχει συμφέροντα, έχει στόχους, έχει δηλαδή μια δική του λογική για να μπορεί να διαιωνίζει την παρουσία του, ακόμα και εις βάρος των συμφερόντων της κοινωνίας.
1: Κάνουμε διάλειμμα εδώ και ερχόμαστε με τη συνέχεια μετά τις ειδήσεις τίτλους. Σας ευχαριστώ πολύ και τους δύο. Ανδρέας Ανδριανόπουλος, Δημήτρης Σεβαστάκης συζητούν για τον Κωνσταντίνο Τσουκαλά, τον προσφάτως εκλειπώντα. Τα λέμε σε λίγο.

0: viento.
1: Χορηγός ΔΕΗ.
2: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
3: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε.
4: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: Διπλή αναβάθμιση για την ελληνική οικονομία από τους πιστοληπτικούς οίκους αξιολόγησης Moody's & Scope. Η Ελλάδα αναβαθμίζεται δύο φορές σε μια στιγμή που διεθνείς αγορές δοκιμάζονται και αυτό έχει τεράστια αξία, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης. Επιδότηση στην Αντλία και οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης προανήκειλε ο Πρωθυπουργός. Παράλληλα, θα συνεχιστεί και η στήριξη στο ντίζελ. Στη Γερμανία, μείωση του ενεργειακού φόρου στα καύσιμα και σε δεύτερη φάση επιβολή πλαφών στις τιμές, αποφάσισε χθες το βράδυ η κυβέρνηση. Στη Γαλλία, αναμένεται σύγκληση της συνόδου της G7 με στόχο το συντονισμό στη διαχείριση των αποθεμάτων ενέργειας. Σε συμφωνία κατέληξε ο Αμερικανός Πρόεδρος με τη Δανία για τη Γροιλανδία. Με βάση τη συμφωνία, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αναπτύξουν σημαντική στρατιωτική παρουσία στη Γροιλανδία και θα απαγορεύεται σε αντιπάλους τους, όπως η Κίνα και η Ρωσία, να δημιουργήσουν εκεί τις δικές τους βάσεις. Παράλληλα, η Δανία και η Γροιλανδία διατηρούν την κυριαρχία τους. 2 στους 3 μαθητές παίρνουν από πολιτήριο γυμνασίου Μελίαν καλώς ή άριστα και στο Λύκειο το ίδιο πετυχαίνουν οι 7 στους 10 μαθητές, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής που παρουσιάζει καθημερινή. Η εικόνα αυτή, ωστόσο, αμφισβητείται από άλλα στοιχεία. Στις πανελλαδικές εξετάσεις, σταθερά 3 στους 10 υποψήφιους δεν καταφέρουν να ξεπεράσουν τη βαθμολογική βάση του 10 στο μέσο όρο. Από τις 8 σήμερα το βράδυ μέχρι τις 11 αύριο το βράδυ θα διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην Οδό Αθηνάς, στην Καραγιώργη Σερβίας και σε τμήματα της Ερμού, στο πλαίσιο εκδηλώσεων που διοργανώνει ο Δήμος Αθηναίων με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα χωρίς αυτοκίνητο. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Ο Sky σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 25 βαθμοί Κελσίου.
6: Το E-Call επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το E-Call μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο ecool.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
1: Χορηγός ΔΕΗ.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Εάν ανοίξατε τώρα το ραδιόφωνο σας, παρακολουθείτε την τρίτη κατά σειρά εκπομπή αφιερωμένη στις τρεις απώλειες που κατεγράφησαν τον μήνα Αύγουστο. Έφυγαν τρεις άνθρωποι, ξεχωριστοί Έλληνες, Στέφανος Μάνος, ο Στέλιος Ράμφος, ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς. Για τον Στέφανο Μάνο μιλήσαμε ήδη, για τον Στέλιο Ράμφο το ίδιο. Σήμερα λοιπόν η τρίτη εκπομπή σε αυτήν την τριλογία αφιερωμένη στον μαρξιστή διανοούμενο Κωνσταντίνο Τσουκαλά. Μαζί μας είναι ο Ανδρέας Ανδριανόπουλος και ο Δημήτρης Σεβαστάκης. Ο Ανδρέας Ανδριανόπουλος το γνωρίζετε, πολιτικός. Δημήτρης Σεβαστάκης, ζωγράφος, καθηγητής στην Σχολή Αρχιτεκτώνων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Καλημέρα σας ξανά και στους δύο. Κύριε Σεβαστάκη, έχετε εσείς το λόγο τώρα. Επί του συλλογισμού που ανέπτυξε, εγώ έθεσα το ερώτημα πώς έβλεπε τον καπιταλισμό. Θα το εσωματώσουμε στη συνέχεια. Αν θέλετε να πείτε τώρα σε ό,τι έθιξε σχετικά με το κράτος ο κύριος Ανδριανόπουλος.
1: Βεβαίως υπάρχει η αυτονόμηση του κράτους με την αναπαραγωγή των μηχανισμών που το συγκροτούν, των επιμέρους μηχανισμών. Δεν υπάρχει ένας κεντρικός αρχιτέκτονας που ελέγχει το κράτος. Μην έχουμε καμιά τέτοια μεταφυσική ιδέα. Το κράτος συγκροτείται από κοινότητες, από δομές που είναι εγκατεστημένες μέσα στις υπάρχουσες δομές, τα υπουργεία, στους επιμέρους μηχανισμούς, και αντίγραφο του κράτους είναι και η αυτοδιοίκηση σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό. Και αυτές οι δομές, αυτές οι κοινότητες, αυτά τα χωριά εξουσίας αναπαράγονται, έχουν τα δικά τους συμφέροντα και πολλές φορές αποκλίνουν συχνότατα από την οικονομική επιθυμία, από την κοινωνική επιθυμία, από τη βούληση και από την ανάγκη, την εθνική συλλογική ανάγκη. Όμως νομίζω ότι ο Τσουκαλάς έκανε μια κριτική πάνω σε μια υπερθέσμηση του κράτους, μια παγκόσμια υπερθέσμηση του κράτους, ας πούμε από τις μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες, αυτές που διαμεσολαβούν τον κυρίαρχο λόγο. Όλοι οι μηχανισμοί πολιτιστικής παραγωγής, δηλαδή του τρόπου με τον οποίο κατανοεί ο πολίτης τον εαυτό του. Οι μεγάλες εταιρείες ψηφιακής τεχνολογίας, αυτή λοιπόν η υπερκρατική δομή ελέγχει και ρευστοποιεί τα παραδοσιακά κληροδοτήματα του κράτους και επομένως τους τρόπους με τους οποίους συγκροτείται και η αντίρρηση απέναντι στο κράτος. Όχι μόνο η συγκρότηση του κράτους, αλλά και η προσπάθεια αποσυγκρότησής του. Όλο αυτό μπαίνει σε κρίση και ένας από τους λόγους για τους οποίους νομίζω ότι ήταν ο πολύ έντιμος αναγνώστης της κρίσης της αριστεράς είναι ότι είναι μια μακρά διαδικασία αποσάρθρωσης, αποσυναρμολόγησης όλων των συμφωνιών, των κοινωνικών συμφωνιών που ακολούθησαν και ορίμασαν ιδίως στο μεταπόλεμο.
0: Τον καπιταλισμό πώς τον έβλεπε?
1: Ήταν προφανώς κριτικός το ρόντος ότι στην ακρότατη εκδοχή του καπιταλισμός είναι μια ζούγκλα. Αλλά στο βαθμό που έχω ένα σένσορα, ένα σύστημα που ενσωματώ, έναν αισθητή
0: Φύρα.
1: Που διαβάζει την κοινωνική επιθυμία, αυτό έχει αποδειχθεί ότι είναι, και ιστορικά δηλαδή, έχει αποδειχθεί ότι είναι πραγματικά πάρα πολύ λειτουργικό. Όμως η ακρότητα, το να έχω ένα σύστημα ισχύως που βασίζεται μόνο στην κατοχή των μέσων, μόνο στην εξουσία του χρήματος.
0: Το μέσο παραγωγής.
1: Το μέσο παραγωγής και μόνο στην εξουσία του χρήματος και επίσης στην ιεράρχηση με αυτό. Αυτό ήταν η βασική του αντίρρηση του Τσουκαλά. Έχω το εγώ, το ελεύθερο υποτίθεται, το εγώ που αυτοπραγματώνεται και στην πραγματικότητα αυτή η εγότητα καλύπτει κάθε πλευρά του δημόσιου χώρου και επίσης διαλύει κάθε έννοια συναλληλίας, κάθε έννοια αλληλεγγύης, κάθε έννοια συγκατανόησης. Καταστρέφει το διπλανό. Αυτό λοιπόν είναι ένα πολύ αιχμηρό σημείο της κριτικής του, νομίζω.
0: Για τον ελληνικό καπιταλισμό τι έλεγε?
1: Ο μεταπρατικός ελληνικός καπιταλισμός, ο κομπραδόρικος ελληνικός καπιταλισμός φυσικά είναι αντικείμενο πολύ σοβαρής κριτικής. Το έχει δουλέψει και μέσα στην εξάρτηση και αναπαραγωγή και μέσα στα πρώιμα έργα του δηλαδή και στα μεταγενέστερα. Όμως η ανθρωπιστική κρίση που φυτεύεται κυρίως κατά την προσωπική μου γνώμη μετά την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης, όπου καταστράφηκαν πάρα πολλά άλοθη, μην ξεχνάτε ότι χάθηκε και το βασικό σημείο με το οποίο η αριστερά αναγνώριζε τον εαυτό της. Είτε κριτικά στεκόταν απέναντι στη Σοβιετική Ένωση, είτε οπαδικά, η αριστερά κατανοούσε τον εαυτό της με αυτό το σήμα. Όταν έλειψε το σήμα, ξαφνικά έπρεπε να εφεύρει ένα νέο εαυτό.
0: Έχασε τον ήλιο.
1: Ακριβώς, το σήμα, το νεύμα της, το βασικό ιστορικό της νεύμα. Και βεβαίως έτσι προχωράει η ιστορία, αλλά έπρεπε να αντικαταστήσει αυτό με κάτι άλλο, μια άλλη αναλυτική. Και εκεί περιέπεσε σε μια δικαιωματοκρατία, σε μια πολύ χαμηλή λειτουργία των κινημάτων, μια κινηματική ευκολία και στο τέλος χάνει τη βασική κριτική της ικανότητα.
0: Κ. Κύριε Ανδριανόπουλε, σειρά σας τώρα. Πώς έβλεπε τον καπιταλισμό και πώς τον ελληνικό καπιταλισμό?
2: Κοιτάξτε, νομίζω ότι τον καπιταλισμό τον έβλεπε με την κατά βάση μέσα από την οπτική που τον βλέπει συνήθως η αριστερά. Έβλεπε τους μηχανισμούς οι οποίοι καταπιέζουν την κοινωνία.
0: Δεν διαπιστώσατε κάποια υπέρβαση λοιπόν?
2: Όχι, αλλά κοιτάξτε, εμένα η κριτική μου βρισκόταν στο γεγονός ότι απέφευγε να υπάρξει μία διεισδυτική ματιά στο για ποιο λόγο το κράτος οδηγεί το συνήθως αναπόφευκτα σε αδιέξοδο. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Το έχω κουβεντιάσει σε μία δημόσια συζήτηση μαζί του. Παραδείγματος χάρη, όταν παίρνεις κάποιο μέτρο, όταν παίρνει η κάθε κυβέρνηση μέτρα για να λύσει κοινωνικά προβλήματα, αυτό που ουσιαστικά καταλήγει είναι να δημιουργείται ένας καινούριος δημόσιος φορέας για τη λύση του προβλήματος. Όταν όμως λυθεί το πρόβλημα, ο φορέας δεν καταργείται. Ο φορέας συνεχίζει να υπάρχει. Και για να μην καταργηθεί και να διαιωνιστεί ο φορέας, υποχρεώνεται να αναζητήσει καινούργια κοινωνικά προβλήματα πάνω σε αυτά που υπήρχαν πριν. Και ένα κλασικό παράδειγμα ήταν ο περίφημος οργανισμός αποξήρασης της λίμνης Κοπαΐδας. Ο οργανισμός δημιουργήθηκε, αποξηράθηκε η λίμνη Κοπαΐδα.
0: Αλλά παρέμεινε ο οργανισμός υπήρχε. Εκεί.
2: Ο οργανισμός υπήρχε μέχρι ότου, νομίζω, με τα μνημόνια καταργήθηκε.
0: Για δεκαετίες υπήρχε, κύριε
2: Ακριβώς. Για πάνω από 100 χρόνια, δεν κάνω λάθος. Το κράτος δημιουργεί δικό του αυτό σκοπό. Ενώ το πρόβλημα για το οποίο δημιουργήθηκε δεν υπάρχει πλέον. Έχετε ακούσει ποτέ ένας δημόσιος φορέας να καταργηθεί επειδή δεν υπάρχει πια το πρόβλημα για το οποίο δημιουργήθηκε να αντιμετωπίσει? Ποτέ. Λοιπόν, εδώ είναι το πρόβλημα το μεγάλο του. Το Καστοριάδη που είδε ακριβώς ότι δεν υπάρχουν δεδομένες απόψεις και κάποια θεωρητική αρχή η οποία μπορεί να ερμηνεύσει τα πάντα, παρά ακόμα και ο Κωνσταντίνος ο Τσουκαλάς που έκανε πραγματικά πάρα πολύ διεθνικές αναλύσεις πάνω στις σχέσεις ανάμεσα στην παραγωγή ή μάλλον στις παραγωγικές δυνάμεις, στη δημιουργία τους, στην αλληλεπίδρασή τους και στο ρόλο του κράτους, διότι δεν ακούμπησε το θέμα του τι κάνουμε με το κράτος όταν τα αντικείμενα τα οποία έχει να αντιμετωπίσει δεν υπάρχουν πια. Και εκεί ήταν, νομίζω, ένα μεγάλο ερωτηματικό που τουλάχιστον κατά στη δική μου δείχνει κάποια αδιέξοδα που και σήμερα τα βλέπεις της αριστερής σκέψης.
0: Στην αντίθετη πλευρά, στον φιλελευθερισμό, υπάρχουν αδιέξοδα ή όχι, κύριε Ανδριανόπουλε? Μια που μονοπολεί η αριστερά εκ των πραγμάτων λόγω της τοποθέτησης του αημνήστου Τσουκαλά. Αλλά στην άλλη πλευρά.
2: Δεν το συζητάω. Ναι. Η κοινωνία μεταξελίσσεται, αναπτύσσεται και ιδιαίτερα τώρα με την εισβολή, με το νέο κύμα, όπως λέει ο Μουσταφά, το καινούριο κύμα της τεχνητής νοημοσύνης, κανείς δεν ξέρει που θα οδηγηθούμε. Υπάρχουν προβλήματα, δεν υπάρχει εμβολία. Δεν υπάρχει πανάκια δηλαδή. Ούτε υπάρχει μία λύση φιλελεύθερη που τελειώσαμε και τα βρήκαμε όλα. Αντιθέτως, απλώς η φιλελεύθερη εκδοχή δίνει τη δυνατότητα στην κοινωνία και στους ανθρώπους να αναζητήσουν καινούργιες λύσεις και να μην είναι δεμένοι και υποχείρια κάποιας κεντρικής λογικής που τους επιβάλλει τον τρόπο που πρέπει να προχωρήσουν για τα επόμενα βήματά τους. Νομίζω ότι εκεί είναι η διαφορά μεταξύ του φιλελευθερισμού και των νομοτελειακών απόψεων που είχε ο μαρξισμός και κάποιες άλλες θεωρητικές αντιλήψεις. Αλλά σίγουρα όλοι έχουν προβλήματα. Δεν υπάρχει πανάκια για τίποτα.
0: Στο άρθρο σας αντιπαραθετικά αναφέρεστε στους Χάικεκ και Πόπερ.
2: Ναι, στο Χάικεκ και τον Πόπερ, ναι, ακριβώς. Για να δείξω κάποια σημεία στα οποία έρχονται σε αντίθεση η βασική φιλελεύθερη θεωρητική με τον Τσουκαλά. Ο Μεν Χάικεκ είναι φανερό ότι διαφωνεί μαζί του στην λογική ότι δεν υπάρχει κάποιος τρόπος να έχεις πλήρη γνώση του τι γίνεται, ότι η γνώση είναι διασκορπισμένη και μόνο μέσα από τον μηχανισμό των τιμών μπορείς να μάθεις ακριβώς τι γίνεται. Δεν υπάρχει τρόπος κεντρικά να ξέρεις πώς λειτουργεί η αγορά, πώς συμπεριφέρονται οι παραγωγικές δυνάμεις κτλ. Κάτι που όλες οι μαρξιστικές εκδοχές βλέπουν ότι μέσα από τις παραγωγικές δυνάμεις μπορείς να εντοπίσεις εξελίξεις και να δημιουργήσεις ένα κεντρικό μηχανισμό ελέγχου. Αυτό είναι με τον Χάιεκ. Και ο Πόπερ ήταν πολύ πιο φιλελεύθερος, πολύ πιο κοντά και στον Τσουκαλά. ο οποίος δεν έβλεπε, δεν είχε πουθενά δογματισμούς, απλώς δεν δεχόταν με τίποτα κάποια κεντρική εξουσία, η οποία θα μπορούσε να έχει μεγαλύτερη γνώση για τις εξελίξεις και που να οδηγεί δηλαδή σε ένα είδος αυταρχισμού στο τέλος, όταν υπάρχουν διάφορες μεταξελίξεις μέσα από τις οποίες, εάν το κράτος έχει το πάνω χέρι, οδηγεί σε αυταρχισμό.
0: Κύριε Σεβαστάκη, ο Αείμνης ο Τσουκαλάς έβλεπε την κοινωνία ως ένα πεδίο πειράματος ή όχι?
1: Πειράματος που κάποιος
0: να πειραματιστεί ασκεί πάνω στην μαρξιστική εκδοχή των πραγμάτων, στη μαρξιστική ιδεολογία.
1: Νομίζω ότι ο Τσουκαλάς στη δεύτερη
0: γιατί
1: φάση
0: γιατί είναι μια κατηγορία που προσάπτεται στους αριστερούς, ότι βλέπουν την κοινωνία σαν ένα πειραματικό εργαστήριο, ότι μπορεί να...
1: Όλη μας η συζήτηση νομίζω αποκάλυψε ότι έχουμε αριστερούς, δηλαδή εκδοχές αυτής της θεώρησης, όπως αντίστοιχα έχουμε και από την πλευρά του φιλελεύθερου χώρου εκδοχές. Έχουμε το Rothbard με μια ακρότατη, ας πούμε. Έχουμε εκδοχές του χώρου και επίσης των νοηματοδοτήσεων. Με αυτή η διάνοιξη των σημασιών με την οποία δούλεψε ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς στη δεύτερη φάση, ακριβώς αυτό πιάνει και γι' αυτό θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ δυσδυτικός. Ότι πιάνει τις απονοηματοδοτήσεις, πιάνει την ρευστοποίηση των πυρηνικών συμφωνιών που έχουμε κάνει και που έκανε η κοινωνία. Επίσης, μην βλέπουμε την αριστερά ως αυτή που ονειρεύτηκε μια μονόπολη, δηλαδή μια ταξινομημένη κοινωνία με βάση την διαμερισματοποίηση των παραγωγικών δυνάμεων και την ανσυγκρότηση των παραγωγικών σχέσεων. Είναι λίγο απλοϊκό αυτό. Στην πραγματικότητα είμαστε όλοι μέσα στο δράμα. Αυτό νομίζω ότι και μας οδηγεί και η σκέψη του Τσουκαλά. Είμαστε όλοι μέσα στο δράμα, μέσα στην απορία. Εικάζει ότι μπορεί να υπάρξει μια άνοιξη σε αυτό το ζόφο του επερελέγχου της διανοητικής καταστολής. Δεν έχουμε πια τον βιομηχανικό εργάτη με το πολύκλειδο στην κολότσιπη, έχουμε κάτι άλλο, έχουμε έναν διανοητικό καταναλωτή, ο οποίος στην πραγματικότητα είναι ο συστημικός φορέας της ίδιας του της έκπτωσης. Σε αυτό οδηγείται ο νέος καπιταλισμός, ας πούμε ένας είδος μετακαπιταλισμού, χρηματιστηριοποιημένου και πολιτιστικού καπιταλισμού, στον οποίο νομίζω και διείσδησε ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς και είδε και τα αδιέξοδα και επομένως οδηγεί σε μια τελείως διαφορετική συγκρότηση και του κομματικού υποκειμένου. Δηλαδή βλέπει ένα άλλο κόμμα, νομίζω, μια άλλου είδους διαμεσολάβηση για να υπάρξει εκδήλωση και σύνθεση της πολιτικής επιθυμίας, της συλλογικής πολιτικής επιθυμίας.
0: Είχαμε τρεις απώλειες μεγάλες τον μήνα Αύγουστο του έτους 2026. Έφυγαν ο Στέφανος Μάνος, ο Στέλιος Ράμφος και τώρα αναφερόμαστε στον Κωνσταντίνο Τσουκαλά. Θα ήθελα να ακούσω τη γνώμη σας, κύριε Ανδριανόπουλε, για το σκέλος αυτό που λέμε των διανοουμένων. Χάνουμε ανθρώπους της σκέψης. Υπάρχει αντικατάσταση. Από κάτω αυτό θα μας πει και ο κύριος Σεβαστάκη, εννοείται.
2: Λοιπόν, να σας πω, νομίζω ότι από τους τρεις ο πιο θεωρητικός ήταν βεβαίως ο Στέλιος ο Ράμφος, ο οποίος είχε μια διαφορετική θεώρηση. Δεν μπορώ να πω ότι είμαι ειδικός στη σκέψη του, έχω διαβάσει κάποια από αυτά που έχει γράψει, αλλά ήταν εξαιρετικά αναλυτικός, εξαιρετικά περίπλοκος και ικανός να δίνει με απλό τρόπο μια αίσθηση της σκέψης του. Αλλά ήταν ένα πραγματικά πολύ μεγάλο μυαλό για τη χώρα μας. Ο Στέφανος ο Μάνος δεν ήταν θεωρητικός. Θα έλεγα ότι ήταν ίσως ο πιο πρακτικός άνθρωπος που είχα γνωρίσει στη ζωή μου. Δεν ήταν εχμάλωτος κάποιας σκέψης, κάποιας θεωρητικής θεμελίωσης, κάποιου οικοδομήματος. Ας πούμε, ο Στέφανος ο Μάνος δεν θα δίσταζε. Όπως και δεν δίσταζε. Να επιβάλλει φόρους προκειμένου να έχει ένα αποτέλεσμα που ήθελε σίγουρα να έχει δημοσιονομικό. Κάτι που εγώ είχα διαφωνήσει μαζί του, όπως την περίπτωση, αν θυμόστε, τότε με την απελευθέρωση των καυσίμων και το πεντάριμο στη βενζίνη.
0: Ναι, δεν είναι το ίδιο πράγμα, αλλά απλώς το εντάσσω.
2: Έχετε δίκιο.
0: Σωστά. Λέω, εσείς παραιτηθήκατε για να μην μπει το πεντάρικο. Σωστά. Ακριβώς.
2: Αλλά είχε μία απλή διεισδυτική και καθαρή με συγκεκριμένο στόχο σκέψη.
0: Ναι, και μια πολύ ευδιάκριτη στάση και πρακτική που τον ξεχωρίζει από το σύνολο των πολιτικών. Με αυτή την έννοια τον εντάσσω. Δεν ήταν διανοούμενος, εννοείται. Δεν λέω κάτι τέτοιο. Δεν προσπάθησα να πω κάτι τέτοιο.
2: Όχι, ξεχώριζε.
0: Ακριβώς, είναι μια ξεχωριστή περίπτωση. Ακριβώς, ναι.
2: Ήταν ξεχωριστή προσωπικότητα. και ήταν άνθρωπος ο οποίος μπορούσες να στηριχτείς πάνω του όταν ήξερες ότι είχε αναλάβει να ολοκληρώσει ένα στόχο, ένα project. Ήξερες ότι δεν πρόκειται ποτέ ο Στέφανος Μάνος να το εγκαταλείψει ή να μείνει αυτό, πώς να πω, ημιτελές. Θα το ολοκλήρωνε, θα το φτάνε στο τέρμα, ανεξάρτητα τι αντιδράσεις θα υπήρχαν. Ο Τσουκαράς πάλι ήταν κάτι άλλο. Ο Τσουκαράς ήταν ένας πολύ σημαντικός θεωρητικός, χρησιμοποιούσε τα μαρξιστικά εργαλεία, δεν ήταν δογματικός μαρξιστής, ποτέ δεν πίστευε ότι υπάρχει μόνο μια αλήθεια και αυτή την αλήθεια πρέπει να την ακολουθούμε. Παρακολουθούσε την ανάλυση και την πορεία της κοινωνίας και ιστορικά ακόμα και με βάση αυτή έβγαλε τα συμπεράσματά του, βέβαια από κάποια συγκεκριμένη οπτική γωνία την οποία υιοθετούσε και στην οποία πίστευε. Ήταν μια τελείως άλλη προσωπικότητα. Το Τσουκαρά θα τον έφερε ένα κοντίτερο, που σας είπα και προηγουμένως, σε θεωρητικούς όπως ήταν ο Πουλαντζάς ή ο Καστοριάδης. Αλλά ήταν μια μεγάλη προσωπικότητα για τη χώρα και πραγματικά είναι κρίμα που δεν είναι πια μαζί μας.
0: Κύριε Σεβαστάκη.
1: Στο Ράμβο θα ξεχώριζα την ανάγνωση του Πλάτωνα, αυτή τη διάσταση στην σκέψη του, παρόλο που μερικές φορές εγκλωβίζεται μέσα στο ύφος, μέσα στο στυλ. Χάνει δηλαδή την διανοητική ορμή του μέσα στο στυλ, εγκλωβίζεται δηλαδή σε μια συγγραφική, ας το πούμε, εγκράτεια, σαν να έχει αποφασίσει τα εκφραστικά του μέσα και πρέπει να μείνει πιστός σε αυτά. Ο Μάνος ήταν αυτό που λέμε ένας του φωνξιοναλισμού, ένας πολιτικός φωνξιοναλισμού, του λειτουργισμού. Θέλω να δουλέψει το σύστημα με τη δικιά του θεωρία, με το δικό του βλέμμα και κάνω τα δύνατα δυνατά για να ρυθμίσω αυτό το κάθετο πηγάδι από διαμεσολαβήσεις που είναι τα υπουργεία, που είναι οι κοινωνικές θεσμίσεις. Προσπαθώ να το οργανώσω έτσι ώστε να δουλέψει και να καταλήξει εκεί που εγώ πιστεύω. Και έτσι είχε έργο, παρόλο που και ο κ. Ανδριανόπουλος το εντοπίζει, σίγουρο έχει πάρα πολλές ματαιώσεις και μάλιστα ο πολιτικός χρόνος των 4 ετών είναι εξαιρετικά ανεπαρκής για να μπορέσει να σπάσει όλα τα φράγματα που υπάρχουν από το κύκλωμα, από τις κοινότητες του κράτους, μέσα στο κράτος. Ο Μάνος λοιπόν είχε αυτή την τόλμη. Βεβαίως, Κωνσταντίνος Τσουκαλάς νομίζω ότι μένει να δούμε ξανά το έργο του και επιμένω σε αυτή τη δεύτερη περίοδο όπου η κριτική του απελευθερώνεται και μπορεί να ζήσει εντός της απελπισίας της. Με αυτή την έννοια λοιπόν δεν είναι απλώς ένας που ξεπέρασε τους δογματισμούς και τις πολιτικές κατηγοριοποιήσεις, αλλά είναι ένας που έδωσε εργαλεία και στον αντίπαλό του να μπορεί να διαβάσει μια πραγματικότητα η οποία είναι εξελίσσεται και νομίζω ότι αποκτάει και τερατώδη χαρακτηριστικά, ιδίως με την πλήρη χρηματιστηριοποίηση, την πλήρη ισοδυναμία του «είμαι ό,τι έχω», «είμαι ό,τι διαθέτω» και κυρίως «είμαι αυτό που καταλαβαίνω ότι διαθέτω». Δηλαδή όχι μόνο «είμαι ένας με υλικές επιτεύξεις, πλουτίζω ή δεν ξέρω τι», αλλά «είμαι και ένας που έχω τον πλήρη έλεγχο των εργαλείων με τον οποίο μπορώ να αυτοξιολογηθώ». Αυτό σημαίνει ότι δεν έχω καμιά εικόνα του εαυτού μου εντός της κοινωνίας μέσα στην οποία ζω.
0: Παράγεται σκέψη στην Ελλάδα, κύριε Ανδριανόπουλε, πώς βλέπετε τις επιδόσεις της? Ή ξεμένουμε από θεωρία?
2: Νομίζω ότι περνάμε μια κρίση σήμερα. Δεν θα έλεγα ότι η ελληνική κοινωνία παράγει πρωτότυπη σκέψη αυτή τη στιγμή. Μπορεί να υπάρξει στο μέλλον κάτι καινούριο και το εύχομαι. Αλλά αυτή την ώρα περνάμε κάποια φάση, δεν θα έλεγα ενδοσκόπησης, μακάρι να ήταν αυτό, αλλά μας έχουν πνίξει τα social, τα media και όλες αυτές, η έλλειψη δηλαδή προβληματισμού.
0: Και το ευκολάκι, και το ευκολάκι.
2: Είναι λίγο ενοχλητικός ο προβληματισμός σήμερα. Δεν εννοώ προβληματισμός να φτάνουμε σε μια διατύπωση ενιών δυσνόητων που δεν καταλαβαίνουν γιατί και οι ίδιοι που τις λένε, αλλά δεν διατυπώνεται κάτι καινούριο και που είναι χρήσιμο να υπάρχει για κάθε κοινωνία που θέλει να προβληματιστεί.
0: Είναι και παγκόσμιο.
2: Είναι κρίμα δηλαδή να βλέπεις παγκοσμίως να διατυπώνονται νέες απόψεις, να αναζητούνται καινούργιες λύσεις, να υπάρχει μια διέξοδος σε νέα πράγματα. Να δώσω ένα παράδειγμα. Μου έχει κάνει εντύπωση τελευταία το πολύ ενδιαφέρον βιβλίο του Θόδωρου του Σκυλακάκη για την τεχνική νοημοσύνη, το οποίο είναι κάτι καινούριο για την ελληνική πραγματικότητα, χωρίς να αντιγράφει κάτι από αυτά που γίνονται στο εξωτερικό. Και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Δεν θα μπορούσαν να υπάρξουν τέτοια πράγματα, τέτοιες απόψεις, τέτοιες διευθυντικά μυαλά που θα μπορούσαν να ανοίξουν και στην Ελλάδα κάποιους δρόμους. Το εύχομαι και το ελπίζω.
0: Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Αντιανόπουλε για τη συμμετοχή σας στη σημερινή μας συζήτηση.
2: Παρακαλώ και εγώ.
0: Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Σεβαστάκη, εσείς τι λέτε, παράγεται σκέψη μας στην Ελλάδα, είναι θέμα αυτό που διαπίστωσε ο κύριος Ανδρινόπουλος, το συμμερίζεστε, είναι θέμα Ελλάδος, ελλαδικής κοινωνίας ή και ένα παγκόσμιο θέμα?
1: Όχι, νομίζω παράγονται διαγγέλματα. Υπάρχει ένας διαγγελματικός λόγος μέσα από τα social media. Και αυτή η πληθώρα λόγου έχει μερικές φορές διαμάντια. Αλλά η ποσότητα δεν μετεξελίσσεται πάντα σε ποιότητα. Η παραγωγή λόγου σκεπάζει τη σκέψη. Η παραγωγή λόγου εξουδετερώνει τη σκέψη συχνά. Με αυτή την έννοια είναι εξαιρετικά δύσκολο όχι να καταναλωθεί, να διαβαστεί, να αφομοιωθεί ο λόγος, όσο το να τον ανακαλύψεις μέσα στη θάλασσα. Με αυτούς τους όρους λοιπόν.
0: Παρά τα εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας, δεν είναι ότι χάνεται το.
1: Υπάρχει και η πλήξη.
0: Το ζητούμενο χάνεται.
1: Υπάρχει και η πλήξη της ίδιας της διαδικτυακής λειτουργίας. Υπάρχουν τα στερεότυπα. Επίσης υπάρχουν οι αλγόριθμοι οι οποίοι φτιάχνουν συνεχώς νέα πρωτόκολλα τα οποία εσύ τα δέχεσαι, τα εσωτερικεύεις. Και άρα η έννοια αυτού που έλεγε ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς της περιέργειας, σκέφτομαι και γράφω από περιέργεια, και μάλιστα θεωρούσε ότι το πανεπιστήμιο είναι η τελευταία, ας πούμε, θεσμική προϋπόθεση για να μπορέσεις να δουλέψεις ανοιχτά, σαν ανοιχτός διανοούμενος, χωρίς να πιέζεσαι ούτε από βιοποριστικές, ούτε από, βέβαια αυτά έχουν εκλείψει στα διεθνή πανεπιστήμια, γίνεσαι ένας κυνηγός χρημάτων για την έδρα σου. Αλλά εν πάση περιπτώσει, η έννοια της περιέργειας, της σκέψης για τέτοιους λόγους, νομίζω ότι εκλείπει. Και στο τέλος γινόμαστε αναπαραγωγή των ίδιων μας των προβλημάτων, των ίδιων μας των ελαττημάτων, των ίδιων μας των δυναμιών.
0: Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Σεβαστάκη, χάρηκα πολύ που τα είπαμε για τη συμμετοχή σας στη σημερινή εκπομπή.
1: Και τη συζήτηση με τον κύριο Ανδριανόπουλο.
0: Να είστε καλά. Ο κύριος Δημήτρης Σεβαστάκης, καθηγητής στη Σχολή Αρχιτεκτώνων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, ζωγράφος και πολιτικός αναλυτής, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, και ο Ανδρέας Ανδριανόπουλος, πολιτικός, συμμετείχαν στην τρίτη κατά σειρά εκπομπή, σε αυτήν την τριλογία που ετοιμάσαμε για τα τελευταία μας Σάββατα, φίλες και φίλοι, επί τη βάση των Απόντων. Στέφανος Μάνος, Στέλιος Ράμφος, σήμερα Κωνσταντίνος Τσουκαλάς. Με άλλα θέματα και με την επιστροφή του Κωνσταντίνου Φίλη προχωρούμε την επόμενη εβδομάδα. Εύχομαι ό,τι καλύτερο για την ημέρα σας και αύριο μην ξεχνάτε η αφήγηση των μεγάλων αυτοκρατοριών στον ευρωπαϊκό χώρο κατά τον 19ο αιώνα. Καλή σας ημέρα.
3: Για την εκπομπή συνεργάστηκαν παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε, παραγωγή, επιμέλεια εκπομπής Τζέννη Πουπουλίδου. Για την ηχογράφηση συνεργάστηκαν οι ηχολήπτες και τεχνικοί του Sky 100,3.

0: Χορηγός ΔΕΗ.
1: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
2: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
4: Διζυγλικινικό.
3: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
4: Natural Factors.
3: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
5: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
7: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδική.
8: Η ώρα είναι 10.
9: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
10: Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλιος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων. Καινούριων και μεταχειρισμένων, με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλιος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
11: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
10: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς εθνικής οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 233-0-22-978, 6983-32-33-34 και 6974-23-82-87.
11: Και προσεχώς, νέα έκθεση αυτοκινήτων στο τρίτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
12: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
13: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
14: Πέλα FM.
15: Και θα απαγορεύεται σε αντιπάλους τους όπως η Κίνα και η Ρωσία να δημιουργήσουν εκεί δικές τους βάσεις. Παράλληλα, η Δανία και η Γροιλανδία διατηρούν την κυριαρχία τους. Δύο χώρες επιβεβαίωσαν την επίτευξη της συμφωνίας, η οποία αναμένεται να υπογραφεί την επόμενη εβδομάδα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Στην τελική ευθεία εισέρχεται ο σχεδιασμός για τη δημιουργία των λεγόμενων κέντρων επιστροφής σε τρίτες χώρες, καθώς έχουν ήδη προσδιοριστεί τα επόμενα βήματα των 5 ευρωπαϊκών χωρών που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία. Σύμφωνα με πληροφορίες, στις 26 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί στο Μόναχο η Ευρωπαϊκή Σύνοδος, στην οποία θα συμμετέχουν 17 Ευρωπαίοι Υπουργοί. Στο περιθώριο της Συνόδου αναμένεται να πραγματοποιηθεί συνάντηση της Ελλάδας, της Δανίας, της Γερμανίας, της Αυστρίας και της Ολλανδίας με αντικείμενο το συντονισμό των επόμενων βημάτων για τη δημιουργία αυτών των κέντρων. Το επόμενο σημαντικό ραντεβού έχει προγραμματιστεί για την 1η Οκτωβρίου στο περιθώριο του Συμβουλίου Εσωτερικών Υποθέσεων της Ένωσης, όπου οι χώρες αναμένεται να συναντηθούν με εκπροσώπους διεθνών οργανισμών. Η Τουρκία ανακάλεσε την άδεια λειτουργίας της Ιρανικής Τράπεζας Μελάτ με απόφαση που δημοσιεύθηκε νωρίς σήμερα στην εφημερίδα της κυβερνήσεως. Η απόφαση που ελήφθη από την τουρκική αρχή για τη ρύθμιση και την εποπτεία των τραπεζών έρχεται 2 εβδομάδες μετά την υποβολή κυρώσεων από την Ουάσιγκτον σε βάρος τουρκικής τράπεζας για τις σχέσεις που φέρεται να είχε με τους φρουρούς της επανάστασης του Ιράν. Στην τράπεζα Μελάτ, που έχει έδρα της στην Τεχεράνη, έχουν επιβληθεί σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης αμερικανικές, ευρωπαϊκές και βρετανικές κυρώσεις για την οικονομική της στήριξη προς την Ιρανική κυβέρνηση. Από τις 8 το βράδυ μέχρι τις 11 αύριο το βράδυ θα διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην Οδό Αθηνάς, στην Καραγιώργη Σερβίας και σε τμήματα της Ερμού στο πλαίσιο εκδηλώσεων που διοργανώνει ο Δήμος Αθηναίων με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα χωρίς αυτοκίνητο.
0: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
14: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα.

0: τελικό στο 8ο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Στον ημιτελικό, ο Παναθηναϊκός νίκησε 90-69 την Μπουρκ και ο ΠΑΟΚ νίκησε 100-99 την Παρτιζάν. Στον τελικό του EuroLeague Super Cup πέρασε ο Ολυμπιακός που επικράτησε τη Φενέρμπαχτσε με 92-90 και η Ρεάλ που νίκησε την Ντουμπάι στην παράταση με 98-95.
1: Πάμε σε γραμμή, ναι.
2: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
1: Πολλά γκολ.
2: Γκολ στο βολέι.
1: Ποιο βολέι?
2: Ποιο match?
1: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
2: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
1: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας. Ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
4: Στην Αττική, σήμερα Σάββατο, καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 με 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα λίγη συννεφιά, η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο θα υπάρχει ηλιοφάνεια στη χώρα μας με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά, οπότε κυρίως στα βόρειο-δυτικά ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο 4 με 5 και τοπικά στα ανατολικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρετικά έως 30 με 32 βαθμούς και στα νησιά έως 29 με 30. Την Κυριακή γενικά αίθριος καιρός. Απογευματινές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Η βόρεια άνεμη τοπικά 7 μποφόρ στο Αιγαίο και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος τη Δευτέρα, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν από το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, οι οποίες θα συνεχιστούν και την Τρίτη, κυρίως στα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο. Η θερμοκρασία τη Δευτέρα δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Την Τρίτη θα σημειώσει πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μαζί σας Πέτρος Κυρκυλής και Ισάκ Τριανταφυλλίδης.

0: σας ημέρα, παιδιά. Καλό πρωινό. Καλή δύναμη σε όλους και σε όλες. Ξεκινεύθησα αμέσως εκπομπή Δεύτερες Σκέψεις. Σε πλήρη σύνθεση σήμερα με τον Ισάκ Τριανταφυλλίδη στο ένα μικρόφωνο.
1: Και τον Πέτρο Κυρκυλή στο άλλο. Πέτρο, καλημέρα. Άλλη μια εβδομάδα που φτάνει στο τέλος της. Και όπως συμβαίνει συνήθως, μας άφησε πίσω της πολύ περισσότερες ειδήσεις από όσες μπορούμε πραγματικά να συγκρατήσουμε.
0: Έχουμε μπουγάδα να πλώσουμε τώρα. Άστα να πάνε.
1: Και αυτό είναι το σημείο που ξεκινούν οι Δεύτερες Σκέψεις όμως. Για τις επόμενες δύο περίπου ώρες επιστρέφουμε σε όσα συνέβησαν, ξεχωρίζουμε τι εκτιμούμε πως έχει πραγματικά σημασία και προσπαθούμε να καταλάβουμε λίγο καλύτερα τι μένει όταν φύγει αυτός ο θόρυβος της πρώτης είδησης.
0: Να σας ενημερώσουμε πως αύριο θα λείπω εγώ. Δεν ξέρω πως θα έχουμε καταφέρει τώρα το Σεπτέμβριο. Και μία λείπει ο ένας, παιδιά, μία λείπει ο άλλος. Είναι μήνας προσαρμογής ο Σεπτέμβριος, οπότε θα τη βρούμε την άκρη. Από αύριο. Αν ξεκουράστηκες, δεν πρόκειται να σε ρωτήσω τώρα με δύο παιδιά τι να ξεκουραστείς και εσύ, Δύσμηρε. Ο Νότης ο Παπαγιαννάκος, κυρίες και κύριοι, ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Τον ευχαριστούμε θερμά. Νότης, Ποιότης και μόνο Πασόκ. Μια φορά Πασόκ, για πάντα Πασόκ, παιδιά, σε αυτήν εδώ τη χώρα. Στο τηλεφωνικό το κέντρο, αν καλέσετε, θα σας απαντήσει ο συνονόματος ο Πέτρος Μωραϊτης και βεβαίως το κορίτσι μας που γιόρταζε κιόλας πριν από μερικές ημέρες, η Σοφία Καλαβρού, έχει το γενικό κουμάντο, την αρχή συνταξία. Χρόνια πολλά, Σοφία, και από εδώ, από τον αέρα του Σκάκα, το κομμάτρια, πολύ χρόνο, κορίτσι μου, να σχαιρόμαστε. Και εγώ δέχομαι ευχές. Ναι, γιόρταζε η σύζυγος, κύριε Τριανταφυλλίδη, οπότε καταλαβαίνετε. Ναι.
1: Γιορτάζεις περισσότερο για την ονομαστική σου εορτή.
0: Καλά, εννοείται αυτό. Δεν μπορώ να κάνω και αλλιώς. Δεν μπορώ να κάνω και διαφορετικά, παιδιά. Αφήστε τα.
1: Ευχές.

0: skyradio.gr. Πάτατε εκεί που γράφει πες την άποψή σου και στέλνετε μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις. Σας θέλουμε όλους ενεργούς, όχι μόνο και στην ακρόαση, και μέσα από μηνύματα, παρατηρήσεις και απόψεις για όλα αυτά τα οποία θα κουβεντιάσουμε εδώ με τον Ισάκ Τρενταφυλλίδη μέχρι και τις 12 παρατέταρτο. Υπάρχει και το Viber στη διάθεσή σας και αυτό. Τον έχετε μάθει τον αριθμό. Θα τον μάθω και εγώ κάποια στιγμή, διότι υπήρχε εδώ ένα χαρτάκι το οποίο το έχει αφαιρέσει υπηρεσία για κάποιο λόγο. Θα το βρούμε και θα σας το πούμε. Εντάξει. Λοιπόν, το έχεις
1: εδώ.
0: Το έχουμε. Μπράβο, αδερφέ μου. Μπράβο. Είσαι αδερφός. 698-123-1003. Ο νέος τρόπος επικοινωνίας, τον οποίο τον έχετε αγκαλιάσει ήδη. Λογικό, Viber, WhatsApp, όλες αυτές τις εφαρμογές τις έχουμε ήδη όλες στο κινητό μας και τις χρησιμοποιούμε σε καθημερινή βάση. Social media, Πέτρος Κυρκυλής στο Facebook, Πικυρκυλής σε Instagram και X, και υπάρχει και email pekirkpapakigmail.com, και ο Νούπο θα έχει λογαριασμού στα social media και ο Ισάκ, ο Τριανταφυλλίδης. Έχεις δεσμευτεί δημοσίως.
1: Όπως και εσύ ότι θα μου τους φτιάξεις όμως.
0: Εγώ,
1: Ναι, θα μου τους δομήσεις.
0: Το σήμερα, 19 Σεπτεμβρίου, είναι το Σωτήριον έτος 2026. Θες να ξεκινήσουμε από την Διεθνή ημέρα σήμερα?
1: Ναι, είναι μια πολύ όμορφη ημέρα, θα έλεγα. Είναι η μέρα του Batman. Και όσο και αν ακούγεται ότι αφορά μόνο πιθανότατα ανθρώπους που ασχολούνται με το κόμικ, νομίζω όχι. Ναι, το ενδιαφέρον, γιατί μιλάμε για έναν από τους διασημότερους υπερήρωες όλων των εποχών.
0: Αγαπημένος μου.
1: Ναι, που στην πραγματικότητα δεν έχει καμία υπερδύναμη. Mm-hmm. Ο Batman εμφανίστηκε το ιστορικό του πλαίσιο το 1939. Από τότε έχουν περάσει 85 χρόνια. Άλλαξαν εποχές. Τα κόμιξ, οι ηθοποιοί που φόρεσαν τη μάσκα, ακόμη και ο ίδιος ο τρόπος με τον οποίο αφηγούμαστε πλέον ιστορίες υπερηρώων. Ο Batman όμως παραμένει. Και ένας λόγος είναι ακριβώς ότι δεν γεννήθηκε με κάποια μαγική δύναμη. Είναι ένας άνθρωπος που χρησιμοποιεί το μυαλό, την τεχνολογία, την εκπαίδευση και σε πολύ μεγάλη δόση και τα χρήματα του για να αντιμετωπίσει το έγκλημα στην φανταστική Gotham.
0: Κρίσος ο Batman, ο Bruce Wayne.
1: Ναι, και πίσω από τις στολές λοιπόν για τα κόμιξ υπάρχει και κάτι που εξηγεί αυτή τη διάρκεια αυτού του ήρωα, που έχει πολλούς φανατικούς, γιατί ο Batman δεν αφηγείται την ιστορία ενός ανθρώπου που απέκτησε υπερφυσικές δυνάμεις, αλλά μάλλον, Πέτρο, αφηγείται την ιστορία ενός ανθρώπου που αποφάσισε τι θα κάνει με όσα ήδη έχει. To the Batmobile. Let's go. Atomic batteries to power. Turbines to speed. Roger. Ready to move out.

0: Αυτό είναι το μουσικό θέμα από τη σειρά που έπαιζε πάρα πολύ στις τηλεοράσεις στη δεκαετία του 60 και του 70 και στα 80's, η σειρά Batman. Βεβαίως μετά ακολούθησαν και πάρα πολλές ταινίες. Αν δεν έχετε δει Batman, πραγματικά χάνετε, παιδιά. Δεν ξέρω, και αν δεν έχετε διαβάσει και κόμικ με τον Batman πρωταγωνιστή. Να πούμε πως στον υπόλοιπο κόσμο, στην Αυστραλία, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, στην Ασία, θα έχουμε πάρα πολλές εκδηλώσεις για τον Batman σήμερα, που είναι η παγκόσμια Batman Day. Οπότε στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας βλέπω πως πάνω στην κορυφή της εμβληματικής όπερας του Σίδνεϊ θα έχουμε την προβολή του σήματος του Batman, θα φωτίσει τους ουρανούς και αυτό το εμβληματικό κτίριο. Το ίδιο θα γίνει και στη Νέα Υόρκη, στο Λος Άντζελες, στο Σάο Πάολο, στο Τόκιο, στο Πεκίνο, στο Μιλάνο και το Βερολίνο, όχι εδώ στα Αθήνας.
1: Θα δώσει όμως την αφορμή και σε όσους έχουν κάποιο τέτοιο τεύχος να το ξεσκονίσουν, να το βρουν σε μια αποθήκη, σε ένα παντάρι για να το κατεβάσουν, το διαβάσουν.
0: Σίγουρα. Κατά τη γνώμη τη δική μου, επειδή είμαι μέγας φαν του Batman, οι δύο καλύτερες ταινίες που έχουν βγει ποτέ, η μία είναι το The Dark Knight του Christopher Nolan, κυκλοφόρησε το 2008, με Christian Bale στον πρωταγωνιστικό ρόλο βεβαίως, και τον Heath Ledger να υποδύεται τον Joker. Και πρέπει κανείς να δει και το Batman του Tim Burton 1989 με Michael Keaton και Jack Nicholson. Αυτά είναι τα δύο καλύτερα Batman. Έχουν βγει και άλλα τα οποία αξίζει να δει κανείς. Όλα τα Batman υπάρχουν στο HBO Max, σε αυτή την πλατφόρμα, διότι είναι η Warner Bros. Εκεί, η οποία έχει και τα δικαιώματα ολόκληρου του σύμπαντος της DC Comics. Αυτά για την πολύ ωραία ημέρα σήμερα που διάλεξες, Ισάκ Τρενταφυλλίδη. Ημέρα Batman, παιδιά. Πάμε να δούμε λιγάκι τα της επικαιρότητας τώρα τι γίνεται, ναι. Φίλο μου, μετά και από αυτή την πολύ ευχάριστη παρένθεση. Ενώ εμείς κοιμόμασταν, κυρίες και κύριοι, η ελληνική οικονομία αναβαθμιζόταν, και το λέμε αυτό διότι είχαμε αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας και από τον οίκο αξιολόγηση Scope και από την Moody's, και είναι κάτι το εξαιρετικά σημαντικό να εκπέμπεται αυτό το σήμα ασφάλειας από τους οίκους αξιολόγησης και γενικότερα οι αγορές να περιβάλλουν την ελληνική οικονομία με εμπιστοσύνη σε εποχές ρευστότητας τις οποίες ζούμε, με μια Ευρώπη να δυσκολεύεται να διαχειριστεί τους δύο πολέμους που έχουμε σε εξέλιξη σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή, και είμαστε βεβαίως και πρώην ενός πολύ μεγάλου ενεργειακού σοκ εν ώψη του χειμώνα. Θα έχουμε ζόρια τον προσεχή χειμώνα, αυτό το έχουμε καταλάβει. Βεβαίως, Ισάκ και αγαπητοί ακροατές, αυτή η αναβάθμιση δεν λέει τίποτα τώρα στον πολύ τον κόσμο. Ο κόσμος περιμένει να μάθει τι μέτρα θα ανακοινώσει η κυβέρνηση αναφορικά με το πετρέλαιο θέρμανσης, στη βενζίνη. Η βενζίνη, θυμίζω, είναι στα 2 ευρώ και 18 λεπτά μέση τιμή. Στα νησιά έχει φτάσει ήδη τα 2,40.
1: Και να πούμε, Πέτρο, ότι θα το ανοίξουμε λίγο αυτό το θέμα και την επόμενη ώρα με τον καλεσμένο μας.
0: Θα είναι μαζί μας μετά τις 10.30 ο Γιάννης Χατζηδημητρίου, ομότιμος καθηγητής Διεθνών Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, για αυτόν τον πολύ δύσκολο χειμώνα
1: και που έχουμε μπροστά. Ναι, να αποτυπώσουμε όχι μόνο το τι βιώνουμε τώρα, να προσπαθήσουμε να προβλέψουμε σε εισαγωγικά μόνο τον περίγυρο, με ό,τι βλέπουμε, με ό,τι μέτρα ανακοινωθούν, τι περιμένουμε τις επόμενες εβδομάδες.
0: Τι να προβλέψεις με τον Τραμπ πλανητάρχη, βέβαια, όποια πρόβλεψη θα πάει στο κουβά, είναι πανευρωπαϊκό το πρόβλημα. Το πρόβλημα, έβλεπα τις τιμές στην υπόλοιπη Ευρώπη. Ολλανδία 2,70 η βενζίνη, 2,40 η Γερμανία, η Γερμανία και η κυβέρνησή της ανακοίνωσαν χθες μέτρα ύψους 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ για την ανακούφιση των πολιτών από τις υψηλές τιμές καυσίμων. Μειώνουν τους φόρους στα καύσιμα, επιδοτήσεις. Είναι αυτό το μείγμα μέτρων και πολιτικής που θα ακούσεις ενδεχομένως και από την ελληνική κυβέρνηση τις επόμενες ημέρες και από όλες τις κυβερνήσεις, γιατί δίχως μέτρα δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί.
1: Προσπαθούν πάντως μια κοινή μακρύς γραμμή και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά από εκεί και πέρα και κάθε κοινωνία και κάθε τοπική οικονομία έχει και τα δικά της έτσι ενδιαφέροντα και τα δικές της κόκκινες γραμμές και ειδικά αγκάθια.
0: Ναι. Σε άλλα θέματα, κάτι θα κατάλαβες, παρότι έλπες, κάτι θα πήρε ταυτί σου για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Λοιπόν, ένα θέμα το οποίο δεν πρόκειται να φύγει έτσι απλά, και γιατί το Γιώργο Μαζονάκη τον αγαπούσε πάρα πολύς κόσμος. Μιλάμε για ένα κύμα λατρείας. Και γι' αυτό ενδεχομένως να είδατε και κάποιες φατσούλες πολιτικών στην κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη. Αποκρουστική εικόνα, τουλάχιστον στα μάτια τα δικά μου. Είναι βέβαια και ο τρόπος που έφυγε ο Γιώργος Βαζονάκης, που αν θέλεις αυτές τις περιπτώσεις έρχεται να προσθέσει στον μύθο του καλλιτέχνη και είναι και το τέλειο story για τα μίντια, αναμφίβολα. Γι' αυτό και βλέπετε και τέτοια κάλυψη σε καθημερινή βάση.
1: Πάντως από εκεί πέρα και υπόθεση ανοίγει και μια πολύ μεγαλύτερη συζήτηση. Όχι για ένα πρόσωπο, δυστυχώς αυτή είναι η αφορμή, αλλά για το τι συμβαίνει πίσω από αυτές τις πόρτες ιδιωτικών μονάδων υγείας, αισθητικής και ευεξίας και κυρίως για το πόσο αποτελεσματικά τις ελέγχουμε. Αυτή είναι νομίζω και μια πολύ μεγάλη συζήτηση.
0: Αυτή είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση, την οποία οφείλουμε να την κάνουμε και εμείς στα μέσα ενημέρωσης και να μην την αφήσουμε έτσι να περάσει και αυτό το θέμα για αυτά τα κέντρα αιώνιας νεότητας που τα λέω εγώ. Forever Young. Δεν είδε φως και μπήκε εκεί ο Γιώργος Μαζονάκης. Διότι δεν είναι μόνο αυτός ο οποίος βρέθηκε σε αυτό το ιατρείο εκεί στο Κολονάκι. Έχουν περάσει και άλλοι αστέρες της τηλεόρασης, της showbiz και πολιτικοί, όπως ακούτε τις τελευταίες ημέρες είχαν παρεδώσει με αυτούς τους γιατρούς, όπως ο κύριος Πλεύρης, ο οποίος έπαιρνε ιατρικές συμβουλές από έναν από τους δύο αυτούς γιατρούς. Είναι πραγματικά σοκαριστικό το πώς εν έτη 2026 σε αυτήν εδώ τη χώρα ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι γουστάρει, να ανοίγει ένα ιατρείο, να παρέχει όποιες υπηρεσίες θέλει, να μην δίνει λογαριασμό σε κανένα, να φέρνει ό,τι μηχάνημα θέλει. Δεν τον ελέγχει παιδιά κανείς. Δηλαδή είναι πραγματικά διανόητο αυτό και μπορεί να το παίζει Dr. Frankenstein μετά και να προσπαθεί και να βγει και από πάνω. Αυτά είναι τρελά πράγματα.
1: Έβλεπα Πέτρο και τα πορίσματα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας των τελευταίων ετών που δόθηκαν στην δημοσιότητα.
0: Που υποτίθεται πως και η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διεξάγει κάποιους ελέγχους.
1: Ναι, και περιγράφει μια εικόνα καθόλου ακαθησυχαστική, μου επιτρέψει, γιατί περιπτώσει ιατρικές πράξεις από ανθρώπους που δεν είναι γιατροί, ιατρία χωρίς επιστημονικό υπεύθυνο, νοσηλευτικό προσωπικό χωρίς απαιτούμενες άδειες. Και υποτίθεται ότι ελεγκτικός μηχανισμός υπάρχει και όταν ενεργοποιείται μπορεί πραγματικά να οδηγήσει και σε πρόστιμα που έχουμε δει και σε ανακλήσεις αδειών. Υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις, επιθαρχικές διαδικασίες. Το ερώτημα είναι όμως πότε ενεργοποιείται. Έτσι, αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί αρκετοί έλεγχοι ξεκινούν μετά από μια καταγγελία, μετά από μια πληροφορία, ένα συγκεκριμένο περιστατικό.
0: Ξέρεις, στις περισσότερες περιπτώσεις η πολιτεία σε αυτήν εδώ τη χώρα ενεργοποιείται όταν γίνει το κακό. Τώρα βλέπεις έχουν πέσει όλοι πάνω από την υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη. Ναι. Και πολύ εύστοχα σχολίαζαν οι περισσότεροι αυτή την εβδομάδα πως αν δεν ήταν ο Γιώργος Μαζονάκης αυτός που έχασε τη ζωή του, σίγουρα δεν θα είχε σηκωθεί τόση πολύ σκόνη όσοι έχει σηκωθεί τώρα. Χθες είχαμε κάποιες ανακοινώσεις από το Υπουργείο Υγείας αναφορικά με μια εφαρμογή η οποία θα σκανάρει τις διαφημίσεις στο διαδίκτυο και θα εντοπίζει ύποπτα ιατρία και γιατρούς. Εγώ θα έλεγα πως αυτές οι ανακοινώσεις και αυτά τα μέτρα είναι περισσότερο επικοινωνιακού χαρακτήρα, ειδικά όταν γίνονται και σε προεκλογικό χρόνο. Δεν νομίζω πως σε προεκλογικό χρόνο περιμένει κανείς πως τα σοβαρά θα ασχοληθεί η κυβέρνηση με ένα θέμα το οποίο δεν το έπιασε και δεν ασχολήθηκε να δώσει σοβαρές λύσεις 7 χρόνια τώρα. Πάντως όποια πρωτοβουλία λαμβάνεται, όπως και αυτή, εφόσον περιορίσει αυτούς τους κιτζίδες, αυτούς τους απατεώνες, είναι ευπρόσδεκτη και καλοδεχούμενη.
1: Αν μου επιτρέψει το ταπεινό μου σχόλιο, εκεί βρίσκεται και το ουσιαστικό πρόβλημα. Στην υγεία δεν αρκεί να βρίσκει την παρανομία όταν συμβεί κάτι. Ο έλεγχος έχει αξία όταν προλαμβαίνει το περιστατικό, όχι όταν απλώς το ακολουθεί. Έτσι. Μιλάμε για υγεία.
0: Και δεν ξέρω και πόσο πιστικές ήταν αυτές οι ανακοινώσεις που έκανε ο κύριος Γεωργιάδης όταν δίπλα του βρισκόταν ο κύριος Πατούλης. Ο κύριος Πατούλης είναι έκθετος, όπως και όλη η διοίκηση του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, διότι διαπιστωμένα δεν έκαναν τη δουλειά τους. Διαπιστωμένα. Τα μηχανήματα ήταν εκεί και κανείς δεν πήγε στον κόπο να κάνει έναν σοβαρό έλεγχο. Αλλά αυτά παθαίνεις όταν βάζεις γιατρό να ελέγχει γιατρό. Διότι αυτό αποφάσισε η ελληνική πολιτεία. Αυτή τη φαϊνή ιδέα είχαμε να βάλουμε τους γιατρούς να ελέγχουν επί της ουσίας τους εαυτούς τους. Αυτό δεν πήγε και πολύ καλά και ήταν δεδομένο ότι δεν θα ήταν λειτουργικό αυτό το σχήμα. Εγώ βέβαια τρελαίνομαι και με την αναισθησία και τη χοντροπετσιά ορισμένων σε αυτήν εδώ τη χώρα, διότι η ΣΑΚ, αγαπητοί ακροατές, δεν γίνεται να έχει σηκωθεί όλη αυτή η σκόνη για την υπόθεση του θανάτου Γιώργου Μαζονάκη. Και πρόσεξε να δεις τώρα, από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, που ξαναλέω διαπιστωμένα έχει ευθύνη, δεν μπορεί κανείς να τα αμφισβητήσει αυτό, ότι δεν έκαναν τη δουλειά τους, δεν έχει παραιτηθεί κανείς. Σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Life goes on. Δεν πειράζει. Ο σώζον εαυτόν σωθεί το παιδιά σε αυτήν εδώ τη χώρα και βεβαίως όταν γίνει το κακό πέφτουμε όλοι πάνω από ένα πρόβλημα και σπέβδουμε να το αναδείξουμε. Ένα ξεχωριστό αφιέρωμα στο Γιώργο Μαζονάκη έχει ετοιμάσει σήμερα ο Sky. Το έχει επιμεληθεί η καλή φίλη και συνάδελφος Μαρία Βούσουλα. Απόψε στις 10 το βράδυ θα δείτε σημαντικές στιγμές από τη ζωή και την καλλιτεχνική διαδρομή του δημοφιλούς ερμηνευτή, μέσα από πρόσωπα, εικόνες και ιστορίες που σημάδεψαν την πορεία του. Έχει μιλήσει με δικούς του ανθρώπους, με ανθρώπους του Γιώργου Μαζονάκη, του περιβάλλοντός του Μαρία Βούσουλ. Έχει κάνει μια πολύ ωραία δουλειά. Απόψε, 10 το βράδυ, στον Sky θα προβληθεί αυτό το mini ντοκιμαντέρ. Αν θα μπορούσαμε έτσι να σας το περιγράψουμε, δείτε το. Έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Για πάμε να δούμε τώρα έτσι εν συντομία τι γίνεται και εκτός συνόρων, Ισάκ.
1: Μία ένδυση, μεγάλη πρωταγωνιστή, Γρυλανδία. Το νησί δεν το πήρε ο Ντόναλντ Τραμπ, να σου πω, Πέτρο. Πήρε όμως κάτι που γεωπολιτικά μετράει πολύ. Πήρε πολύ, πολύ περισσότερη Αμερική μέσα στη Γρυλανδία. Ανακοινώθηκε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες, Δανία και Γρυλανδία κατέληξαν τελικά σε συμφωνία που επιτρέπει πολύ μεγαλύτερη αμερικανική στρατιωτική παρουσία στο τεράστιο αυτό αρκτικό νησί. Οι ανακοινώσεις έγιναν από ποιον άλλον, από τον ίδιο τον Ντόναλντ Τραμπ, με το δικό του μάλιστα τρόπο. Μίλησε για μόνιμο έλεγχο της ασφάλειας. Ανέφερε πως κανένας αντίπαλος των ΗΠΑ δεν θα μπορεί να αποκτήσει βάση ή στρατηγική παρουσία εκεί. Πάντως να σου πω πως η Κοπενχάγη σπέβδει να βάλει λίγο τα όρια. Η πρωθυπουργός της χώρας.
0: Έχει κάτι, η Κοπενχάγη αυτό έχει ενδιαφέρον.
1: Ναι, δηλώνει πως η συμφωνία αναγνωρίζει την κυριαρχία του βασιλείου της Δανίας και το δικαίωμα των Γρυλανδών στην αυτοδιάθεση. Και δεν έχει τελειώσει ακόμα αυτή η διαδικασία. Αναμένεται, θα πρέπει να υπάρξει υπογραφή την επόμενη εβδομάδα και να περάσει από τα κοινοβούλια της Δανίας και της Γρυλανδίας, έτσι.
0: Ο Ντόναλντ Τραμπ ήθελε να προσαρτήσει την Γρυλανδία, έτσι δεν είναι?
1: Όχι μόνο ήθελε να κάνει αμερικανικό έδαφος. Αμερικανικό έδαφος, αλλά και με απειλές για στρατιωτική ανάληψη δράσης. Να θυμίσουμε πόσο ρήγμα είχε προκαλέσει αυτή η στάση του Αμερικανού Προέδρου με τους συμμάχους του στην Ευρώπη. Η συζήτηση αυτή λοιπόν αποτελεί πάντως, αν μου επιτρέψει, και το γνώριμο μοντέλο της διαπραγμάτευσης του Τραμπ. Ξεκινάς από το μέγιστο, πιέζεις μέχρι το όριο, ακόμα και αν στη διαδρομή δοκιμάζει τη σχέση με τους συμμάχους, και στο τέλος αυτό κάνει τώρα ο Ντόναλντ Τραμπ. Παρουσιάζει αυτή τη συμφωνία ως απόδειξη ότι η Αμερική επέστρεψε για να ορίσει τους όρους.
0: Η απόλυτη επιτυχία του. Πάντως, εφόσον κλείνει ένα μέτωπο εκεί, να το δούμε, γιατί με τον Ντόναλντ Τραμπ ποτέ δεν μπορείς να είσαι και σίγουρος. Είναι κάτι το θετικό για τον πλανήτη, αν κλείσαμε αυτό το μέτωπο και ο Ντόναλντ Τραμπ δεν θα ξανασχοληθεί με τη Γρυλανδία.
1: Πολύ θετικό για τις Ηνωμένες Πολιτείες, που αποκτούν ακόμα μεγαλύτερη πρόσβαση. Ηρεμία, να πούμε, σε αυτό το μέτωπο τουλάχιστον στις σχέσεις με τους Ευρωπαίους.
0: Τα μεγάλα και τα πιο σοβαρά και τα πιο σημαντικά.
1: Και έχουμε και εκλογές στον Εύρο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οπότε ένα καλό χαρτί για να το χρησιμοποιήσει προεκλογικά και ο Ντόναλντ Τραμπ.
0: Για να δούμε. Διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι, ευθύς αμέσως είναι το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα το οποίο έρχεται. Θα φροντίσει γι' αυτό ο κύριος Νότης Παπαγιαννάκος. Και έρχεται και κάτι άλλο από Δευτέρα εδώ στον Sky. Η νέα καθημερινή απογευματινή σειρά Αντώνιος και Κλεοπάτρα. Κάθε μέρα στις 6.30 το απόγευμα η σειρά αυτή που φέρει την υπογραφή του Ανδρέα Γεωργίου. Στο επίκεντρο αυτής της σειράς βρίσκονται δύο δικηγόροι διαζύγιων, ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα. Έχουν τα γραφεία τους στο ίδιο κτίριο, βρίσκονται συνεχώς απέναντι σε δικαστικές αίθουσες και δεν χάνουν ευκαιρία να κοντραριστούν. Τα υπόλοιπα επί της οθόνης, ξαναλέω, κάθε μέρα η σειρά αυτή, 6.30 το απόγευμα, μία ώρα και κάτι πριν το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky, διαφημίσεις, τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θίασος και ζωντανή μουσική, θεατρική διασκευή, σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο θέατρο έργων. Ζωοδόχου Πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Λευκό τυρί άλμης 2 κιλά, 25% φθηνότερα, 8,95. Ψωμί ολικής άλεσης 500 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 93 λεπτά. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων 3 λίτρα, 40% φθηνότερα, 3,69. Lidl. Γιατί αξίζει.
0: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Γιατί με την πίγουη νιώθω μέσα στο παιχνίδι.
4: Δεν μπορώ να το εξηγήσω.
3: Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
5: Ο αγώνας αρχίζει.

0: καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Μια Κυριακή από τη ζωή του Ιωσήφ Σιφάκη είναι επιστήμον πληροφορικής. Τιμήθηκε με το βραβείο Τούρινγκ.
2: Αυτό που φοβάμαι εγώ δεν είναι ότι οι υπολογιστές θα γίνουν πιο έξυπνοι από εμάς. Προφανώς και δεν θα γίνουν. Ο κίνδυνος όμως είναι ότι μπορεί να είμαστε τόσο εξαρτημένοι από τους υπολογιστές που να μην μπορούμε να ζήσουμε δίχως αυτούς.
1: Την Κυριακή στις 12 το μεσημέρι. Στον Sky 100,3.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Η νέα διπλή αναβάθμιση των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας μέσα σε ένα 24ωρο από τους οίκους αξιολόγησης Moody's και Scope επιβεβαιώνει την εικόνα της Ελλάδας ως νησίδας πολιτικής και οικονομικής σταθερότητας, τονίζει σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Στη Γερμανία, μείωση του ενεργειακού φόρου στα καύσιμα και σε δεύτερη φάση επιβολή πλαφών στις τιμές αποφάσισε χθες το βράδυ η κυβέρνηση. Συγκεκριμένες παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης με οριζόντια αύξηση του επιδόματος αναμένεται να ανακοινωθούν στη χώρα μας την επόμενη εβδομάδα. Στη Γαλλία, αναμένεται σύγκληση της συνόδου της G7 με στόχο το συντονισμό στη διαχείριση των αποθεμάτων ενέργειας. Σε συμφωνία κατέληξε ο Αμερικανός Πρόεδρος με τη Δανία για τη Γροιλανδία. Με βάση τη συμφωνία, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αναπτύξουν σημαντική στρατιωτική παρουσία στη Γροιλανδία και θα απαγορεύεται σε αντιπάλους τους όπως η Κίνα και η Ρωσία να δημιουργήσουν εκεί δικές τους βάσεις. Πυρκαγιά είναι σε εξέλιξη από τις 9 το πρωί σε απορρίμματα στη δημοτική ενότητα Εύδελου στην Ικαρία. Στο σημείο επιχειρούν πυροσβεστικές δυνάμεις. Η πυρκαγιά έχει περιοριστεί στο χώρο με τα απορρίμματα και μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κίνδυνος επέκτασης. Η Τουρκία ανακάλεσε την άδεια λειτουργίας της Ιρανικής Τράπεζας Μελάτη. Η απόφαση έρχεται 2 εβδομάδες μετά την επιβολή κυρώσεων από την Ουάσιγκτον σε βάρος τουρκικής τράπεζας για τις σχέσεις που φέρεται να είχε με τους φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Ο Sky σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 26 βαθμοί Κελσίου.
5: Το E-Call επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το E-Call μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο ecool.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: 14 Σεπτεμβρίου 1979, ο Rory Gallagher κυκλοφορεί το άλμπουμ Top Priority και μέσα σε αυτό βρίσκεται ένα από τα πιο ιδιαίτερα τραγούδια του. Αυτό που ακούτε, το Philby. Ο τίτλος παραπέμπει στον Kim Philby, έναν από τους διασημότερους κατασκόπους του ψυχρού πολέμου, Βρετανός των μυστικών υπηρεσιών, που για χρόνια έδινε πληροφορίες στη Σοβιετική Ένωση, μέχρι που τελικά διέφυγε στη Μόσχα. Ο Gallagher είχε διαβάσει πολύ για την ιστορία του, τον ενδιέφερε λιγότερη κατασκοπία και περισσότερο αυτή η παράξενη ζωή ενός ανθρώπου που κινείται συνεχώς, αλλάζει τόπους, κρατά μυστικά και δεν ανήκει ποτέ πραγματικά κάπου. Κάτι που, όπως έλεγε, του θύμιζε σε έναν βαθμό και τη δική του ζωή στο δρόμο, από συναυλία σε συναυλία και από ξενοδοχείο σε ξενοδοχείο. Και το 1979 ο ψυχρός πόλεμος δεν ήταν ακόμη ιστορία. Οι σχέσεις ΗΠΑ και Σοβιετικής Ένωσης γίνονταν ξανά πιο δύσκολες και λίγους μήνες αργότερα η Σοβιετική εισβολή στο Αφγανιστάν θα άνοιγε μια από τις πιο επικίνδυνες περιόδους της αντιπαράθεσης των δύο υπερδυνάμεων. Την ίδια χρονιά είχε προηγηθεί η Ιρανική Επανάσταση και στην Ελλάδα η χώρα βρισκόταν μόλις 5 χρόνια μετά τη μεταπολίτευση. Η κυβέρνηση Καραμαλή είχε υπογράψει τον Μάιο τη συνθήκη ένταξη στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, ανοίγοντας τον δρόμο για την πλήρη ένταξη το 1981, την ώρα που η άνοδος του πετρελαίου και ο υψηλός πληθωρισμός πίεζαν ήδη έντονα την οικονομία. Μέσα λοιπόν σε έναν κόσμο γεμάτο κατασκοπία, ενεργειακή ανασφάλεια και έναν ψυχρό πόλεμο που ξαναζεσθενόταν, ο Rory Gallagher έβαζε έναν πραγματικό κατάσκοπο μέσα σε ένα ροκ τραγούδι.
1: Κομματάρα διάλεξε σήμερα λοιπόν. Τα μπράβο μου και τα μπράβο και των ακροατών, φαντάζομαι. 1979 και ακούστε μερικά από τα μέτρα που είχε λάβει η κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Καραμαλή για να αντιμετωπίσει αυτή τη μεγάλη πετρελαϊκή κρίση. Όλη μας η ζωή μια κρίση από ό,τι φαίνεται, παιδιά. Είτε μιλάμε για τα 70s, για τα 80s, για τα 90s. Μια κρίση κάπου κάπως εμφανίζεται. Πλαφών στη βενζίνη με... Την κυβέρνηση να θεσπίζει προσωρινό δελτίο καυσίμων. Οι οδηγοί αυτοκινήτων είχαν δικαίωμα να αγοράσουν έως 100 λίτρα βενζίνη το μήνα. Είχαμε ουρές στα βενζινάδικα. Είχαμε επίσης μία απόφαση από το Υπουργείο Οικονομικών για πάγωμα των τιμών σε βασικά αγαθά, καθώς ο πληθωρισμός ήταν στο 20%. Και η Ολυμπιακή Αεροπορία είχε αναγκαστεί να περικόψει δρομολόγια, διότι το αυξημένο κόστος των καυσίμων την είχε γονατίσει, οπότε μειώθηκαν πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού για να μπορέσει να ανταπεξέλθει στο δυσβάστακτο κόστος των καυσίμων. Στο σήμερα το θέμα είναι, Ισακ, τι θα βρούμε τώρα μπροστά μας τους επόμενους μήνες, δηλαδή με μελανά χρώματα... Περιγράφουν την κατάσταση όλοι οι διεθνείς αναλυτές ότι έχει να κάνει με αυτό το οποίο μας έρχεται και σε σχέση με τις τιμές των καυσίμων, το φυσικό αέριο, το ηλεκτρικό ρεύμα. Μιλάμε για την Ευρώπη, η οποία Ευρώπη έχει ούτως ή άλλως ένα μεγάλο ενεργειακό πρόβλημα το οποίο δεν το έχει αντιμετωπίσει.
0: Η Ευρώπη μπαίνει στο χειμώνα με τις αποθήκες φυσικού αερίου περίπου στο 67-69%. Ναι. Αισθητά χαμηλότερο από τα συνηθισμένα επίπεδα για την εποχή και οι τιμές του φυσικού αερίου, όπως προείπες, έχουν εκτοξευθεί. Και την ίδια στιγμή, να δώσουμε λίγο για το πλαίσιο τη μεγάλη εικόνα, με ένας πόλεμος στη Μέση Ανατολή που πιέζει τις ροές πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου, το στενό του Ορμούς παραμένει κρίσιμο σημείο. Επιθέσεις, ενεργειακές υποδομές από τη Σαουδική Αραβία μέχρι τη Ρωσία επηρεάζουν ήδη τις διεθνείς τιμές. Άρα, και το ερώτημα είναι πολύ συγκεκριμένο, Πέτρο. Αν κινδυνεύουμε από έλλειψη ενέργειας ή κυρίως από έναν πολύ ακριβό χειμώνα.
1: Ναι. Ο κύριος Γιάννης Χατζηδημητρίου, να δούμε αν έχει την απάντηση σε αυτό το ερώτημα το οποίο έθεσες εσύ. Είναι ομότιμος καθηγητής Διεθνών Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Είχε την καλοσύνη να τα πούμε αυτό το πρωινό. Γεια σας, κύριε καθηγητά. Τι κάνετε, καλημέρα. Είστε καλά.
0: Καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα σας. Είμαι καλά, δόξα τω Θεώ. Την υγεία μας να έχουμε και όλα τα άλλα θα τα παλέψουμε, όπως λένε στο βοριό μου.
1: Ούτως ή άλλως συνηθισμένοι είμαστε. Κάθε 5-10 χρόνια ακριβώς. Μια κρίση ξεπροβάλλει, κύριε καθηγητά. Σε μια τέτοια κατάσταση είμαστε.
2: Ναι. Κρατήστε το στα 5 χρόνια, όχι στα 10.
1: 5.
2: Και η κατάσταση όπως διαμορφώνεται πλέον τα τελευταία 5-6-7 χρόνια, από ό,τι φαίνεται, θα ζούμε σε μια συνεχή κρίση. Ναι. Και το θα το συνηθίσουμε και το ερώτημα θα είναι αν θα είναι μια μεγάλη ισχυρή κρίση, αν θα είναι μια πιο έτσι ομαλή συνηθισμένη κρίση.
1: Να ρωτήσω πάνω σε αυτό πλέον, το οποίο αβεβαιότητα σίγουρα έχουμε, αλλά πάνω σε αυτό το οποίο
2: είναι στη ζωή μας πλέον.
1: Ναι, πάνω σε αυτό το οποίο βάζει ως βασικό ζήτημα ο Ισακ, θα ήθελα τη δική σας γνώμη. Θα θέλαμε τη δική σας γνώμη. Κινδυνεύει η Ευρώπη περισσότερο από έλλειψη ενέργειας ή θα είναι πολύ ακριβό το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο και όλα αυτά με τα οποία θα καλούμαστε να ζεσταθούμε τον προσεχή χειμώνα?
2: Έλλειψη, η εκτίμησή μου είναι ότι έλλειψη δεν θα υπάρξει. Mm-hmm. Οι τιμές θα αυξηθούν. Από ό,τι φαίνεται θα αυξηθούν αρκετά ακόμη. Βέβαια τις τελευταίες, μάλλον όχι τις τελευταίες, από χθες δείχνει να υπάρχει μια αλλαγή στις εκτιμήσεις όλων των διεθνών οργανισμών και των αναλυτών, γιατί παρά το ότι οι Χούθοι, οι περίφημοι, χτύπησαν τον αγωγό της Σαουδικής Αραβίας που στέλνει πετρέλαιο προς την Ευρώπη και σε κάποια λιμάνια από όπου το πετρέλαιο πήγαινε προς την Ασία. Το Ριάντ, όπως λέμε, η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι σύντομα θα επιδιορθωθούν οι ζημίες και θα ξεκινήσει πάλι η τροφοδοσία σε κανονικά επίπεδα. Βέβαια αυτό θα πάρει κάποιες εβδομάδες. Ταυτόχρονα κατάφεραν και πέρασαν αρκετό πετρέλαιο προς την Ασία, έτσι ώστε να μην δημιουργηθεί, να μην υπάρχει μεγάλη ζήτηση, ενώ θα έχει μειωθεί η προσφορά, που είναι ακριβώς αυτό που στέλνει τις τιμές προς τα πάνω. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα οι τιμές του πετρελαίου να μειωθούν γύρω στα 7-8 δολάρια από το πρωί της Παρασκευής μέχρι το κλείσιμο των αγορών χθες το βράδυ. Μάλιστα, επειδή με την ευκαιρία που θα μιλούσα στην εκπομπή σας, παρακολουθώ σε μια εφαρμογή τους μέσους όρους των τιμών στα πρατήρια βενζίνης γενικά σε όλη την Ελλάδα. Mm-hmm. Τα δείχνει αναπεριοχή. Mm-hmm. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης δείχνει σήμερα οι τιμές σε σχέση με χθες, οι τιμές να έχουν μειωθεί ανάλογα με το πρατήριο, το βενζινάδικο, όπως λέμε, 1 με 2 λεπτά.
1: Άρα έχουμε μια πολύ μικρή αποκλιμάκωση.
2: Ακριβώς, ναι. Πολύ μικρή, αλλά βέβαια η βενζίνη και το πετρέλαιο συνεχίζει να είναι πολύ ακριβά.
1: Ναι.
2: Είναι πολύ ακριβά, το πρόβλημα υπάρχει. Απλά οι εκτιμήσεις που κάνουν οι ειδικοί είναι ότι θα υπάρξει αποκλιμάκωση μέχρι το Δεκέμβριο. Βέβαια δεν πρόκειται να πάμε στις αρχές του 26, όπου το πετρέλαιο στις αγορές ήταν στα 57 και στα 60 και στα 65 δολάρια που ήταν τον Μάρτιο, όταν έγινε η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.
1: Απλώς λέτε δεν θα ανέβει κι άλλο, θα μείνει σε αυτά τα πολύ ψηλά επίπεδα.
2: Κι αν ανέβει, θα ανέβει λίγο ακόμα, δηλαδή δεν πρόκειται να ξεπεράσει τα 110 δολάρια το πετρέλαιο στις αγορές των εμπορευμάτων, όπως λέμε, τα commodity markets, με αποτέλεσμα αυτό να συγκρατήσει τις τιμές. Είναι γεγονός ότι και τα δικά μας τα διελιστήρια, αν δούμε μόνο την Ελλάδα, έχουν αποθέματα τα οποία τα έχουν αγοράσει χαμηλότερες τιμές, και σε αυτό ίσως να οφείλεται η σημερινή μείωση, έστω και μικρή, στις τιμές. Θέλω να είμαι συγκρατημένα αισιόδοξος για το πώς θα προχωρήσουν τα πράγματα. Ίσως οι τιμές αυτές να κρατήσουν 1-2 εβδομάδες ακόμα, αυτά που ζούμε σήμερα, και σε κάποιες περιοχές να έχει περάσει η βενζίνη και τα 2,20. Ελπίζω όμως ότι μέχρι τον Οκτώβριο, που θα αρχίσει η προμήθεια του πετρελαίου θέρμανσης, μαζί και με όποια μέτρα θα λάβει η κυβέρνηση, θα ακούσουμε από χθες. Ελπίζουμε ακόμη και το 1,60 να το γλιτώσουμε για το πετρέλαιο θέρμανσης και να ξεκινήσει τότε αρκετά χαμηλότερα από το 1,50. Σίγουρα δεν θα πάει πίσω στο 1,10 που ήταν πέρυσι τέτοια εποχή, πέρυσι τον Οκτώβριο.
1: Ναι, το έχουμε καταλάβει αυτό.
0: Να σας κάνω και
2: αλλά...
0: ναι. Αν μου επιτρέπετε,
2: αλλά ελπίζουμε ότι θα είναι λίγο καλύτερα από ό,τι ήταν τον Μάιο που έκλεισε η αγορά του πετρελαίου θέρμανσης.
0: Κύριε Χατζηδημητρίου, αν μου επιτρέπετε να πούμε λίγο και για το φυσικό αέριο, 2 ερωτησούλες ήθελα εγώ. Η Ευρώπη έχει σήμερα πολύ χαμηλότερα αποθέματα φυσικού αερίου από ό,τι συνήθως τέτοια εποχή. Πόσο ανησυχητικό είναι αυτό το 67% περίπου που διαβάζαμε? Γιατί αν έχουμε ένα βαρύ χειμώνα, πόσο γρήγορα αλλάζει αυτή η εξίσωση? Και αν μου επιτρέπετε, από το 2022 η Ευρώπη προσπαθεί να απεξαρτηθεί εντελώς από τη ρωσική ενέργεια. Έχει μειώσει δραστικά το ρωσικό, έτσι, φυσικό αέριο, κινείται προς ακόμη μεγαλύτερο περιορισμό. Η Ευρώπη είναι σήμερα περισσότερο τελικά ενεργειακά ασφαλής ή απλά εξαρτώμαστε από περισσότερους και πιθανότατα και ακριβότερους προμηθευτές?
2: Εξαρτώμαστε από περισσότερους. Η Ευρώπη εξαρτάται σε μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι ήταν πριν από 1-2 χρόνια από τις Ηνωμένες Πολιτείες και γενικά, ας πω, από τις εταιρείες των Ηνωμένων Πολιτείων, οι οποίες εμπορεύονται, διακινούν το υγροποιημένο αέριο.
1: Αντικαταστήσαμε το φυσικό αέριο του Πούτιν με το LNG των Αμερικανών. Αυτό κάναμε.
2: Αυτό κάναμε. Απλά ελπίζουμε ότι, να χρησιμοποιήσω αυτόν τον δημοφιλή όρο τα τελευταία 2-3 χρόνια, γεωπολιτικά έχουμε λιγότερο κίνδυνο με την εξάρτησή μας από τις Ηνωμένες Πολιτείες από ό,τι είχαμε όταν εξαρτώμασταν από το πετρέλαιο της Ρωσίας, η οποία δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι και μια φιλική προς την Ευρώπη χώρα.
1: Δίκιο έχετε, αλλά ξέρετε τι θα πει ο κόσμος τώρα που μας ακούει? Πληρώνουμε πολύ περισσότερα λεφτά γι' αυτό.
2: Πληρώνουμε περισσότερα λεφτά, δυστυχώς, για την ασφάλειά μας.
1: Ναι.
2: Η ασφάλεια έχει κόστος. Πληρώνουμε πολύ περισσότερα λεφτά μετά από όλα αυτά που έχουν γίνει για τους εξοπλισμούς. Ευτυχώς, σε αυτή την περίπτωση υπάρχουν, θα πω αυτή τη φράση που έχει πολύ κακή φήμη, λεφτά υπάρχουν για εξοπλισμούς, γιατί τους χρειαζόμαστε. Οι φίλοι μας από απέναντι κάνουν το ίδιο, οπότε και εμείς δυστυχώς πρέπει να ακολουθήσουμε. Η ασφάλεια έχει κόστος, δυστυχώς.
1: Έχετε δίκιο.
2: Και η εξάρτηση που είχαμε από τη Ρωσία ήταν πάρα πολύ επικίνδυνη.
1: Να ρωτήσω, ποια μέτρα στήριξης είναι αυτά τα οποία θα βοηθήσουν τους πολίτες στον προσεχή χειμώνα και αν βλέπετε και έναν κοινό βηματισμό μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών?
2: Κοινό βηματισμό μεταξύ ευρωπαϊκών χωρών το βλέπω πάρα πολύ δύσκολο, γιατί υπάρχουν αντικρουόμενες απόψεις εκεί. Τα μέτρα τα οποία θα βοηθήσουν είναι οπωσδήποτε ένα μεγαλύτερο βοήθημα, μάλλον επιδότηση της του πετρελαίου θέρμανσης. Επίδομα θέρμανσης, το οποίο όμως, από ό,τι διαβάζω, οι σκέψεις είναι πλέον να μην είναι το επίδομα το οποίο κάνεις μια δήλωση, παίρνεις πετρέλαιο και παίρνεις τα λεφτά ένα μήνα μετά ή δύο μήνες μετά, να είναι κάτι που θα γίνεται, όπως λέμε, στην Αγγλία, δηλαδή όταν θα έρχεται να σου βάλει το βιτίο πετρέλαιο, εκεί να γίνεται ο υπολογισμός και να πληρώνεις μια χαμηλότερη τιμή, εκεί δηλαδή να υποφελείσαι από το επίδομα του πετρελαίου. Το πετρέλαιο κίνησης οπωσδήποτε πρέπει να βοηθηθεί, γιατί αυτιάζει όχι μόνο το κόστος παραγωγής των επιχειρήσεων, πολύ πιο σημαντικά το κόστος διακίνησης, που σήμερα είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας στην τελική τιμή του οποιοδήποτε προϊόντος. Είναι φυσικά πολύ σημαντικό και για την ενέργεια, από εκεί και πέρα.
1: Εκεί, μιας και το βάζετε αυτό το ζήτημα του μεταφορικού κόστους, μιας και το βάζετε, και είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό, κομβική σημασία για τις τιμές που βλέπουμε όλοι στο σούπερ μάρκετ, εκεί περιμένετε αύξηση των πληθωριστικών πιέσεων, κύριε καθηγητά?
2: Αν συνεχιστούν αυτές οι τιμές, βεβαίως, δυστυχώς.
1: Μάλιστα.
2: Και αυτό το έχει παραδεχτεί ακόμη και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η οποία είναι, πώς το λένε, επιποδός, παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο κυριολεκτικά τι γίνεται στις αγορές και τι γίνεται με τα πετρέλαια και το φυσικό αέριο, και είναι έτοιμη, εάν ο πληθωρισμός συμβήσει, όπως λέμε συχνά, να αυξήσει τα επιτόκια ακόμη περισσότερο. Και αυτό δυστυχώς θα έχει επιπλέον κόστος για όλους μας. Η αύξηση των επιτοκίων προκαλεί αυξήσεις, για να μην πω σε λεπτομέρειες, σε πάρα πολλά πράγματα και στα προϊόντα. Γιατί οι επιχειρήσεις, για να χρηματοδοτήσουν την παραγωγή τους και τις πωλήσεις τους, δανείζονται. Όταν τα επιτόκια ανεβαίνουν, το κόστος δανεισμού αυξάνεται. Αυτό το κόστος δανεισμού όμως οι επιχειρήσεις το περνούν στις τιμές των προϊόντων τους. Από κάπου πρέπει να το βγάλουν. Οπότε τελικά αυτά όλα σε εμάς καταλήγουν. Εμείς τα πληρώνουμε. Οι αυξήσεις των επιτοκίων. Και εκεί είναι το θετικό όλων αυτών που ακούμε τελευταία για την αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας. Κρατάει τα επιτόκια σχετικά χαμηλά. Δεν ανεβούν 1%, θα ανεβούν 0,5%. Ένα τυχαίο παράδειγμα δίνω, τυχαία τα νούμερα. Και ακριβώς αυτό είναι το όφελος για, για την καθημερινότητα τη δικιά μας, ότι το να συγκρατηθούν τα επιτόκια χαμηλά έχει όφελος για μας στην καθημερινότητά μας, ασχέτως αν δεν μπορεί εύκολα να υπολογιστεί και να το καταλάβουμε. Ο πληθωρισμός ελπίζουμε να μην ανέβει περισσότερο, γιατί τρώει την αγοραστική μας δύναμη. Δυστυχώς δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε.
0: Μάλιστα.
2: Και αν έχω μισό λεπτό να προσθέσω.
0: Βεβαίως.
2: Ότι ναι, ναι. Μεν, οι τιμές τώρα είναι, οι τιμές του, και του φυσικού αερίου και του πετρελαίου είναι ψηλές, αλλά δεν είναι στα επίπεδα που ήταν στις αρχές, το 22 ήταν που έγινε η εισβολή, η εισβολή της Ρωσίας, ναι, στην Ουκρανία.
1: Εκείνη την εποχή θυμίσω, ήταν ακόμη χειρότερα τα πράγματα, έχετε δίκιο.
2: Βέβαια, να θυμίσω ότι τότε το φυσικό αέριο είχε πλησιάσει τα $150.
0: Ναι.
2: Και πληρώναμε τρελές τιμές, το βλέπαμε στους λογαριασμούς μας, και εγώ φυσικό αέριο στο σπίτι μου.
1: Πριν κλείσουμε, ένα πολύ σύντομο σχόλιο θα θέλαμε, κύριε Χατζηδημητρίου, και για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, που είναι η κορονίδα των μέτρων που συζητείτε τις τελευταίες ημέρες. Πόσο θα μας βοηθήσει αν μειωθεί ο ειδικός φόρος στα καύσιμα?
2: Η μείωση των ειδικού, των γενικά των έμεσων φόρων θα βοηθήσει εμάς, αλλά δυστυχώς σε μεσοπρόθεσμο επίπεδο, σε ορίζοντα 1-2 μηνών, ένα μεγάλο μέρος, ας μην πω μεγάλο, ένα σημαντικό μέρος από αυτές τις μειώσεις θα την επωφεληθούν οι πολίτες. Οι πολίτες θα επωφεληθούν ένα μικρό μέρος. Ίσως στην αρχή, έτσι για, ας πω, επιτρέψτε μου την έκφραση, για τα μάτια, οι μειώσεις αυτές, ειδικά στα μεγάλα οργανωμένα σημεία πώλησης, για να μην αναφερθώ σε συγκεκριμένους κλάδους, περνάει άμεσα στην κατανάλωση, δηλαδή οι τιμές θα μειωθούν ακριβώς κατά το ποσό της μείωσης του όποιου έμεσου φόρου. Στη συνέχεια όμως σιγά σιγά οι επιχειρήσεις, οι πολιτές αυξάνουν το δικό τους κέρδος και μειώνουν και αυξάνουν τις τιμές σιγά σιγά, και έτσι απορροφούν και οι ίδιες οι επιχειρήσεις ένα μέρος από αυτή τη μείωση στον έμεσο φόρο. Είτε θα είναι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στο πετρέλαιο, είτε θα είναι ο ΦΠΑ, είτε θα είναι, και αυτό είναι επιστημονικά αποδεδειγμένο, έτσι, δεν είναι δικιά μου άποψη, είναι αυτό που λέει η οικονομική επιστήμη και οι όποιες εμπειρικές μελέτες έχουν γίνει διαχρονικά σε όλο τον κόσμο. Πάντως, από ό,τι φαίνεται, θα υπάρξει και σε ευρωπαϊκό επίπεδο μια συμφωνία για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Να δούμε πόσο θα είναι αυτό.
1: Θα δοθεί ο δημοσιονομικός χώρος, από ό,τι φαίνεται, να γίνει αυτό από τις ευρωπαϊκές χώρες. Να δούμε πώς θα βοηθήσει. Αυτό είναι το κρίσιμο πάντως. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Χατζηδημητρίου.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα. Είχε εξαιρετικό ενδιαφέρον η συζήτηση με τον κύριο Γιάννη Χατζηδημητρίου, ομότιμο καθηγητή Διεθνών Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Και φύγαμε για την έρευνα αυτής της εβδομάδας. Ποια έρευνα, τι αφορά εσύ, κύριε Ταφυλίδη?
0: Κάτι πολύ καθημερινό, αυτό διαλέξαμε για σήμερα. Το πότε καταφέρνει ένας νέος άνθρωπος να φύγει από το πατρικό του σπίτι. Και στην Ελλάδα η απάντηση έρχεται αρκετά αργά. Αυτή είναι η απάντηση. Τα τελευταία στοιχεία της Eurostat θα επικαλεστούμε. Οι νέοι στην Ελλάδα εγκαταλείπουν το σπίτι των γονιών τους κατά μέσο όρο στα 30,9 χρόνια, περίπου 31 ετών. Είναι η δεύτερη, να σου πω, ψηλότερη ηλικία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μαζί με τους Σλοβάκους είμαστε σε αυτή την κατηγορία. Μόνο η Κροατία βρίσκεται ψηλότερα, στα 31,5 χρόνια. Ο ευρωπαϊκός πάλι μέσος όρος είναι μόλις 26,3 χρόνια. Η εικόνα πάντως δεν είναι καινούρια. Η Ελλάδα βρίσκεται εδώ και χρόνια στις χώρες όπου η αποχώρηση από το πατρικό γίνεται αργότερα. Δείχνει μάλιστα η Eurostat πως από το 2012 μέχρι το 2022 αυτή η μέση ηλικία στη χώρα μας έχει αυξηθεί κατά 1,7 χρόνια. Και εμείς προσπαθούμε λίγο να δούμε τι κρύβεται πίσω από αυτούς τους αριθμούς. Η Eurostat το συνδέει το φαινόμενο με την αγορά εργασίας, να σου πω. Στις χώρες όπου οι νέοι φεύγουν νωρίτερα από το σπίτι, η απασχόληση των 20 έως 29 ετών είναι συνήθως υψηλότερη. Στην Ελλάδα, όπως και στην Ιταλία, την Ισπανία και την Κροατία, συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο.
1: Αυτό είναι ένα πρόβλημα διαχρονικό ότι έχει να κάνει με την ελληνική αγορά εργασίας. Ότι δηλαδή οι νέοι μπαίνουν πολύ αργά στη δουλειά. Δεν το έχουμε λύσει αυτό. Η ανεργία πάντα, θυμάμαι, και τα προηγούμενα χρόνια και την εποχή των μνημονίων, αλλά και όταν βγήκαμε από τα μνημόνια, πάντα σε αυτές τις ηλικίες η πιτσιρικαρία δεν δούλευε. Βέβαια, έχεις και τις σπουδές σου, έχεις και άλλα πράγματα.
0: Υπάρχει μια αντίφαση όμως, και επειδή το ανέφερες για τα μνημόνια, οι Έλληνες φεύγουν σήμερα από το πατρικό αργότερα, ακόμη και από τα χρόνια των μνημονίων.
1: Ναι,
0: δηλαδή όταν η ανεργία είχε πλησιάσει το 60% εκεί, θυμόμαστε. Η διαφορά είναι τώρα, πέρα από την εργασία, έχει προσθεθεί πολύ έντονα και το στεγαστικό.
1: Mm-hmm.
0: Πιέζει πολύ το στεγαστικό, άρα ένας νέος άνθρωπος μου θέλει να φύγει από το πατρικό, πρέπει κάπου να μείνει.
1: Βέβαια.
0: Πρέπει κάπου να νοικιάσει. Το στεγαστικό το έχουμε αναλύσει, θα το ξαναδούμε σίγουρα και σε άλλες εκπομπές. Πιέζει πάρα πολύ το γεγονός ότι δεν είναι προσιτά διαμερίσματα για ανθρώπους που προσπαθούν να ξεκινήσουν έτσι εύκολα τη ζωή τους. Άρα δεν είναι μόνο θέμα μεσογειακής οικογένειας που λέμε πολλές φορές, τα παιδιά μένουν με τους γονείς. Είναι μια γενιά και στην Ελλάδα που θέλει να ανεξαρτητοποιηθεί.
1: Ναι.
0: Είναι δύσκολα όμως όταν τα βάζει κάτω, όταν η δουλειά είναι ασταθής, όταν τα εισοδήματα είναι χαμηλά,
1: και
0: όταν η στέγη είναι ακριβή.
1: Ναι.
0: Άρα και τότε η ανεξαρτησία μετατίθεται.
1: Μάλιστα. Μηνύματα έχουν έρθει πολλά στο skyradio.gr. Γεια σου Γιώργο Τσιφουτίδη. Ο Γιώργος μας λέει πως μιλάμε με βάση τις τιμές βαρελιού αργού πετρελαίου. Ξεχνάμε ή δεν γνωρίζουμε ότι τα προϊόντα διήλυσης πετρελαίου έχουν ξεχωριστή χρηματιστηριακή αγορά που επηρεάζεται από την τοπική δυνατότητα διήλυσης στη Μεσόγειο. Μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν κλείσει 5 διηλυστήρια λόγω πράσινων πολιτικών τα τελευταία χρόνια. Έχει δίκιο σε αυτό που λέω. Έρχεται σε ευθεία σύγκρουση πολλές φορές η ευρωπαϊκή πολιτική για πράσινες πολιτικές και πράσινη ανάπτυξη. Την ίδια την πραγματικότητα. Γεια σου Μαρία Σερδάρη.
0: Ειδικά σε ένα γεωπολιτικό περιβάλλον όπως αυτό που αντιμετωπίζουμε. Η πράσινη ανάπτυξη και οι εναλλακτικές πηγές ενέργειας πολύ ωραία θα δούλευαν, αλλά σε ένα ειρηνικό γεωπολιτικό πεδίο και όχι σε ένα περιβάλλον όπως αυτό που
1: ζούμε. Η Μαρία Σερδάρη λέει πως της λείπεις το πρωί με την εκπομπή που είχες.
0: Να είναι καλά, την ευχαριστώ πάρα πολύ. Εδώ, 10-12 εδώ.
1: Δεν του λείπει το ότι ξύπραγε από τις 3 η ώρα το πρωί, δεν του λείπει καθόλου αυτό. Τώρα είναι σε κανονικά ωράρια ο άνθρωπος. Γεια σου Αλεχάνδρο, να είσαι καλά. Γεια σου Γιώργο. Αναφέρεται στο ζήτημα των ελέγχων στα ιδιωτικά ιατρία ο Γιώργος, που τα ανοίξαμε το πρώτο μισάωρο της εκπομπής. Αφού όταν κάνουν τους ελέγχους κρύβουν μηχανήματα και όλα τα παράνομα, τι να γίνει, να πηγαίνουν με τη βία? Αναφέρεται μόνο τη μία άποψη. Το έλεγα και σε προηγούμενη εκπομπή. Αν δεν μπορεί ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών να κάνει ελέγχους, να βγει να το πει. Ότι εμείς δεν μπορούμε, παιδιά. Το είπαν τώρα επειδή πέθανε ο Μαζωνάκης. Δεν το είχε θέσει το ζήτημα στη δημόσια ατζέντα ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών. Γεια σου, Χάρη από τη Νέα Σμύρνη. Είναι συνδικαλιστές στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Ποιος θα παραιτηθεί? Καλημέρα σας. Ναι. Ο Δημήτρης Παπαδόπουλος εκτιμά πως είναι όλοι ανάλγητοι, να μην μας κάνει τίποτα εντύπωση. Ο Αλεχάνδρο σε άλλο μήνυμά του. Τι λέει, θα ήθελα αν γίνεται Μαντόνα οτιδήποτε, μα προτιμότερο το Ντανσετέρια. Ναι, το έχει λατρέψει ο Αλεχάνδρο αυτό το τραγούδι. Νομίζω μου το έχει ξαναστείλει να το βάλουμε και το έχουμε βάλει κιόλας. Γεια σου Δήμητρα, να είσαι καλά. Να τα περάσετε όμορφα στον Άγιο Δημήτριο Αττικής. Έχουν για σήμερα αρκαδικό γλέντι με μουσική για όλα τα αγούστα και την ξακουστή γουρουνοπούλα. Την καλημέρα μας και στο στρατή Τέλογλου. Την καλημέρα μας σε όλη την πρωινή παρέα του Sky 100,3. Και σε όσους έχουν στείλει και μήνυμα μέσω Viber, γεια σου Ασπασία, γεια σου Παντελή Τούντα, γεια σου Τάκη από το Λαγονίσι. Να είστε όλοι και όλες καλά. Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων, αναλυτικότατο και εμείς θα επιστρέψουμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.
3: Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουμε. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
3: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
5: Μεγάλη προσφορά!
6: Όχι, όχι.
5: Τεράστια προσφορά!
6: Ούτε.
5: Πάμε! Το έχω.
3: Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
5: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
6: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
3: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
6: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
7: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός.
2: Η ώρα είναι 11. Αφή Καπέλη στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
3: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab. Η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
4: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
5: Bella FM. Η νέα διπλή αναβάθμιση των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας μέσα σε ένα 24ωρο από τους οίκους αξιολόγησης Moody's και Scope επιβεβαιώνει την εικόνα της Ελλάδας ως νησίδας πολιτικής και οικονομικής σταθερότητας, επισημαίνει σε ανάρτηση το Πρωθυπουργός. Η Ελλάδα προχωρά μπροστά παρά το φουρτουνιασμένο καιρό. Όσοι επιμένουν να μηδενίσουν ή να ακυρώσουν αυτή την εθνική επιτυχία δεν αδικούν την κυβέρνηση, αλλά τους ίδιους τους πολίτες, τονίζει ο κύριος Μητσοτάκης. Η Ελλάδα αναβαθμίζεται δύο φορές σε μια στιγμή που οι διεθνείς αγορές δοκιμάζονται, ανέφερε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης. Μείωση του ενεργειακού φόρου στα καύσιμα και σε δεύτερη φάση επιβολή πλαφών στις τιμές, αποφάσισε χθες το βράδυ η γερμανική κυβέρνηση. Από την 1η Οκτωβρίου και στο τέλος του έτους θα μειωθεί ο ενεργειακός φόρος στη βενζίνη και στο ντίζελ κατά 14 λεπτά το λίτρο. Συγκεκριμένες παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης με οριζόντια αύξηση του επιδόματος αναμένεται να ανακοινωθούν στη χώρα μας την επόμενη εβδομάδα. Στη Γαλλία, μέσα στις επόμενες εβδομάδες, αναμένεται σύγκληση της συνόδου της G7 για ενεργειακά ζητήματα, με στόχο το συντονισμό στη διαχείριση των αποθεμάτων ενέργειας. Εξαρθρώθηκε η κλιματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας διέπραταν διαρρήξεις σε σπίτια σε διάφορες περιοχές της Αθήνας, της Καλλιθέας, του Νέου Φαλήρου και των Σπάτων. Συνελήφθησαν 3 αλλοδαπίνων, ταυτοποιήθηκαν άλλα 5 μέλη της οργάνωσης, εκ των οποίων 2 είναι έγκλειστοι σε σοφρονιστικά καταστήματα. Εξιχνιάστηκαν συνολικά 23 περιπτώσεις, με το παράνομο οικονομικό όφελος να εκτιμάται ότι υπερβαίνει τις 179.000 ευρώ. Κατασχέθηκαν πλήθος κοσμημάτων, χρυσαφικών και τιμαλφών, πλήθος ρολογιών διαφορών εταιριών και πλήθος επώνυμων τσαντών και γυαλιά ηλίου. Συνελήφθη στην Πάτρα ένας αλλοδαπός σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε Ερυθρέα Αγγελία Διεθνών Αναζητήσεων της Ιντερπόλ. Ο κατηγορουμένος συνελήφθη προκειμένου να εκδοθεί στις αρχές της χώρας του για το αδίκημα της οργάνωσης παράνομης μετανάστευσης. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται από τις πρώτες πρωινές ώρες η επιχείρηση για τον εντοπισμένο σε 78χρονο υπήκοο Ουγγαρίας στο Ηράκλειο της Κρήτης. Ο 78χρονος φέρεται να είχε πάει στην παραλία Μαδέ του Δήμου Αλευβιζίου, από όπου ξεκίνησαν και οι έρευνες για τον εντοπισμό του. Σε συμφωνία κατέληξε ο Αμερικανός Πρόεδρος με τη Δανία για τη Γροιλανδία. Με βάση τη συμφωνία, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αναπτύξουν σημαντική στρατιωτική παρουσία στη Γροιλανδία και θα απαγορεύεται σε αντιπάλους τους όπως η Κίνα και η Ρωσία να δημιουργήσουν εκεί δικές τους βάσεις. Παράλληλα, η Δανία και η Γροιλανδία διατηρούν την κυριαρχία τους. Οι δύο χώρες επιβεβαίωσαν την επίτευξη της συμφωνίας, η οποία αναμένεται να υπογραφεί την επόμενη εβδομάδα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Η Τουρκία ανακάλεσε την άδεια λειτουργίας της Ιρανικής Τράπεζας Μελάτ με απόφαση που δημοσιεύθηκε νωρίς σήμερα το πρωί. Η απόφαση έρχεται 2 εβδομάδες μετά την επιβολή κυρώσεων από την Ουάσιγκτον σε βάρος τουρκικής τράπεζας για τις σχέσεις που φέρεται να είχε με τους φρουρούς της επανάστασης του Ιράν. Από τις 8 το βράδυ μέχρι και τις 11 αύριο το βράδυ θα διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην Οδό Αθηνάς, στην Καραγιώργη Σερβίας και σε τμήματα της Ερμού στο πλαίσιο εκδηλώσεων που διοργανώνει ο Δήμος Αθηναίων με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Χωρίς Αυτοκίνητο. Στην αθλητική σας ενημέρωση, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ θα αναμετρηθούν σήμερα στις 8 το βράδυ στον μεγάλο τελικό στο 8ο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Να ολοκληρώσουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
6: Στην Αττική, σήμερα Σάββατο, καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική 3 με 5 μποφόρ. Και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 με 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά, η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο θα υπάρχει ηλιοφάνεια στη χώρα μας με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά, οπότε κυρίως στα βόρειο-δυτικά ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο 4 με 5 και τοπικά στα ανατολικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρετικά έως 30 με 32 βαθμούς και στα νησιά έως 29 με 30. Την Κυριακή γενικά αίθριος καιρός. Απογευματινές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Οι βόρειοι άνεμοι τοπικά 7.

0: στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Πέτρος Κυρκύλης και Ισάκ Τριανταφυλλίδης.

0: Επιστρέψαμε στις δεύτερες σκέψεις και συνεχίζουμε από εκεί ακριβώς που θέλουμε κάθε Σαββατοκύριακο να στεκόμαστε, λίγο μετά την πρώτη είδηση, όταν αρχίζουν να φαίνονται οι λεπτομέρειες, οι συνέπειες και συχνά οι αντιφάσεις που στην αρχή περνούν απαρατήρητες. Εδώ, στο στούντιο, στη ρύθμιση του ήχου, στα μαγικά κουμπάκια της κονσόλας, ο Νότης Παπαγιαννάκος, στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής έχει Σοφία Καλαβρού, τη μουσική επιμέλεια η Κωνσταντίνα Βαρσάμι, στο τηλεφωνικό μας κέντρο ο Πέτρος Μωραΐτης για τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας. Επικοινωνείτε στο 210-48-00-170-4, άλλη τρόπη επικοινωνίας μέσω του διαδικτύου, στη διεύθυνση τη γνωστή skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται «Πες την απόψή σου», στέλνετε αυτό που θέλετε, και έχουμε πλέον και τον άλλο τρόπο επικοινωνίας, τον αριθμό του Viber, θυμίζω 6981-23-103 στο τέλος.
1: Το τραγούδι που ακούτε λέγεται Parade of Loons, είναι η παρέλαση των τρελών. Ένα κυκλοφόρητο τραγούδι του Tom Petty και των Heartbreakers δόθηκε στη δημοσιότητα στις 16 Σεπτεμβρίου. 5 δεκαετίες μετά την ηχογράφησή του. Όπως έχει εξηγήσει σε συνέντευξη την οποία έχει παραχωρήσει ο Tom Petty, το τραγούδι αυτό έμεινε εκτός διότι η ηχογράφησή του δεν ήταν αρκετά καλή και παρουσίαζε έντονη παραμόρφωση ο ήχος. Σήμερα με την τεχνολογία όλα αυτά μπορούν να βελτιωθούν πάρα μα πάρα πολύ και πάρα πολύ γρήγορα. Οπότε, ένα αξιόλογο τραγούδι το οποίο βρήκε το δρόμο για τα ραδιοφωνά σας.

0: Είναι Σάββατο, είναι η 19η μέρα του Σεπτεμβρίου. Καιρός εξαιρετικός από ό,τι βλέπω σήμερα και αύριο. Ελπίζω αυτή η ηλιοφάνεια που μας συντροφεύει και αυτό το Σαββατοκύριακο να κρατήσει πολλά Σαββατοκύριακα ακόμη, παιδιά, με αυτό το χειμώνα που θα έχουμε μπροστά μας από ό,τι φαίνεται. Πάμε παρακάτω. Λόγια στον αέρα, παιδιά, είναι η στήλη αυτής εδώ της εκπομπής, στο δικό μας πολιτικό καφενείο, που θα ακούτε κάθε εβδομάδα δηλώσεις που έγιναν viral από τους πολιτικούς μας ως επιτοπλίστων, για να ακούσουμε τι συγκεντρώσαμε, τι μαζέψαμε εσά και αυτή την εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλημέρα!
2: Ήρθε επιτέλους η ώρα,
3: Αυτό το ραντεβού με την ιστορία, είμαστε πολλοί και πολλές.

0: θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει επίδομα ενέργειας πάνω από 2 μήνες. Το ξαναλέω.
1: 2 μήνες μόνο.
0: Ναι. Είναι προσωπική μου θέση. Έτσι.
2: Ήταν άστοχη η δήλωση του φίλου του Παύλου. Όταν εκφράζει τέτοια προσωπική θέση, δημιουργεί μια ανεπίτρεπτη σύγχυση ανάμεσα στη δική του θέση και στην κυβερνητική πολιτική.
3: Με ρωτάτε αν έχω την ίδια άποψη. Όχι, δεν έχω την ίδια άποψη.
4: Κανείς δεν είπε μετά από ένα διάστημα 2-3 μηνών οποιοδήποτε οι άνθρωποι αυτοί να μην παίρνουν επίδομα. Τι λέμε κάποιοι από ένα διάστημα και μετά ως προσωπική μας θέση να επιδοτείται η εργασία για να βρει ο άνθρωπος καλή δουλειά.
5: Ότι ο Πρωθυπουργός δεν παρεμβαίνει σημαίνει ότι εδώ πρόκειται για σχέδιο Μητσοτάκη και όχι για άποψη Μαρινάκη.
6: Δεν πρόκειται να κοπεί κανένα επίδομα ανεργίας.
7: Κύριε Φλωρίδη, τι δουλειά έχετε εδώ πέρα?
8: Έχει έρθει εδώ για να μας πει πάλι τις αρλούμπες του.
9: Κατάτησες το
7: Ναι, ναι, ναι. Δες που κατάτησες τον εαυτό σου, Φλωρίδη. Κι άσε που κατατίσαμε εμείς το κόμμα μας, εντάξει.
10: Εγώ τι έθεσα? Έθεσα το ζήτημα ότι εάν η Ελλάδα μείνει ακυβέρνητη, τότε ο κίνδυνος να έχουμε εθνικές περιπέτειες είναι πάρα πολύ μεγάλος. Και χρησιμοποίησα τη λέξη

0: προσδυτικό δίλημα για τη δημοκρατία Μητσοτάκης ή Ερντογάν.
1: Αυτή η θεώρηση, κύριε Ανδρουλάκη, είναι εθνικά επικίνδυνη.
2: Ο Πρωθυπουργός έχει υποκριτικό ταλέντο, διότι μιλούσε και απαντούσε στον κύριο Φλωρίδη και τούτο σε μένα.
3: Εγώ βλέπω ότι η Ελλάδα είναι ένα κόμμα που κινείται στον άξονα της σοσιαλδημοκρατίας.
4: Αυτή η άποψη δεν είναι πλειοψηφική εντός του Πασόκ, είναι το αντίθετο της πλειοψηφικής.
5: Βλέπω ότι είναι ρούχα μαζί που πλήθηκαν και έχουν γίνει ροζ.
6: Ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως υπάρχει ακόμα, ενδεχομένως να ήταν ένα κόμμα με το οποίο μπορούμε να μιλήσουμε προγραμματικά.
7: Αυτό το ανέκδοτο έχει παραπάει και επαναλαμβάνεται και δεν είναι καθόλου τυχαίο.
8: Εγώ ακούω όλη την ώρα για τον έναν που

0: μέσα σε αυτό το σχέδιο το οποίο εμφανίζεται από την πλευρά της Ελλάδας.
1: Αφού ο νέος φορέας μας έχει απασχολήσει, συνεχίζω να λέω ότι μας απασχόλησε με όρους από την όπερα. Ποιος θα μπει στο cast, ποιος δεν θα μπει.
2: Προτιμώ το θάνατο. Όχι μόνο τον πίστεψα, αλλά τον στήριξα με όλο μου το.
3: Και
2: εκεί δεν.
4: Το Πασό ζητά να είναι πρώτο κόμμα για να έχουμε πολιτική αλλαγή. Και εγώ θέλω να καρφώνω στο μπάσκετ ανάποδα όπως ο Τζόρνταν. Αλλά και 20 χρονών που ήμουν, απήχα πολύ από το να ικανοποιήσω αυτήν την προσδοκία.
5: Εάν όμως ο Πολύς έπαιρνε ένα αεροπλάνο και γίναγε μία-μία όλες τις χώρες, θα έβλεπε ότι σε όποια χώρα του πλανήτη προσγειωθεί το αεροπλάνο και μιλήσει με τον κόσμο, να την Ελλάδα, τι τυχερός που είσαι. Αυτό σου λένε.
6: Έτσι λένε.
5: Παντού.
7: Και εδώ ισχύει αυτό που επανειλημμένα έχω πει. Αλλά αυτοί είστε.

0: Η καλύτερη δήλωση είναι από τον κύριο Γεωργιάδη, βέβαια. Ζούμε σε μια φανταστική χώρα, παιδιά. Όλοι θέλουν να έρθουν εδώ. Δεν ξέρω πού θα τους βάλουμε, βέβαια, διότι είμαστε και πολλοί. Τι άλλο έχεις να σχολιάσεις, εσύ, φίλε μου?
1: Πρώτα απ' όλα, υπάρχουν εβδομάδες που πραγματικά το πολιτικό κλίμα αποτυπώνεται πολύ καλύτερα σε λίγες ατάκες παρά σε ολόκληρες ομιλίες. Γιατί μια φράση ανοίγει ξαφνικά μια συζήτηση, αναγκάζει ένα κόμμα να διευκρινίσει τη θέση του ή να αποκαλύψει πού μετακινείται αυτή η πολιτική αντιπαράθεση. Και αυτή τη εβδομάδα είχαμε και τα τρία. Ήταν πολύ στοχευμένα, νομίζω, και πολύ πετυχημένα τα αποσπάσματα που εντόπισε. Το επίδομα ανεργίας, μια σκληρή σύγκρουση Μητσοτάκη-Ανδρουλάκη για τα ελληνοτουρκικά, αλλά και μια κουβέντα μέσα στο Πασόκ, την κρατάω και εγώ αυτή, για τις πιθανές πολιτικές συνεργασίες στις επόμενες ημέρες. Και αν τα βάλουμε δίπλα-δίπλα, αυτά τα τρία στιγμιότυπα δείχνουν και τρεις διαφορετικές πολιτικές μάχες που αρχίζουν να αποκτούν και μεγαλύτερο βάρος. Η πρώτη, η κοινωνική ατζέντα. Μια προσωπική τοποθέτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου για το επίδομα ανεργίας, που και την κυβέρνηση ανάγκασε να ξεκαθαρίσει ότι δεν υπάρχει τέτοιο σχεδιασμό.
0: Ο πρωθυπουργός σε συνέντευξη παραχώρησε στην ΕΡΤ, είπε ότι δεν υπάρχει περίπτωση
1: και να
0: γίνει δίμηνο το επίδομα ανέργειας.
1: Και απ' την άλλη, μια αντιπολίτευση που επιχείρησε να τη μετατρέψει σε συζήτηση για τις πραγματικές προθέσεις της Νέας Δημοκρατίας. Η δεύτερη, ποιος ορίζει το πλαίσιο στα εθνικά θέματα. Έτσι το αντιλήφθηκα εγώ, μια σύγκρουση Μητσοτάκη-Ανδρουλάκη για τα ελληνοτουρκικά, που δείχνει, Πέτρο, ότι η εξωτερική πολιτική δεν μένει έξω από την εσωτερική κομματική αντιπαράθεση. Και το τρίτο που κρατώ αφορά το Πασόκ και το επίμονο ερώτημα των μετεκλογικών συνεργασιών, αυτό το άνοιγμα προς την Ελλάς και η συζήτηση για τον ΣΥΡΙΖΑ, επαναφέρουν αυτό το πρόβλημα στρατηγικής, αυτόνομη πορεία ή αναζήτηση ευρύτερων συγκλήσεων στον χώρο της κεντροαριστεράς.
0: Ναι, διότι τα όποια σχέδια των πολιτικών αρχηγών πολλές φορές έρχονται σε σύγκρουση με την ίδια την πραγματικότητα και με αυτό το οποίο συζητά η αριστερά και δεξιά ο κόσμος. Αυτό συμβαίνει, νομίζω, στην περίπτωση και του κόμματος του κ. Τσίπρα και του Πασόκ. Οπότε αυτά τα ανοίγματα από στελέχη τα οποία πιέζονται ενδεχομένως και από την ίδια την κοινωνία, ίσως βέβαια σε κάποιες περιπτώσεις έχουν και τη δική τους προσωπική ατζέντα, θα τα βλέπεις ξανά και ξανά όσο θα πλησιάζουν εκλογές. Για το επίδομα ανεργίας, αυτή η συζήτηση διεξήχθηκε αυτή την εβδομάδα, για δεύτερη σερία εβδομάδα. Μου κάνει εντύπωση πως ο Πρωθυπουργός το κλείσε το θέμα, πως δεν το κλείσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ο κ. Μπαριδάκης είναι ένας κυβερνητικός εκπρόσωπος ο οποίος ήθιστε να είναι μετρημένος και γι' αυτό έχει μακροημερεύσει και σε αυτό τον ρόλο που είναι πολύ δύσκολο, ειδικά σε αυτήν εδώ τη χώρα και με την τοξικότητα που υπάρχει και με την έντονη πολιτική αντιπαράθεση που βιώνουμε σε καθημερινή βάση, να αντέξει κάποιος τόσο καιρό. Είναι 2,5-3 χρόνια κυβερνητικός εκπρόσωπος ο κ. Μαρινάκης. Μου κάνει εντύπωση πως ευθύς εξ αρχής δεν βγήκε να παραδεχθεί πόσο λάθος ήταν αυτή η τοποθέτησή του, ότι θα γίνει το επίδομα ανεργίας 2 μηνών. Θα έχει αυτή τη.
1: Το ανέλαβε στη Βουλή ο Έλληνας Πρωθυπουργός, και μπήκε
0: και στις συνεντεύξεις του μετά. Νομίζω πως, το λέω πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις, μεγαλύτερο λάθος από το να κάνεις μια λάθος δήλωση, μια άστοχη δήλωση, είναι να επιμένεις αυτό το λάθος. Και εκεί έρχεται το πρόβλημα το πολιτικό και διωγγώνεται και μεγαλώνει. Αυτά από το πολιτικό μας καφενείο. Πάμε να δούμε τώρα μαζί με τον Ισαάκ την άλλη πλευρά, την φωτεινή πλευρά της ιατρικής επιστήμης. Για τη σκοτεινή πλευρά τα είπαμε στο πρώτο μισάωρο της εκπομπής, για τους κομπογιανίτες, τους κιτσίδες που βγάζουν πολλά λεφτά, παιδιά, σε αυτήν εδώ τη χώρα, να ξέρετε. Ναι, και δεν τους ενοχλεί και κανείς. Υπάρχει όμως και η φωτεινή πλευρά της ιατρικής επιστήμης, η οποία προχωρά μπροστά σε επαναστατικές ανακαλύψεις. Δεν έχει περάσει πολύ καιρό από όταν μάθαμε για τα πολύ καλά αποτελέσματα από την έρευνα για το mRNA εμβόλιο κατά του μελανόματος. Φαίνεται πως βρίσκεται πλέον σε στάδιο κλινικών δοκιμών φάσης 3, άρα πολύ κοντά στο να έχουμε την έγκριση μιας επαναστατικής θεραπείας για ανθρώπους που αντιμετωπίζουν τόσα σοβαρά ζητήματα με τον καρκίνο. Εδώ δεν μιλάμε για ένα προληπτικό εμβόλιο όπως αυτά που κάνουμε για την γρήπη, αλλά για μια θεραπευτική ανοσοθεραπεία που θα κατασκευάζεται από ό,τι φαίνεται ξεχωριστά για τον κάθε ασθενή. Κάνει άλματα η ιατρική επιστήμη και σε αυτά τα άλματα θα σταθούμε με τη βοήθεια της κυρίας Φλωρεντίας Δημητρίου. Η κυρία Δημητρίου είναι δερματολόγος, διευθύντρια του Κέντρου Καρκίνου του Δέρματος στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Βέρνης. Το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Βέρνης συγκαταλέγεται σε αυτά τα ευρωπαϊκά κέντρα που συμμετέχουν ενεργά στην έρευνα για την τεχνολογία mRNA και τις νέες ανοσοθεραπείες κατά του καρκίνου. Οπότε έχουμε και μια Ελληνίδα γιατρό η οποία συμμετέχει ενεργά σε όλο αυτό το πολύ μεγάλο και φιλόδοξο project που έχει να κάνει με τα εμβόλια mRNA κατά του μελανόματος. Γεια σας, κυρία Δημητρίου, καλημέρα, τι κάνετε, είστε καλά?
2: Καλημέρα σας, καλημέρα σε εσάς, καλημέρα και στους ακροατές σας και σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Να είστε καλά.
1: Να ξεκινήσουμε από κάτι πολύ απλό, γιατί είχαμε φιλοξενήσει και το συγκεκριμένο ρεπορτάζ και στην τηλεόραση και πολλοί κόσμος βεβαίως έπαιρνε τηλέφωνο να μάθει όσα περισσότερα μπορούσε. Αν θέλετε, κυρία Δημητρίου, να το ξεκινήσουμε με τις πολύ απλά. Όταν ακούμε λοιπόν εμβόλιο για το μελάνωμα, τι ακριβώς σημαίνει, είναι θεραπεία ή πρόληψη και γιατί λέγεται εξατομικευμένο? Φτιάχνετε πραγματικά διαφορετικό εμβόλιο για κάθε ασθενή?
2: Είναι ακριβώς έτσι, δηλαδή ουσιαστικά τι κάνουμε, παίρνουμε τον όγκο ενός συγκεκριμένου ασθενούς, αναλύουμε το γενετικό προφίλ του όγκου και εντοπίζουμε ακριβώς τις μεταλλάξεις οι οποίες δημιουργούν τα χαρακτηριστικά αντιγόνα του όγκου, τα λεγόμενα νέα αντιγόνα, και σχεδιάζουμε μια εξατομικευμένη θεραπεία, δηλαδή ένα εμβόλιο mRNA, το οποίο θα διδάξει στο νοσοποιητικό σύστημα πώς να αναγνωρίσει αυτά τα καρκινικά κύτταρα και πώς να τα καταστρέψει. Άρα λοιπόν μιλάμε για μια θεραπεία και είναι μια εξατομικευμένη θεραπεία. Αυτή ακριβώς είναι η επανάσταση σε αυτό το καινούργιο είδος θεραπείας.
0: Πόσο κοντά είμαστε στο να δούμε αυτή τη θεραπεία στην καθημερινή κλινική πράξη?
2: Ναι, κοιτάξτε, πρόκειται για ένα κομβικό σημείο έτσι, στην αντιμετώπιση του μελανώματος και γενικότερα στην αντιμετώπιση καρκίνου συνολικά. Καταρχάς να πω ότι το μελάνωμα είναι από τους πρώτους όγκους, από τους πρώτους καρκίνους που εφαρμόστηκε με επιτυχία η ανοσοθεραπεία, η οποία πραγματικά έχει αλλάξει την πρόγνωση της νόσου. Δηλαδή, για να σας το κάνω πιο συγκεκριμένα, στο μεταστατικό μελάνωμα πλέον μιλάμε για μακροχρόνιες επιβιώσεις, ποσοστά που πριν από μια δεκαετία δηλαδή θεωρούσαμε αδιανόητα. Γύρω στο 50% των ασθενών με μεταστατικό μελάνωμα θα παραμένουν μακροχρόνια εν ζωή.
0: Άρα έχει σημειωθεί πρόοδος και σε αυτό το οποίο λέτε εσείς οι γιατροί survival rate. Αυτοί οι οποίοι επιβιώνουν από αυτές τις πολύ σοβαρές ασθένειες είναι πολύ περισσότεροι.
2: Ακριβώς. Και κοιτάξτε, πλέον δεν χρησιμοποιούμε καν χημειοθεραπεία για το μεταστατικό μελάνωμα. Έτσι. Οπότε πλέον μιλάμε για μια δεύτερη επανάσταση. Δηλαδή είναι, όπως είπαμε, μια εξατομικευμένη θεραπεία. Το εμβόλιο σχεδιάζεται ξεχωριστά για κάθε ασθενή με βάση τις μοναδικές μεταλλάξεις του δικού του όγκου. Και αυτό είναι σημαντικό γιατί, όπως ξέρουμε, κάθε καρκίνος έχει και μια διαφορετική βιολογία και διαφορετικά χαρακτηριστικά, έτσι.
1: Και σε ποιον ασθενή μπορεί να δοθεί σήμερα? Δηλαδή πρέπει να έχει ήδη αφαιρεθεί το μελάνωμα, για παράδειγμα? Μιλάμε για συγκεκριμένο στάδιο της νόσου.
2: Ναι, ακριβώς. Κοιτάξτε, μετά την χειρουργική αφαίρεση του όγκου, αυτό αφορά ασθενείς οι οποίοι έχουν μη ανιχνεύσιμο όγκο, αλλά με ένα υψηλό κίνδυνο υποτροπής. Δηλαδή, μετά τη χειρουργική αφαίρεση του όγκου, εάν υπάρχουν στο σώμα κάποια ελάχιστα καρκινικά κύτταρα, τα οποία δεν μπορούμε να δούμε στις απεικονιστικές εξετάσεις και μπορούν να δημιουργήσουν μία μετάσταση, εκεί ακριβώς θέλουμε να δράσουμε και να εκπαιδεύσουμε το νοσοποιητικό έτσι ώστε να βρει αυτά τα καρκινικά κύτταρα και να τα καταστρέψει. Δηλαδή, συγκεκριμένα περιμένουμε έναν περιορισμό των υποτροπών σε αυτούς τους ασθενείς, αλλά και αυξημένα ποσοστά μακροχρόνιας επιβίωσης.
0: Ναι. Θυμάμαι την εποχή του COVID που όλοι εμείς μάθαμε τα mRNA εμβόλια και τα κάναμε και όλες για να αντιμετωπίσουμε την πανδημία του κορονοϊού, πως υπήρχε ένα μεγάλο ζήτημα αναφορικά με την βαθιά κατάψυξη στην οποία πρέπει να βρίσκονται μέχρι να χρησιμοποιηθούν τα εμβόλια αυτά. Αυτό έχει λυθεί από την ιατρική κοινότητα, από την επιστημονική κοινότητα ως θέμα? Θα μπορούν να αποθηκεύονται εύκολα τα εμβόλια αυτά, κυρία Δημητρίου?
2: Ναι, αυτό ήταν πράγματι ένα από τα προβλήματα της πρώτης γενιάς των mRNA εμβολίων κατά το COVID. Έχει εξελιχθεί και η έρευνα πλέον προσπαθεί συστηματικά να δημιουργήσει πιο σταθερά mRNA προϊόντα. Το θέμα δεν έχει λυθεί πλήρως, αλλά πριν φτάσουμε στο ζήτημα αυτό, υπάρχει και μια δεύτερη πρόκληση στη συγκεκριμένη περίπτωση. Έτσι. Δηλαδή, το φάρμακο πρέπει πρώτα απ' όλα να το φτιάξουμε ξεχωριστά για κάθε ασθενή. Δηλαδή θα πρέπει να εστιάσουμε και σε αυτό το ζήτημα παραγωγής. Δηλαδή αφορά την ταχύτητα, αφορά την ποιότητα, αλλά και μετέπειτα την οργάνωση της εφοδιαστικής.
0: Αυτό χρειάζεται πολύ χρόνο να γίνει ως διαδικασία, δηλαδή να φτιαχτεί αυτό το εξατομικευμένο εμβόλιο?
2: Τα τελικά αποτελέσματα θα τα δούμε στο επερχόμενο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Ογκολογίας και είναι ένα θέμα οποίο εγώ προσωπικά θα ήθελα να δω. Mm-hmm. Από την εμπειρία μου, κυρίως είναι γύρω στις 7 με 8 εβδομάδες από τη χειρουργική αφαίρεση του όγκου.
0: Mm-hmm. Άρα χρειάζονται 2 μήνες δηλαδή.
2: Μάλιστα. Τώρα, περίπου, ναι. Ναι. Mm-hmm.
0: Μάλιστα.
1: Αν αυτή πάντως η μέθοδος αποδειχθεί επιτυχή στο μελάνωμα που μας περιγράψετε για να επιστρέψω στο εμβόλιο, μπορεί έτσι θεωρείται πραγματικά να ανοίξει ο δρόμος και για εμβόλια απέναντι και σε άλλες μορφές καρκίνου?
2: Ναι. Κοιτάξτε, είναι μια, καταρχάς να πω ότι είναι μια θεραπεία επαναστατική. Έτσι. Δηλαδή έρχεται να απαντήσει σε ένα από τα βασικά προβλήματα που είχαμε μέχρι σήμερα με την ανοσοθεραπεία. Να πούμε ότι η ανοσοθεραπεία ενεργοποιεί το ανοσοποιητικό σύστημα έτσι ώστε να αντιμετωπίσει το καρκίνο, αλλά δεν είναι σχεδιασμένη ειδικά για το συγκεκριμένο καρκίνο του συγκεκριμένου ασθενούς. Και όπως είπα, κάθε καρκίνος είναι διαφορετικός, δηλαδή έχουμε διαφορετικές μεταλλάξεις και διαφορετική βιολογική συμπεριφορά. Άρα λοιπόν ήταν ένα μεγάλο στίχημα της έρευνας πώς να κάνουμε την ανοσοθεραπεία περισσότερο εξατομικευμένη. Και ακριβώς αυτό θεωρώ ότι μπαίνουμε σε μια καινούργια εποχή. Δηλαδή, ο ασθενής θα κάνει μια βιοψία, θα αναλύουμε τον όγκο εις βάθος και θα εντοπίσουμε τα χαρακτηριστικά που κάνουν αυτόν τον όγκο μοναδικό. Και ήδη μελετάται και σε άλλους καρκίνους αυτό το συγκεκριμένο εμβόλιο.
0: Σε αυτούς που ανησυχούν για παρενέργειες από αυτά τα εμβόλια, δεν τα εμπιστεύονται και καθόλου, τι απαντάτε, κυρία Δημητρίου?
2: Είναι μια θεμητή ανησυχία. Γενικά δεν θα πρέπει να λέμε ποτέ σε έναν ασθενή ότι μια καινούργια θεραπεία είναι απολύτως ακίνδυνη. Έτσι. Θα πρέπει να θυμόμαστε ότι μιλάμε για ασθενείς που είναι ελεύθεροι νόσου μετά από χειρουργική επέμβαση, αλλά με αυξημένο κίνδυνο υποτροπής. Επομένως, το θεραπευτικό ισοζύγιο θα πρέπει σε όλες τις περιπτώσεις να είναι αυστηρό. Δηλαδή, το ρίσκο της θεραπείας δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει το όφελος. Έτσι. Έχουμε μια πρώτη αξιολόγηση από πρώιμες κλινικές μελέτες φάσης 1 και φάσης 2, στις οποίες αξιολογείται συγκεκριμένα η ασφάλεια αλλά και η δόση του φαρμάκου, και έχουμε και μια παρακολούθηση πενταετή στην οποία παρακολούθηση δεν έχουμε κάποιο νέο σήμα ασφαλείας. Δηλαδή μέχρι σήμερα τα δεδομένα είναι ενθαρρυντικά ως προς την ασφάλεια. Θεωρώ ότι η σωστή στάση πάντα σε μια καινούργια θεραπεία δεν θα πρέπει να είναι ούτε ο φόβος, αλλά βεβαίως ούτε ο άκρητος ενθουσιασμός, αλλά η σωστή πληροφόρηση του ασθενούς.
0: Μάλιστα. Κλείνοντας, τι περιμένουμε από εδώ και πέρα για αυτό το εμβόλιο? Είπαμε είμαστε στη φάση 3.
2: Τι περιμένουμε από εδώ και πέρα? Τα θετικά αποτελέσματα της φάσης 3 κλινικής έρευνας είναι ένα τεράστιο βήμα. Θα πρέπει να παρουσιαστούν τα αποτελέσματα, τα πλήρη δεδομένα, πιθανότητα στο επερχόμενο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Ογκολογίας, το οποίο θα γίνει τον Οκτώβρη. Mm-hmm. Θα πρέπει να αξιολογηθούν από τις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές. Είναι μια διαδικασία η οποία μπορεί να διαρκέσει από 6 μήνες έως ένα χρόνο, και στη συνέχεια έχουμε τις διαδικασίες έγκρισης και αποζημίωσης. Mm-hmm. Δηλαδή, εννοείται πως δεν είναι ακόμη μια θεραπεία ρουτίνας, αλλά δεν είμαστε και τόσο μακριά.
0: Δεν έχουν μείνει και πολλά στάδια από ό,τι καταλαβαίνω. Έτσι, είμαστε κοντά στο να γίνει αυτή η θεραπεία πραγματικότητα. Πολύ ευχαριστώ. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Δημητρίου.
2: Σας ευχαριστώ και εγώ πολύ για τη φιλοξενία.
0: Να είστε καλά. Φλωρεντία Δημητρίου, δερματογκολόγος, διευθύντρια του Κέντρου Καρκίνου του Δέρματος στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Βέρνης. Να, μια Ελληνίδα. Δίπλα σε αυτές τις πολύ σημαντικές εξελίξεις που έχουμε σε ό,τι έχει να κάνει με το εμβόλιο κατά του μελανόμα.
1: Μια εξαιρετική είδηση, και φαίνεται το κυκλώνουμε σιγά-σιγά. Να, δηλαδή, ναι. Έχουμε ακούσει ότι τα τελευταία τουλάχιστον χρόνια έχουν εντατικοποιηθεί και οι έρευνες και καλά αποτελέσματα δίνουν, και πιθανότατα και η αύξηση και η άνοδος της τεχνολογίας έχουν βοηθήσει. Διαβάζαμε σε πολλά άρθρα ότι και η τεχνητή νοημοσύνη έχει μπει στο παιχνίδι να βοηθήσει πολύ πιο εύκολα σε έρευνες. Το κυκλώνουμε. Ας ελπίσουμε πολύ σύντομα να περάσει και στο πρακτικό κομμάτι, να βοηθηθεί πάρα πολύ.
0: Εμείς θα περάσουμε σε διαφημίσεις και τίτλους ειδήσεων. Θα επιστρέψουμε εντός ολικών λεπτών.
3: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος, και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω! Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση! Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
5: Διζυγλικινικό.
4: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
5: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
6: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Σπουδές ψυχολογίας στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Το πρώτο Bachelor ψυχολογίας με πιστοποίηση από τον Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών σε 8 σύγχρονες επιστημονικές εξειδικεύσεις. Ισχυρά διεθνή πτυχία και άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
9: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
10: Ποιος καλέ?
9: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
10: Και σε παίρνει αυτή?
9: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
10: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
11: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
12: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει? Όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
13: Την Κυριακή με την Καθημερινή, δύο εκδόσεις που αφορούν κάθε οικογένεια. Η συναισθηματική ζωή των εφήβων. Το best seller που μετατρέπει τη σύγχρονη ψυχολογική γνώση σε έναν πρακτικό οδηγό για γονείς. Συντάξεις, πότε, πώς, πόσο. Όλες οι απαντήσεις στα κρίσιμα ερωτήματα νέων και παλιών ασφαλισμένων. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
14: Μια Κυριακή από τη ζωή του Ιωσήφ Σιφάκη. Είναι επιστήμον πληροφορικής. Τιμήθηκε με το βραβείο Τούρινγκ.
15: Αυτό που φοβάμαι εγώ δεν είναι ότι οι υπολογιστές θα γίνουν πιο έξυπνοι από εμάς. Προφανώς και δεν θα γίνουν. Ο κίνδυνος όμως είναι ότι μπορεί να είμαστε τόσο εξαρτημένοι από τους υπολογιστές που να μην μπορούμε να ζήσουμε δίχως αυτούς.
14: Την Κυριακή στις 12 το μεσημέρι. Στον Sky 100,3.
16: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
17: Η νέα διπλή αναβάθμιση των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας μέσα σε ένα 24ωρο από τους οίκους αξιολόγησης Moody's και Scope επιβεβαιώνει την εικόνα της Ελλάδας ως νησίδας πολιτικής και οικονομικής σταθερότητας, τονίζει σε ανάρτηση το Πρωθυπουργός. Στη Γερμανία, μείωση του ενεργειακού φόρου στα καύσιμα και σε δεύτερη φάση επιβολή πλαφών στις τιμές, αποφάσισε χθες το βράδυ η κυβέρνηση. Συγκεκριμένες παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης με οριζόντια αύξηση του επιδόματος αναμένεται να ανακοινωθούν στη χώρα μας εντός της εβδομάδας. Εξαρθρώθηκε η κλιματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας διέπραταν διαρρήξεις σε σπίτια σε διάφορες περιοχές της Αθήνας, της Καλλιθέας, του Νέου Φαλήρου και των Σπάτων. Συνελήφθησαν 3 αλλοδαπίνων, ταυτοποιήθηκαν άλλα 5 μέλη της οργάνωσης, εκ των οποίων 2 είναι έκλειστα σε φυλακές. Εξιχνιάστηκαν συνολικά 23 περιπτώσεις, με το παράνομο οικονομικό όφελος να εκτιμάται ότι υπερβαίνει τις 179.000 ευρώ. Η Πολωνία ξεκίνησε σήμερα επιχειρήσεις προληπτικού χαρακτήρα της πολεμικής της αεροπορίας για να προστατεύσει τον ενέργειο χώρο της εν μέσω ρωσικών πληγμάτων στην Ουκρανία. Ένας άνδρας εκτελέστηκε στο Ιράν επειδή παρήχε στις Ισραηλινές υπηρεσίες πληροφοριών στοιχεία για ιρανικές πυραυλικές εγκαταστάσεις στη διάρκεια του πολέμου, ανακοίνωσε σήμερα η Ιρανική δικαιοσύνη. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

0: τελευταίο τέταρτο της εκπομπής, ναι, διότι η υπηρεσία τα Σάββατα μας κόβει ένα τέταρτο, παιδιά. Θα επιληφθούμε του θέματος. Αυτή είναι η αγέραστη Rolling Stones με το Live by the Sword από το τελευταίο τους δίσκο. Μηνύματα έχουν καταφτάσει κι άλλα, κύριε Τριανταφυλλίδη, για να διαβάσουμε μερικά από αυτά. Ο κύριος Χαράλαμπος: δεν του άρεσε ότι χρησιμοποίησα έναν ξένο ιατρικό όρο, το survival right. Υπάρχουν και ιατρικοί όροι οι οποίοι είναι στα αγγλικά, κύριε Χαράλαμπε. Μην έχετε τέτοια αλλεργία για τη γλώσσα που μιλάει όλος ο πλανήτης. Γεια σου, συνονόματε Πέτρο, να είσαι καλά. Συμπάθαμε, φίλε, είμαι ο Πέτρος από το Ηράκλειο. Είμαι ένας παραπονούμενος Έλληνας πολίτης. Ζω σε μια χώρα όπου κανείς δεν βγάζει φλας. Κανείς δεν σταματάει στο κόκκινο. Οδηγούν και φλεξάρουν. Οι παππούδες βιάζουν τα εγγόνια τους. Μητέρες σκοτώνουν τα βρέφη τους. Οι πατεράδες τα παιδιά τους. Τόση κακία και διαφθορά δεν υπάρχει πουθενά στην Ευρώπη, ίσως σε καμιά χώρα της Λατινικής Αμερικής. Πολύ αισιόδοξο όλα αυτά, ρε, εσύ, Πέτρο, που μας γράφεις στις 11 και 15. 5 πρώτα λεπτά. Γιώργο Κανίδη, να είσαι καλά. Καλημέρα, καλημέρα και στον Σταύρο που ως νησιώτης ζητάει περισσότερες βροχές. Ναι, θέλουν και εκεί στα νησιά τη βροχή τους. Τη θέλουμε και εμείς εδώ στα Αθήνας, να ξέρεις, Σταύρο. Και έχεις και άλλη φανατική ακροάτρια, την Κωνσταντίνα από τη Ραφίνα. Σ' άκουγε και αυτή τα πρωινά. Την ευχαριστείς, φαντάζομαι, και αυτήν.
1: Και τις δικές μου καλημέρες σε όλη εδώ την παρέα του Sky 100,3. Ευχαριστούμε και ιδιαίτερα, Πέτρο, όσους μπαίνουν στον κόπο να μας στείλουν τα μηνύματά τους, τις παρατηρήσεις τους, τα σχόλιά τους, και όσους βεβαίως παίρνουν εδώ και στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Να είστε όλοι καλά, να έχουμε ένα πολύ όμορφο Σάββατο.
0: Ο Τάκης από το Λαγονίσι σημειώνει πως σήμερα είναι και η μέρα χωρίς αυτοκίνητο για την Αθήνα. Τα έχει με τον Δήμαρχο, τον κύριο Δούκα, από την ημέρα που ανέλαβε. Λέει 100.000 γιοταχοί μπήκαν σε κυκλοφορία. Έχω και εγώ να κάνω ένα παράπονο για τη Δημοτική Αρχή. Για να παρκάρεις στο κέντρο της Αθήνας υπάρχει μια ηλεκτρονική εφαρμογή εδώ και χρόνια, το My Athens Pass. Λοιπόν, στο Δήμο της Αθήνας είχαν την εξής φαϊνή ιδέα. Καταρχάς, λανσάρουν μια καινούργια εφαρμογή, πιο σύγχρονη, πιο μοντέρνα. Πολύ θετικό αυτό, έτσι, άμα κάνει τη ζωή μας ευκολότερη. Διότι η εφαρμογή αυτή, το My Athens Pass, όσοι την έχετε χρησιμοποιήσει, ήταν αρκετά δύσχρηστη. Αλλά τέλος πάντων, η εξέλιξη είναι θετικό πράγμα. Είχαν όμως τη φαϊνή ιδέα να καταργήσουν την εφαρμογή αυτή, δεν λειτουργεί, αν θα μπείτε τώρα το My Athens Pass, χωρίς να έχει ξεκινήσει η καινούργια εφαρμογή. Πολλά μπράβο στη Δημοτική Αρχή. Το λέω γιατί βρέθηκα για μια δουλειά χθες στο Κολωνάκι και διαπίστωσα ότι δεν λειτουργεί η παλιά εφαρμογή. Λέω να βάλω την καινούρια. Έλα μου όμως που η καινούρια θα λειτουργήσει από την προσεχή Δευτέρα. Μπράβο στο Δήμο Αθηναίων, παιδιά. Πολλά μπράβο. Μεγάλη επιτυχία. Θα τρέχουμε να ξύσουμε κάρτα αυτές τις ημέρες, όπως κάναμε παλιά, σε κανένα περίπτερο. Αν θα βρεις δηλαδή, δεν είναι ότι βρίσκεις και σε όλα τα περίπτερα της Αθήνας. Explainer θέλουμε τώρα, κύριε Παπαγιαννάκο, να πέσει το φιλεράκι μας. Why don't you explain this to me like I am an 8-year-old? Παίρνουμε ένα θέμα, συνήθως ο Ισάκ Τριανταφυλλίδης δηλαδή, και σας το κάνουμε πενινταράκια, παιδιά. Προσπαθούμε να σας το εξηγήσουμε, να μάθουμε και κάτι παραπάνω από όρους και πράγματα τα οποία ακούμε στην επικαιρότητα και πολλές φορές δεν καταλαβαίνουμε και τίποτα. Τι έχουμε σήμερα, φίλε?
1: Και μας αρέσει πολύ και από αυτές τις ειδήσεις που είτε τις ακούμε πολύ, αλλά θέλουν μια μικρή εξήγηση, ναι, είτε από αυτές που περνάνε χαμηλά από την ειδησιογραφία. Μια τέτοια επιλέξαμε για σήμερα, της δεύτερης περίπτωσης, αλλά που είναι και μια εξέλιξη που αλλάζει αρκετά για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να σκεφτόμαστε πλέον το διάστημα, Πέτρο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβεβαίωσαν την εβδομάδα που μας πέρασε πως για πρώτη φορά διαθέτουν πλέον οπλικά συστήματα ήδη σε τροχιά γύρω από τη γη. Ο Αμερικανός Υπουργός Αεροπορίας, ο Τρόι Μάινγκ, μίλησε για όπλα που μπορούν να προστατεύσουν τις αμερικανικές δυνάμεις από εχθρικές ενέργειες στο διάστημα. Δεν αποκάλυψε τι ακριβώς είναι ή πώς λειτουργούν. Και εδώ χρειάζεται μια διευκρίνηση. Δεν μιλάμε απαραίτητα, γιατί αν προσπαθήσουμε έτσι λίγο να το φανταστούμε, για έναν πύραυλο ή ένα κανόνι που αιωρείται πάνω από τη γη. Ένα τέτοιο σύστημα μπορεί να είναι πολύ πιο αθόρυβο, να παρεμβάλλει τις επικοινωνίες ενός εχθρικού δορυφόρου, να τυφλώνει τους αισθητήρες του ή να τον πλησιάζει και να τον αχρηστεύει. Ίδιες δηλαδή τεχνολογίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την επισκευή ή μετακίνηση ενός δορυφόρου μπορούν σε άλλη χρήση να γίνουν όπλο. Και έχει πολύ σημασία, γιατί σήμερα οι δορυφόροι είναι κάτι πολύ περισσότερο από την τηλεόραση που βλέπουμε στα σπίτια μας ή την πρόγνωση του καιρού. Οι δορυφόροι δίνουν GPS, δίνουν επικοινωνίες, δίνουν εικόνες, Δίνουν όμως και προειδοποίηση για εκτόξευση πυράβλων, πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο στα πεδία των μαχών. Χωρίς αυτούς, ένα ψύχρονο στράτευμα χάνει μεγάλο μέρος από αυτό που λέμε τα μάτια και τα αυτιά του. Η Ουάσιγκτον λέει ότι απαντά στις δυνατότητες που αναπτύσσουν ήδη η Κίνα και η Ρωσία. Το Πεκίνο και η Μόσχα απαντούν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες επιταχύνουν μια νέα κούρσα εξοπλισμών στο διάστημα. Και υπάρχει ένα σημαντικό σημείο, το καταθέτω. Υπάρχει μια συνθήκη του 1967. Αυτή απαγορεύει τα πυρηνικά και άλλα όπλα μαζικής καταστροφής σε τροχιά. Όχι όμως, Πέτρο, γενικά κάθε συμβατικό όπλο στο διάστημα. Δίνει τη δυνατότητα δηλαδή σε χώρες να αναπτύξουν όπλα εκτός γης. Άρα το κρίσιμο δεν είναι αν ξεκίνησε την προηγούμενη εβδομάδα ο πόλεμος των άστρων, ερχόμενοι σε άλλες δεκαετίες ψυχρού πολέμου.
0: Παίζει πολύ αυτός ο τίτλος.
1: Είναι όμως ότι οι μεγάλες δυνάμεις προετοιμάζονται πλέον ανοιχτά, δεν το κρύβουν, γι' αυτό υπήρξε και αυτή η δημόσια ανακοίνωση, για το ενδεχόμενο μια μελλοντική σύγκρουση να κριθεί και εκατοντάδες χιλιόμετρα πάνω από τη γη.
0: Κούρσα εξοπλισμών λοιπόν και στο διάστημα, Ποιος θα το περίμενε.
1: Ναι, παλιότερα εμείς οι ρομαντικοί. Και βάζω εδώ και τον Νότι, και εσένα, όσοι βρίσκομαστε εδώ στο στούντιο. Κοιτάζαμε ψηλά για να δούμε που λένε τα αστέρια. Τώρα πρέπει να έχουμε και μια πολύ διαφορετική εικόνα από σε αυτό το γεωπολιτικό παζλ που συνθέτουμε σε ολόκληρο εδώ πέρα τη γη, στο έδαφος της γης. Πάει και πιο ψηλά.
0: Μάλιστα. Εδώ παρακάτω δεν πάει, παιδιά, διότι ο κύριος Ζωτής Παπαγιαννάκος φυρίζει την λήξη. Τα λέτε και πάλι αύριο με τον Ισάκ Τρενταφυλλίδη. Εγώ θα απουσιάζω. Οπότε το επόμενο Σαββατοκύριακο θα ανταμώσουμε οι δυο μας, κύριε Τρενταφυλλίδη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους και όλες για την ακρόαση. Γεια χαρά, καλό πρωινό.
1: Καλή σας ημέρα, να έχετε ένα όμορφο Σάββατο από τον Πέτρο Κυρκυλή και εμένα.
0: Και τον Ισάκ Τρενταφυλλίδη,
1: βέβαια. Καλή συνέχεια και όπως πάντα, κρατήστε και λίγο χώρο για τις δεύτερες σκέψεις.
2: Είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα μοιράζομαι μαζί σας μυστικά υγείας, αυτοφροντίδας και ευεξίας. Παρέα εδώ στο ραδιόφωνο του Sky 100,3. Γιατί ζω καλύτερα όταν ζω καλά. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
3: Αυτό το Σαββατοκύριακο εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Ακού την εκπομπή «Ζω καλά» με την υποστήριξη της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
4: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
5: Α, ένα σκιούρος που μιλάει.
4: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
6: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Λίβιο για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές. In the nighttime. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Πάμε σε γραμμή, ναι.
2: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
1: Πολλά γκολ.
2: Γκολ στο βόλεϊ.
1: Ποιο βόλεϊ?
2: Ποιο ματς?
1: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
2: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
1: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
4: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
5: Μιλάνο,
6: Ζάγκρεπ,
7: Τολίνο,
8: Βρυξέλλες,
9: Σόφια,
10: Ρίγα,
11: Μαδρίτη.

0: Εδώ είμαστε κι εμείς με την ευρωπαϊκή σας ενημέρωση, όπως κάθε Σάββατο αυτήν την ώρα, μαζί με την Κορίνα Γεωργίου.
1: Νίκος Ανδρίτσος στο άλλο μικρόφωνο. Επιτέλους η ομάδα σε πλήρη σύνθεση.
0: Επιτέλους μαζί.
1: Επανενώνεται, επιτέλους. Κοίταξε, έχουμε πει πολλάκι σε από αυτή την εκπομπή ότι χωριζόμαστε πολλές φορές για να αισθανόμαστε τη μεγάλη τιμή να είμαστε μαζί.
0: Έτσι, τις, και τη χαρά επόμενες, όταν έρχεται την προσμονή. Η έτσι,
1: λοιπόν, είμαστε μαζί σας και σήμερα και θα είμαστε για τα επόμενα περίπου 15 λεπτά για να σας ενημερώσουμε για ό,τι έχει συμβεί την εβδομάδα που μας πέρασε στο ευρωπαϊκό γίγνεσθε. Και κάτι που φυσικά αποτέλεσε και το επίκεντρο της προηγούμενης εβδομάδας ήταν η ομιλία της Ούρσουλα Φόντερ Λάιν στο πλαίσιο της ετήσιας ομιλίας για την κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με πολλά μηνύματα.
0: Στο Στρασβούργο, έτσι, στις 16 Σεπτεμβρίου, όπου η Ούρσουλα Φόντερ Λάιν χρησιμοποίησε την ομιλία για την κατάσταση της Ένωσης για να αποκαλύψει μια σειρά προτάσεων με στόχο να γίνει η Ευρώπη καλύτερη και πιο προετοιμασμένη σε έναν κόσμο απειλών. Είπε συγκεκριμένα, είτε θα προσαρμοστούμε σε αυτό το νέο περιβάλλον, είτε θα τεθούν όλα μα όλα υπό αμφισβήτηση. Οπότε τα κρατάμε όλα αυτά, αλλά κυρίως, Κορίνα, αυτό που προκάλεσε αίσθηση ήταν η αναφορά της Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν στον Καναδά, έτσι ώστε ο Καναδάς να γίνει το πρώτο συνδεδεμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάτι που προκάλεσε και απορίες, έτσι δεν είναι?
1: Και πολύ μεγάλη έκπληξη, και ήταν παρόν ο Καναδός Πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καθόταν στο ημικύκλιο. Η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν λοιπόν πρότεινε μια φιλόδοξη, εκτεταμένη νέα συμμαχία που καλύπτει την τεχνολογία, την άμυνα, την ενέργεια, τα κρίσιμα ορυκτά, την τεχνητή νοημοσύνη, την αρκτική και πολλά ακόμη ζητήματα. Και θα μπορούσε αυτό να εκλειφθεί και ως ένα μήνυμα έμεσο προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν μάλιστα είπε πως αυτή δεν είναι μια συνεργασία εναντίον κανενός. Αντιθέτως, είναι μια συνεργασία για την κοινή μας δύναμη. Ναι. Αυτό νομίζω ότι έγινε αντιληπτό ως μήνυμα προς τον Ντόναλντ Τραμπ και τις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Τραμπ, ο οποίος αντέδρασε σε αυτό και είπε ότι αν και εφόσον προχωρήσει μια τέτοια πολύ στενή συνεργασία μεταξύ Καναδά και Ευρωπαϊκής Ένωσης, τότε θα επιβάλλει και υψηλότερους δασμούς στα ευρωπαϊκά προϊόντα. Οπότε είχαμε και
1: το
0: την πρώτη αντίδραση
1: του Ντόναλντ Τραμπ.
0: Ακριβώς, από πλευράς των Ηνωμένων Πολιτειών. Αλλά η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, Κορίνα, αναφέρθηκε και στο να αποκτήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση ένα Συμβούλιο Ασφαλείας.
1: Μιλάμε για την ιδέα ενός ευρωπαϊκού εκτελεστικού οργάνου ασφαλείας που έχει διατυπωθεί με διάφορες μορφές εδώ και χρόνια, αλλά έχει αποκτήσει νέα επίγουσα ανάγκη στο πλαίσιο της υπονόμευσης της διατλαντικής σχέσης ασφαλείας από τον Αμερικανό Πρόεδρο και βέβαια και του πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας που έχει διαχυθεί στο μπλοκ. Η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν λοιπόν έδωσε νέα πνοή στη συζήτηση αυτή, ζητώντας τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού συμβουλίου ασφαλείας, λέγοντας ότι θα φέρει κοντά την Ευρωπαϊκή Ένωση και χώρες με ομοειδεάτες, συμπεριλαμβανομένου και του Ηνωμένου Βασιλείου, του Καναδά, της Ουκρανίας και της Νορβηγίας.
0: Αυτό βέβαια προσκρούει σε αυτό που ξέρουμε όλα αυτά τα χρόνια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι ανάλογες πολιτικές και ανάλογα όργανα, τα κράτη-μέλη θέλουν να είναι αποκλειστικής αρμοδιότητας ενός εκάστου αυτών. Οπότε εδώ θα δούμε αυτό πώς θα μπορούσε να υλοποιηθεί σαν πρόταση, αλλά έχει την ξεχωριστή του σημασία. Όπως επίσης και τα θέματα της τεχνητής νοημοσύνης, όπου εκεί επεφύλασε ένα μεγάλο καρφί για την Κίνα η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, μεταξύ άλλων, αλλά και για τις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Ουσιαστικά η Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό ήταν και το μήνυμα της Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, επιθυμεί να συνεργαστεί για την τεχνητή νοημοσύνη, όχι με τις Ηνωμένες Πολιτείες ή την Κίνα. Η τεχνητή νοημοσύνη, όπως είπε χαρακτηριστικά, συνοδεύεται από μια ισορροπία δυνατοτήτων και κινδύνων. Χωρίς την αντιμετώπιση αυτών των κινδύνων, δεν θα μπορέσουμε ποτέ να ξεκλειδώσουμε τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης. Ζήτησε λοιπόν συνεργασία με το Ηνωμένο Βασίλειο, τον Καναδά και άλλους στο ζήτημα αυτό για τεχνητή νοημοσύνη, αλλά δεν ανέφερε καθόλου τις Ηνωμένες Πολιτείες ή την Κίνα, δύο από τις ηγέτιδες χώρες στον τομέα αυτών, που μάλιστα επιδίδονται και σε έναν αγώνα για την πρωτοκαθεδρία στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.
0: Που υπάρχει και μεγάλος προβληματισμός, και το είδαμε και την προηγούμενη εβδομάδα με όλες τις ανακοινώσεις που έγιναν σε σχέση με την τεχνητή νοημοσύνη και ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ να υπερασπίζεται των επιλογών του και ουσιαστικά να απορρίπτει όλα αυτά τα καμπανάκια που ακούμε τις τελευταίες ημέρες.
1: Από τους γίγαντες της τεχνολογίας, από τους δημιουργούς της δηλαδή ουσιαστικά.
0: Τώρα, σε σχέση με το κλίμα. Και εκεί είχαμε αναφορές από την Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, όπου υπερασπίστηκε ουσιαστικά τους υφιστάμενους κλιματικούς στόχους της Ευρώπης, αλλά από την άλλη αφιέρωσε και ένα μεγάλο μέρος της ομιλίας στην αντιμετώπιση των συνεπειών μιας θερμότερης Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένου ενός επικείμενου ευρωπαϊκού σχεδίου για τον καύσωνα, μιας ευρωπαϊκής δηλαδή πρωτοβουλίας για το νερό και μιας συμμαχίας για την ασφάλιση του κλίματος. Και αυτό το σκέλος της ομιλίας Φόντερ Λάιεν είχε το ξεχωριστό του ενδιαφέρον. Από την άλλη, βέβαια, διάβαζα τις αντιδράσεις από μη κυβερνητικές οργανώσεις που αναφέρουν ότι όλα αυτά δεν είναι αρκετά, δεδομένης της απειλής και του επίγοντος όλου αυτού του ζητήματος που προκύπτει γύρω από την κλιματική αλλαγή και την κλιματική κρίση.
1: Πάντως, κρατώ μια φράση της Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν που νομίζω περιγράφει συνολικά τον προβληματισμό που επικρατεί στο εσωτερικό της Ένωσης. Όπως είπε λοιπόν, η κατάσταση της Ένωσής μας είναι η ισχυρότερη που υπήρξε ποτέ. Η κατάσταση της Ένωσής μας μπορεί επίσης να είναι τόσο επισφαλής όσο ήταν ποτέ. Αναφέρεται προφανώς σε πολλά ζητήματα που απειλούν και την ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναφέρεται σαφώς και στον κίνδυνο που προέρχεται από τη Ρωσία. Να πούμε όμως και να σας δώσουμε μερικά στοιχεία επίσης και για όσα δήλωσε η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν σε οικονομικό πεδίο και για τους νέους φόρους που προτείνει σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη χρηματοδότηση του επόμενου επταετούς προϋπολογισμού του μπλοκ. Άσκησε λοιπόν πίεση στις εθνικές κυβερνήσεις και ουσιαστικά μιλάμε για μια πρόταση της Επιτροπής για τη δημιουργία άνω των 60 δισεκατομμυρίων ευρώ μέσω νέων εισφορών που συνάντησε αντίσταση στις εθνικές πρωτεύουσες. Επίσης, τα ζητήματα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και σε αυτά αναφέρθηκε η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Προανήγγειλε μάλιστα.
0: Στους ανήλικους, έτσι, την προστασία των ανηλίκων στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης και ουσιαστικά έβαλε στο στόχαστρο τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία, όπως ανέφερε, κλέβουν την παιδική ηλικία και υποσχέθηκε αυστηρότερη δράση για την προστασία των παιδιών στο διαδίκτυο, συμπεριλαμβανομένης της απομάκρυνσης ορισμένων ανηλίκων από δημοφιλείς πλατφόρμες όπως είναι το TikTok ή το Instagram.
1: Και σε αυτό θα σταθούμε, στις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να προστατεύσει τα παιδιά από τους κινδύνους του διαδικτύου. Η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν λοιπόν προτείνει, παρουσιάζει την πρωτοβουλία EU Kids Act, σύμφωνα με την οποία στόχος είναι η βελτίωση της ασφάλειας των παιδιών στο διαδίκτυο σε ολόκληρη την Ένωση. Η πρόταση λοιπόν απαγορεύει στις πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης να έχουν πρόσβαση σε παιδιά κάτω των 13 χρόνων και καθορίζει κατώτατο όριο ηλικίας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για το άνοιγμα προσωπικού λογαριασμού από ανηλίκους στα 15 έτη, υιοθετώντας έτσι μια σταδιακή προσέγγιση. Επίσης, με τον κανονισμό EU Kids Act αντιστρέφεται το βάρος απόδειξης. Πλέον δηλαδή οι πάροχοι υπηρεσιών θα πρέπει να αποδεικνύουν ότι οι υπηρεσίες τους είναι ηλικιακά κατάλληλες και ασφαλείς εκ του σχεδιασμού τους.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι λοιπόν κάτι το οποίο θα συζητήσουμε με τον προσκεκλημένο μας, ο οποίος γνωρίζει πολύ καλά αυτά τα ζητήματα. Είναι ο κύριος Γιώργος Χορμάς, εκπρόσωπος του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου, για να προσπαθήσουμε να αποκωδικοποιήσουμε όσα παρουσίασε η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν όσον αφορά στην πρωτοβουλία EU Kids Act. Γεια σας, ευχαριστούμε που είστε μαζί μας.
2: Yes.
0: Πώς βλέπετε αυτή την πρωτοβουλία, κύριε Κορμά, ανταποκρίνεται στο μέγεθος του προβλήματος και πάνω απ' όλα είναι υλοποιήσιμη, είναι ρεαλιστικό αυτό το σχέδιο?
2: Ναι, αυτή η πρωτοβουλία, η οποία βέβαια αναμένουμε να περάσει πρώτα από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να εφαρμοστεί δηλαδή και στις χώρες στα εθνικά κοινοβούλια.
1: Προκειμένου να καταστεί νόμος, δηλαδή, σωστά.
2: Ναι, ναι, είναι μια πρωτοβουλία ουσιαστικά που αποτυπώνει το μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει. Ότι τα παιδιά πλέον δεν μπορούν ανεξέλεγκτα να είναι στα social media, ειδικά σε από μικρές ηλικίες, αλλά θέλω να σας πω ότι δεν είναι μόνο και για τα social media, αναφέρεται και για τα video games, αλλά
1: ναι,
2: και
1: σωστά,
2: για την AI.
1: Και την τεχνητή νοημοσύνη, σωστά.
2: Γιατί, όπως ξέρετε, και εκεί μπαίνουν φραγμοί, αναλόγως στην ηλικία, και είναι και αυτό ένα μεγάλο θέμα, το οποίο θα το ανοίξουμε κατά τη διάρκεια του χρόνου όλο αυτό το κομμάτι. Η δική μας κυβέρνηση, αλλά και οι άλλες κυβερνήσεις στη Γερμανία, στη Γαλλία, έχουν ανακοινώσει απαγόρευση από τα 15 μέχρι τα 15 έτη. Δηλαδή, βλέπουμε λίγο τώρα ότι υπάρχει μια άλλη προσέγγιση, η οποία όμως ακολουθεί στο ίδιο μοτίβο. Δηλαδή, αποδεικνύεται πλέον, τι λέει ας πούμε η Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι κοιτάξτε να δείτε, μπορεί εσείς από το 1989 μέσω της ΚΟΠΑ να υπάρχει ένας νόμος όπου ουσιαστικά απαγορεύει την είσοδο των παιδιών στα κοινωνικά δίκτυα από τα 13 έτη. Προφανώς δεν το έχουν εφαρμόσει αυτό το νόμο όλα αυτά τα χρόνια. Έρχεται λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση και νομοθετεί γι' αυτό. ουσιαστικά απαγορεύει λοιπόν τη χρήση από τα 13 έτη και νομίζω ότι εδώ δεν νομίζω να υπάρχει κάποια αμφιβολία, κάτι να πει κάποιος ότι καλός ή κακός γίνεται αυτό το κομμάτι. Όμως προχωράει και στα 15. Δηλαδή ουσιαστικά καλεί τα κοινωνικά δίκτυα να γίνουν φιλικά προς τα παιδιά και δίνει την ευθύνη πλέον στο γονικό έλεγχο, ναι, όπου ουσιαστικά είναι μια διαδικασία τέτοια ώστε οι γονείς θα έχουν τον πλήρη έλεγχο των προφίλ των παιδιών από τα 13 μέχρι τα 15 έτη. Θα είναι μία ώρα η χρήση του όλη αυτή τη διαδικασία. Θα έχουν έλεγχο στους φίλους και το τι προσκαλεί ο καθένας και πώς κινείται όλο αυτό το κομμάτι. Και εξ αρχής, αυτό είναι πολύ σημαντικό, τα προφίλ θα είναι ιδιωτικά, δεδομένα. Αυτό πρέπει όμως αυτές τις συνθήκες όλες να τις δημιουργήσουν οι εταιρείες. Και επειδή εγώ είμαι ειλικρινής μαζί σας και με την εκπομπή και με το κανάλι και το έχουμε ξανασυζητήσει αυτό παλιά το 2016 με το GDPR.
0: Σωστά,
2: και
0: ακριβώς.
2: Το έχουμε ξαναζήσει όλο αυτό. Για να είμαστε αποτελεσματικοί σε αυτό θα πρέπει τα πρόστιμα που θα επιβάλλονται σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των εταιρεών αυτά να είναι τόσο μεγάλα τα οποία να διαταράσουν την οικονομική ισορροπία των εταιρεών αυτών.
1: Ώστε για να μπορέσουν αποτρεπτικά
2: να
1: στο να παραβιαστεί αυτή η συμφωνία.
2: Και εγώ θα προσθέσω σε αυτό ότι θα πρέπει να αποδοθούν και ποινικές ευθύνες σε αυτούς τους υπαλλήλους όπου εξαιτίας των μη έλεγχο τους κάποια παιδιά οδηγήθηκαν σε αυτοκτονία, κάποια παιδιά παρενοχλήθηκαν σεξουαλικά, κάποια παιδιά που πλανήθηκαν από κάποιους παιδεραστές. Άρα θέλω να πω δηλαδή ότι εδώ πρέπει να είναι πολύ αυστηρό το πλαίσιο των ποινών για να πιεστούν αυτές τις εταιρείες να μπουν στη διαδικασία αυτή.
0: Πάντως κύριε Κορμά, μπαίνει μια σημαντική παράμετρος, δηλαδή σύμφωνα με αυτόν τον νέο κανονισμό του EU Kids Act αντιστρέφεται το βάρος της απόδειξης, δηλαδή πλέον οι πάροχοι υπηρεσιών θα πρέπει να αποδεικνύουν ότι οι υπηρεσίες τους είναι ηλικιακά κατάλληλες και ασφαλείς εκ του σχεδιασμού τους. Δηλαδή αυτό νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό, ενώ μέχρι τώρα είχαμε το αντίστροφο.
2: Έχετε πολύ δίκιο και συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Είναι αλλαγή στάσης. Γιατί μέχρι τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθούσε, η αλήθεια είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση μόνο προσπαθούσε για αυτό το πράγμα. Έτσι θέλω να πω δηλαδή και τα κράτη της, η Αμερική δεν λειτουργεί τελείως διαφορετικά. Προσπαθούσε να μπουν κάποια, λέγαμε στην αρχή, αυτορύθμιση. Μετά λέγαμε συνρύθμιση. Μετά εμφανίσαμε το DCA, δηλαδή προσπαθούσαμε να βάλουμε κανόνες σαν Ευρώπη στο παιχνίδι αυτό των κοινωνικών δικτύων και προφανώς δεν καταφέραμε κάτι.
1: Σε
2: τώρα λοιπόν έχετε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το βάζει, Ευρωπαϊκή Ένωση και το βάζει ανάποδα.
1: Σε συνδυασμό με την εμβληματική πρωτοβουλία του AI Act που ξεχωρίζει την Ευρώπη ως ηγέτιδα δύναμη σε αυτό τον τομέα και στον περιορισμό τέλος πάντων της τεχνητής νοημοσύνης, πώς πιστεύετε ότι θα λειτουργήσει αυτό το νέο πλαίσιο εφόσον γίνει αποδεκτό από τα κράτη-μέλη, γιατί αυτό μπορεί να πάρει και πάρα πολύ χρόνο?
2: Κοιτάξτε, τα κράτη-μέλη και το δικό μας έτσι έχουν ουσιαστικά έχουν κάνει κινήσεις πριν την απόφαση αυτή.
1: Σωστά.
2: Δηλαδή,
1: και η Ελλάδα έχει προτείνει, όπως είπατε και εσείς, στα 15.
2: Wallet, έχουμε συμμετάσχει και εμείς σαν Ινστιτούτο Τεχνολογίας και Έρευνας μαζί με το αντίστοιχο Υπουργείο έχουμε συμμετάσχει στην πιλωτική εφαρμογή που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή όλο αυτό, η ταυτοποίηση της ηλικίας θα γίνει πάνω σε ένα ευρωπαϊκό, μια ευρωπαϊκή εφαρμογή την οποία την έχουμε δουλέψει στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Συμμετέχουμε στις 5 χώρες που το κάνουν. Έτσι. Δηλαδή ουσιαστικά θα ταυτοποιείται η ηλικία. Άρα νομίζω, πιστεύω δηλαδή ακράδαντα, ότι η κοινωνία είναι έτοιμη για αυτό το πράγμα και το ζητούσε. Εγώ τώρα τα 20 χρόνια που ασχολούμαι με αυτό, πάντα στις ομιλίες, πάντα το θυμάμαι, μας λέγανε τι κάνει η πολιτεία για να μας προστατεύει οι γονείς. Άρα λοιπόν είναι όριμο πλέον το θέμα. Όλοι έχουμε αντιληφθεί τους κινδύνους, ιδίως για τα παιδιά του δημοτικού. Το καταλαβαίνουμε όλοι. Βέβαια, στη χώρα μας 70% των παιδιών μας έχουν κοινωνικά δίκτυα.
1: Και έχει περάσει στο DNA τους. Αυτό είναι το ζήτημα.
0: Γι' αυτό και το ζήτημα είναι μεγάλο. Έτσι,
2: κοιτάξτε, εμένα η άποψή μου προσωπική, αν θέλετε να την καταθέσω, είναι ότι από τα 15 μέχρι τα 15 δεν πρέπει να υπάρχει γενικός. Προφανώς όμως αντιλαμβάνομαι και αντιλαμβάνομαι και τις κυβερνήσεις και την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι προβληματίζονται σε αυτή την ηλικία των 13 μέχρι των 15. Εκεί λοιπόν για λόγους, εντάξει λέτε παιδί μου, τώρα είναι λίγο αυστηρό να το δούμε, να το συζητήσουμε, γίνεται ένα debate πάνω σε αυτό το κομμάτι. Όμως η λύση θα πρέπει να τη δώσουν οι εταιρείες. Οι εταιρείες να φτιάξουν φιλικά κοινωνικά δίκτυα. Εγώ κρατάω επιφυλάξεις το αν θα το κάνουν.
0: Τα κρατάμε όλα αυτά. Κύριε Κορμά, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά.
0: Για τον χρόνο σας. Να είστε καλά. Πολύ σημαντικό αυτό το θέμα. Και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έκανε παρέμβαση προς αυτή την κατεύθυνση την εβδομάδα που μας πέρασε, με ένα ψήφισμα που εγκρίθηκε με ευρύτατη πλειοψηφία 395 ψήφων. Οι ευρωβουλευτές ζητούν μια ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή στρατηγική, στην οποία θα συμμετέχουν νομοθέτες, οικογένειες και σχολεία, έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και το διαδίκτυο είναι ασφαλή, ιδίως για τους νεότερους χρήστες. Το κρατάμε και αυτό. Και μέχρι εδώ εμείς για σήμερα.
1: Όμως θα είμαστε κοντά σας το επόμενο Σάββατο την ίδια ώρα εδώ στο Euronet, η Ευρώπη στον Sky.
3: Η ώρα είναι 12.
4: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.
5: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
6: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
7: Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλιος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων. Καινούριων και μεταχειρισμένων, με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
8: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
7: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς Εθνικής Οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 233-0-22-978, 6983-32-33-34 και 6974-23-82-87.
8: Και προσεχώς, νέα έκθεση αυτοκινήτων στο τρίτο χιλιόμετρο Γιαννιτζών Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
9: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 0 20 210.
10: Πέλα FM

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: FM.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
0: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 020 210.
3: Πέλα FM

0: Η ώρα είναι 2.
1: Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλιος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων. Καινούριων και μεταχειρισμένων με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
2: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
1: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς Εθνικής Οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 233-0-22-978, 6983-32-33-34 και 6974-23-82-87.
2: Και προσεχώς, νέα έκθεση αυτοκινήτων στο 3ο χιλιόμετρο Γιαννιτζών Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
3: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτζών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
4: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
5: Πέλα FM.
6: Μέσα από την 1η Οκτωβρίου και ως το τέλος του έτους, ο φόρος στη βενζίνη και τον ντίζελ μειώνεται κατά 14 λεπτά το λίτρο. Ψήφος εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία μέσα σε ένα 24ωρο. Δύο αναβαθμίσεις των προοπτικών της από Moody's και Scope. Επιβεβαιώνεται η εικόνα της Ελλάδας ως νησίδα πολιτικής και οικονομικής σταθερότητας, σημείωσε σε ανάρτησή του Πρωθυπουργός. Στη σημασία της αξιολόγησης δεδομένης της μεγάλης εικόνας των διεθνών αγορών, στάθηκε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιαρακάκης.
7: Είναι αποτέλεσμα του γεγονότος ότι η χώρα μας, η οικονομία της είναι πια πιο ισχυρή, τότε το χρέος μειώνεται με μεγάλη ταχύτητα, οι επενδύσεις διαρκώς αυξάνονται. Η Ελλάδα ανεβαίνει όλο και πιο ψηλά.
6: Εγκληματική οργάνωση που ξάφριζε σπίτια σε περιοχές της Αττικής εξαρθρωσία. Αστυνομία συνελήφθησαν 3 αλλοδαποί, έχουν ταυτοποιηθεί άλλοι 5. Συνεγερμός στην Κρήτη για τον εντοπισμό ενός 78χρονου Γάλλου. Φέρεται να είχε πάει για μπάνιο στην περιοχή Μαδέ του Δήμου Μαλεβιζίου. Στο Βερολίνο, όπλα και ναζιστικά σύμβολα εντόπισε αστυνομία στην κατοικία συνεργάτη της επικεφαλής υποψηφίας του ακροδεξιού κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία, το γνωστό AfD, Κριστίν Μπρίνκερ. Η ίδια δηλώνει άγνοια για την υπόθεση, αφήνοντας όμως εχμές για πολιτική σκοπιμότητα, καθώς η έρευνα, όπως υποστηρίζει, σημειώνεται λίγες ημέρες πριν τις κρίσιμες εκλογές στο Βερολίνο. Αίσθηση προκαλεί συμφωνία Τραμπ με τη Δανία με στόχο την ενίσχυση της στρατιωτικής αμερικανικής παρουσίας στη Γρυλανδία, αποκλείοντας κάθε ενέργεια δημιουργίας βάσεων από Κίνα και Ρωσία. Δανία και Γρυλανδία πάντως διατηρούν την κυριαρχία τους. Και μια χρήσιμη πληροφορία για όσους πρόκειται να κινηθούν αύριο στο κέντρο της Αθήνας. Από απόψε το βράδυ έως τις 11 αύριο βράδυ θα διακοπεί η κυκλοφορία στις οδούς Αθηνάς, Καραγιώργης Σερβίας και σε τμήματα της Ερμού λόγω των εκδηλώσεων του Δήμου Αθηναίων για την Παγκόσμια ημέρα χωρίς αυτοκίνητο. Και στα αθλητικά, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ αναμετρώνται απόψε στις 8 στον μεγάλο τελικό του 8ου τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος, απευθείας μετάδοση από την τηλεόραση του Sky. Γι' αυτό και το δελτίο ειδήσεων, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων σήμερα θα μεταδοθεί στις 7. Και ο καιρός καλοκαιρινός αυτό το Σαββατοκύριακο με τη θερμοκρασία κατά στους 30 με 32 βαθμούς και στην Αττική. Αλλαγή όμως περιμένουμε από την Τρίτη. Η θερμοκρασία πέφτει αισθητά, ακόμη και στην Αθήνα, ενώ θα έχουμε και περισσότερες νεφώσεις, ενισχυμένους ανέμους και κατά τόπους βροχές. Ξεκινάμε, κυρίες και κύριοι, κεντρικό μαγκαζίνο Sky 100,3 και ξεκινάμε με το κόστος των καυσίμων και τις παρεμβάσεις που εξετάζει η κυβέρνηση, καθώς οι υψηλές τιμές πιέζουν πλέον οδηγούς, νοικοκυριά. Πλησιάζει και η έναρξη της περίοδου για το πετρέλαιο θέρμανσης. Και στο τραπέζι βρίσκεται Χρυσόστομος Τσούφη, είναι μαζί μας ο Χρυσόστομος, κυρίες και κύριοι.
0: Καλό μεσημέρι.
6: Παράταση επιδότησης καυσίμων, πες μας και για βενζίνη, και να δούμε και τι γίνεται και με το πετρέλαιο θέρμανσης.
0: Ναι. Αρχικά να πούμε ότι ο κουμπαράς της κυβέρνησης είναι περίπου 150 με 160 εκατομμύρια ευρώ αυτή τη στιγμή. Και οι ανακοινώσεις δεν θα γίνουν τελικά Δευτέρα όπως τις περιμέναμε, αλλά κάπου μέσα στη βδομάδα όταν θα είναι έτοιμοι. Τώρα, η είδηση που βγαίνει σήμερα είναι ότι εκτός από την παράταση της επιδότησης στο ντίζελ για τον Οκτώβριο, που είναι κλειδωμένη, η κυβέρνηση σκέφτεται να παρατείνει την επιδότηση των 10 λεπτών και στην αμόλυβδη. Αυτό δεν το είχε πει ο Πρωθυπουργός, αυτό είναι καινούριο στοιχείο. Στο πετρέλαιο θέρμανσης θα υπάρξει μια διπλή παρέμβαση, αφενός μια οριζόντια αύξηση του επιδόματος. Δεν είναι εκτός τραπεζιού αυτή τη στιγμή να αυξηθούν οι δικαιούχοι, και αφετέρου μία παρέμβαση με επιδότηση στην Αγγλία και από τον προϋπολογισμό και από τα δηληστήρια. Ναι. Στόχος να έχουμε μία τιμή κάτω από το 1,75-1,74 με την οποία έκλεισε το πετρέλαιο θέρμανσης στις 30 Απριλίου.
6: Μάλιστα.
0: Γιατί αν ξεκινούσε τώρα η διάθεσή του,

0: στο 1 λίτρο μας κοστίζει 70 λεπτά.
1: Θα μείνεις εδώ, γιατί έχουμε και την αναβάθμιση, τη διπλή αναβάθμιση, να δούμε τι σημαίνει. Όμως, σωστό με εδώ, στον Sky, κυρίες και κύριοι, μιλήσω εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, ο κύριος Τσάπαλος, ο Όμηρος Τσάπαλος, και μας είπε για αυτές τις δύο, τις ειδήσεις στην ουσία, η παράταση στον ντίζελ είναι και το καινούριο, μας εξήγησε και ο Χρυσόστομος. Να ακούσουμε καταρχήν τι είπε ο κύριος Τσάπαλος για το πετρέλαιο θέρμανσης.
2: Οτιδήποτε αποφασιστεί θα έχει ισχύ από τις αρχές Οκτωβρίου. Μιλάμε ουσιαστικά για μια επιδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό αλλά και με συνεισφορά από τα δηληστήρια στην τελική τιμή του προϊόντος που θέλουμε να είναι κάτω από 1,75 κλειδωμένο αναλύτρο. Το δεύτερο παράλληλα που θα κάνουμε είναι και η αύξηση οριζόντια του λεγόμενου επιδόματος. Το θέμα προς το παρόν εξετάζεται είναι η αύξηση οριζόντια της επιδότησης, όχι των δικαιούχων.
1: Και πέρα από το πετρέλαιο θέρμανσης, για το οποίο ακούσαμε, ανοιχτό είναι το ενδεχόμενο να συνεχιστεί η στήριξη και στην Αντλία. Το ρεπορτάζ του Χρυσόστομου Τσούφη βασίστηκε και σε αυτά που μας είπε εδώ ο κ. Τσάπαρος. Να ακούσουμε για αυτό το παράθυρο για παράταση στην επιδότηση.
2: Και αυτό το κομμάτι είναι κάτι το οποίο μέσα στις επόμενες μέρες θα έχει κλειδώσει. Προφανώς εξετάζουμε και το κομμάτι της παράτασης της επιδότησης τον Οκτώβριο, της επιδότησης στη βενζίνη. Δεν είναι όμως κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή μπορούμε να ανακοινώσουμε. Και είναι κάτι το οποίο έχει να κάνει και με τα δηληστήρια κατά βάση.
1: Την ώρα πάντως που περιμένουμε τις κυβερνητικές αποφάσεις, το είπε ο Χρυσόστομος, όχι τη Δευτέρα, κάποια στιγμή την επόμενη εβδομάδα. Οδηγοί, νοικοκυριά, επαγγελματίες βρίσκονται ήδη αντιμέτωποι με τιμές που έχουν αλλάξει σημαντικά τους οικογενειακούς και επαγγελματικούς προϋπολογισμούς. Να ακούσουμε τι λένε οι ίδιοι οι καταναλωτές.
3: Πετρέλαιο στο σπίτι, πετρέλαιο στο μαγαζί. Δουλειά δεν υπάρχει καθόλου.
4: Πρέπει να αναγκαστούν όλοι να βάλουν το χέρι στη τσέπη. Από την κυβέρνηση, όχι από τον κόσμο.
5: Με αυτή τη τιμή πολύ δύσκολο, δεν υπάρχει περίπτωση. Ξυλό, σομπατόρα, θα πάμε να κόψουμε ξύλα.
6: Αν δεν κάνει κάτι ουσιαστικό, δεν υπάρχει. Όλα αυτά είναι να είχαμε να λέγαμε.
7: 9 εκατοστάρικα μισθό και 2,20 το πετρέλαιο. Τι να βλέπω, ρε φίλε.
6: Πάει 2,34 το λίτρο. Από εκεί που είχε 1,40 κάτι.
1: Από τον κόσμο, πάμε να δούμε τώρα τους επαγγελματίες και θα πάμε γεωγραφικά σε δύο άκρα. Ο κύριος Γιάννης Ιατρίδης είναι ιδιοκτήτης Ξενώνα στη Φλόρινα. Μίλησε εδώ στο Sky και τη Φαΐ Μαυραγάνη.
8: Στις ορεινές περιοχές θα πρέπει ένα μήνα τουλάχιστον πριν να ανοίγει το πετρέλαιο θέρμανσης και θέλουμε οριζόντια και σε όλους, σε όσους μένουν σε ακριτικές περιοχές, ειδικές τιμές. Το θεσμικό πλαίσιο για τον ορεινό τουρισμό δεν προβλέπει καμία βοήθεια. Βρίσκομαι στα 1400 μέτρα υψόμετρο. Είναι δυνατόν να καίμε το ίδιο με την Κρήτη?
1: Και αυτό δεν είναι το μόνο σημαντικό που είπε ο κύριος Ιατρίδης. Τι άλλο είπε και Χρυσόστομε?
0: Ο συγκεκριμένος που είναι στη Φλόρινα δήλωσε ότι επειδή ακόμη δεν έχει αρχίσει η διάθεση του πετρελαιοθέρμανσης και επειδή στη Φλόρινα σήμερα ξύπνησαν με 12 βαθμούς, βάζουν πετρέλαιο κίνησης για να ζεσταθούν, άρα 2,19 το λίτρο. Και να πούμε επίσης ότι οι πρατηριούχοι παίρνουν, ειδικά από τη Βόρεια Ελλάδα, πολλά τηλέφωνα, αλλά και από την Κρήτη και από εδώ από την Αθήνα, από κόσμο που προσπαθεί να κλείσει από τώρα μία τιμή στο πετρέλαιο θέρμανσης.
1: Δεν ξέρω αν γίνεται αυτό.
0: Δεν γίνεται, γιατί δεν ξέρουν τι να τους πούν οι άνθρωποι.
1: Δεν μπορείς να κάνεις καβάτζα.
0: Αλλά φαντάσου την αγωνία που έχουν οι άνθρωποι να μπορέσουν να υπολογίσουν ένα κόστος για τους προϋπολογισμούς τους.
1: Μια και αναφέρθηκε σε πρατηριούχους, πάμε σε Σαντορίνη. Πάμε σε ένα άλλο σημείο. Ο κ. Ευτύχης Μαρκοζίνης, ιδιοκτήτης πρατηρίου.
9: Σήμερα που μιλάμε είναι γύρω στα 2,40, 2,45, 2,49, 2,50, εξαρτάται πότε έχει παραλάβει κάθε πρατηριούχος. Το θέμα είναι ότι παραλαμβάνουμε εμείς περίπου μία φορά την εβδομάδα. Οπότε η μεταβολή είναι τεράστια. Δεν ανεβαίνει μόνο το καύσιμο αυτό καθ' αυτό, αλλά ανεβαίνει και το μεταφορικό κόστος.
1: Σωστό.
9: Και αυτό σημαίνει εκθετική αύξηση της τιμής.
1: Τώρα, οι πρατηριούχοι από την πλευρά τους περιμένουν να δουν όχι μόνο το ύψος της επιδότησης, αλλά και ποια θα είναι τελικά τα όρια για το επίδομα. Ζητούν μάλιστα ένα μόνιμο μηχανισμό παρέμβασης, ώστε σε περιόδους μεγάλης ενεργειακής κρίσης να έχουμε ένα μόνιμο μηχανισμό, ώστε να μην αναζητούνται κάθε φορά έκτακτες λύσεις. Ο κύριος Παπαγεωργίου.
10: Περιμένουμε να ακούσουμε ποια θα είναι η επιδότηση από το κράτος στο πετρέλαιο θέρμανσης ανά λίτρο και από τα ελληνικά δηληστήρια. Άρα αθρηστικά να υπολογίσουμε ποια θα είναι η τιμή. Και το δεύτερο, ποια θα είναι τα όρια του επιδόματος θέρμανσης. Θα πρέπει να θεσμοθετηθεί ένας μόνιμος μηχανισμός παρέμβασης όταν υπάρχουν ακραίες καταστάσεις σε περίοδο κρίσης. Είναι περίπου στο 1,95 με 2 ευρώ η τιμή εκκίνησης χωρίς οποιαδήποτε παρέμβαση.
1: Και βέβαια μπροστά στο χειμώνα το ερώτημα για κάθε νοικοκυριό είναι πολύ πρακτικό. Με τι συμφέρει τελικά να ζεστάρουμε το σπίτι μας? Μίλησε εδώ στον Sky ενεργειακός επιθεωρητής ο κύριος Μιχάλης Χριστοδουλίδης. Μας δίνει στην ουσία μία εικόνα και θα ακούσετε το χαρακτηριστικό από

0: απόσπασμα για το τι μπορεί να συμφέρει τον κάθε ένα από εμάς, συγκρίνοντας το κόστος των διαφορετικών τρόπων θέρμανσης. Υπολογίζει πώς επιβαρύνεται ένα νοικοκυριό εάν το πετρέλαιο θέρμανσης φτάσει στο 1,75 το λίτρο. Ένα πάρα πολύ χρήσιμο, χρηστικό σημείο αυτό που θα ακολουθήσει.
1: Εάν πάει 1,75 το πετρέλαιο θέρμανσης, τα 150 λίτρα είναι 262. Μάνι πληρώνει 97 ευρώ παραπάνω το μήνα. Η σειρά κατάταξης από το φθηνότερο προς το ακριβότερο μέσο θέρμανσης είναι αντλία θερμότητας. Στη συνέχεια, τα κλιματιστικά inverter, 8 έως 10 ώρες λειτουργίας, θα πληρώσει 147 ευρώ από τα 105 που ήταν πέρσι. Το φυσικό αέριο θα πληρώσει 165 ευρώ από τα 111 που ήταν πέρσι. Και το χειρότερο είναι το πετρέλαιο θέρμανσης και το ακόμα χειρότερο είναι τα ηλεκτρικά σώματα και ηλεκτρικές θερμάστρες.
0: Επιστρέφουμε στην... Είμαστε στην Ελλάδα, κυρίες και κύριοι, και πάμε στην οικονομία. Επιστρέφουμε στην οικονομία, ήθελα να πω, με μια σημαντική εξέλιξη από τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης. Μέσα σε ένα 24ωρο ήρθε διπλή αναβάθμιση για την ελληνική οικονομία από Moody's και Scope. Χρυσόστομος Τσούβης παραμένει εδώ στο στούντιο. Τι ακριβώς άλλαξαν οι δύο οίκοι στην αξιολόγησή τους και κύριε Χρυσόστομε, τι σημαίνουν αυτές οι αποφάσεις στην πράξη για την ελληνική οικονομία?
2: Τώρα, πολύ σημαντικό είναι οι συνθήκες στις οποίες έρχονται αυτές οι δύο αναβαθμίσεις, γιατί μιλάμε για συνθήκες κλειδονισμού των αγορών, ενεργειακής ανασφάλειας και γενικής οικονομικής αβεβαιότητας. Το να λαμβάνονται δύο τέτοιες σημαντικές αποφάσεις σε συμβολικό επίπεδο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η Moody's, λοιπόν, ο παραδοσιακά πιο στριφνός οίκος αξιολόγησης, αναβάθμισε τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας από σταθερές σε θετικές, και ο πιο σημαντικός ευρωπαϊκός οίκος αξιολόγησης, η Scope, ο γερμανικός οίκος αξιολόγησης, μας αναβάθμισε την ελληνική οικονομία από το 3β στο 3β συν. Για διάφορους λόγους γίνεται αυτό, επειδή μειώνεται το χρέος, υπάρχουν σημαντικοί ρυθμοί ανάπτυξης, μεταρρυθμίσεις και γενικά ανθεκτικότητα της οικονομίας. Εκτός από συμβολικό, υπάρχει και πρακτικό όφελος για τους Έλληνες πολίτες, διότι αυτές οι αξιολογήσεις φέρνουν τη χώρα σε πολύ καλύτερη θέση, ώστε και να έλκει επενδύσεις και μεγαλύτερους επενδυτές, αλλά και ταυτόχρονα να δανείζεται πιο φθηνά, άρα να έχει να διαθέσει μικρότερα ποσά για τόκους και να τις μένουν περισσότερα χρήματα για να μπορεί να κάνει κοινωνική πολιτική. Χοντρικά αυτά είναι τα ωφέλη.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρυσόστομε. Η κυβέρνηση αποδίδει τη διπλή αναβάθμιση στην πορεία και τις αντοχές της ελληνικής οικονομίας. Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο κ. Πιερακάκης, έκανε λόγο για αποτέλεσμα της ισχυρής οικονομίας της χώρας.
3: Είναι αποτέλεσμα του γεγονότος ότι η χώρα μας, η οικονομία της είναι πια πιο ισχυρή, τότε το χρέος μειώνεται με μεγάλη ταχύτητα, οι επενδύσεις διαρκώς αυξάνονται, η Ελλάδα ανεβαίνει όλο και πιο ψηλά. Στόχος μας, τα αποτελέσματα αυτά να μετατρέπονται διαρκώς σε περισσότερες και καλύτερες δουλειές και σε περισσότερα εισοδήματα για όλες τις Ελληνίδες, για όλους τους Έλληνες.
0: Στη σημασία της αναβάθμισης Scope στάθηκε και ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, ο κ. Τσάπαλος, επισημένοντας ότι η Ελλάδα φτάνει στην υψηλότερη πιστοληπτική βαθμίδα των τελευταίων 17 ετών.
4: Για πρώτη φορά μετά από 17 χρόνια, η Ελλάδα των μνημονίων, της κρίσης, της ύφεσης, της ανεργίας στο 30% να επανέλθει στην ανώτερη βαθμίδα που είχε καταφέρει τα τελευταία χρόνια. Τρία πράγματα δείχνουν αυτή η αναβάθμιση. Κινούμαστε σε σωστή πορεία. Είναι ένα πεδίο δόξης λαμπρών για επενδυτές που θέλουν να έρθουν να ρίξουν τα χρήματά τους στη χώρα μας. Και το τρίτο και το πιο σημαντικό, ο πολίτης. Πρώτον, θα δει περισσότερες δουλειές και φυσικά θα δει χαμηλότερα κόστη δανεισμού για την ελληνική οικονομία.
0: Το οικονομικό κομμάτι αυτών των οικονομικών ειδήσεων, εξελίξεων και τη σημασία τους μας την είπε ο Χρυσόστομος Τσούβης, και να ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρυσόστομε. Και πάμε τώρα στην πολιτική διάσταση. Είναι μαζί μας ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου, γιατί προφανώς, Γιώργο, η κυβέρνηση επιχείρει να την αξιοποιήσει, έτσι, και ως επιβεβαίωση της οικονομικής της πολιτικής, είδαμε νωρίτερα και τις δηλώσεις. Είχαμε και την ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, η νησίδα πολιτικής οικονομικής σταθερότητας, η εικόνα σήμερα της Ελλάδας.
5: Ναι, και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι σε περίπου 48 ώρες από τώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όπως καθόμαστε εδώ σε ένα τραπέζι εγώ, εσύ και ο Χρυσόστομος, θα κάθεται με 30 κορυφαίους ξένους επενδυτές. Και αυτή η διπλή αναβάθμιση του πιστώνει, αν θέλεις, περισσότερα μίλια σε αυτό το εισιτήριο που θέλει να επικυρώσει προς τους ξένους επενδυτές, ώστε να έρθουν να αυξήσουν τις τοποθετήσεις κεφαλαίων στην Ελλάδα.
0: Άρα το μήνυμα του είναι διπλό. Είναι και εδώ για τους πολίτες, μια ανάταση αν θέλεις, αλλά είναι και για τις επενδύσεις.
5: Είναι προφανές αυτό. και η διάσταση που δίνει για τους πολίτες που έδωσε ο Χρυσόστομος, αλλά στο κομμάτι το μακροπρόθεσμο, αυτό που θέλουμε να τραβήξουμε. Mm-hmm. Μέχρι σήμερα το μήνυμα ήταν επανήλθαμε, τώρα αυτό το μήνυμα ενισχύεται την περαιτέρω στο ότι αρχίζουμε και αυγατίζουμε σε αυτήν την προσπάθειά μας με περισσότερες αναβαθμίσεις και με την οικονομία να πιστοποιεί ότι την καλή της πορεία και από τις αποδόσεις των ομολόγων. Δανειζόμαστε φθηνότερα από τις 4 από τις 7 χώρες του G7. Το αναφέρει και αυτό ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ανάρτησή του. Αλλά από εκεί και πέρα είναι και μια καλή ευκαιρία για τον Κυριάκο Μητσοτάκη να τονώσει και πολλά από τα προεκλογικά διλήμματα, διότι απευθύνθηκε και προς την αντιπολίτευση με τη φράση ότι όσοι επιμένουν να μηδενίζουν, να ακυρώνουν αυτήν την εθνική επιτυχία, δεν αδικούν την κυβέρνηση αλλά τους Έλληνες πολίτες. Και πολύ περισσότερο το δίλημα το δεύτερο που είναι πάνω από την κάλπη, ότι η χώρα προχωρά μπροστά παρά το φουρτουνιασμένο καιρό με σχέδιο, συνέπεια, ελπίδα, ναι, και σταθερότητα.
0: Μια και αναφέρθηκε και ο Πρωθυπουργός στην ανάρτησή του και εσύ μας το επισήμενες για την αντιπολίτευση, θέλω λίγο να μας θυμίσεις τις σημερινές του δηλώσεις στη συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, γιατί αυτές οι δηλώσεις ήταν αφορμή για πολιτικές κόντρες που είχαμε στα τηλεοπτικά παράθυρα και θα ακούσουμε μετά κάποιες εμείς αντιδράσεις. Είχε τη συνάντηση με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και εκεί προανήγγειλε τις παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης, έτσι δεν είναι?
5: Συνέχεια της συνέντευξης. Γιατί η κόντρα, αν θέλει, στα βέλη που δέχεται η κυβέρνηση, είχαν να κάνουν με την προαναγγελία του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι στο επικείμενο, στο προσεχές Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, θα θέσει επιτάπητος το ζήτημα της μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Αυτή η διατύπωση αξιοποιήθηκε από την αντιπολίτευση προκειμένου να επικρίνει την κυβέρνηση, να επιτεθεί στην κυβέρνηση ότι δεν χρειάζεται την έγκριση της Ευρώπης η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Διευκρίνησε σε αυτό, κάνοντας λόγο για λαθροχειρία, έδωσε σήμερα στο ΜΕΓΚΟ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, λέγοντας ότι αυτό που θα ζητηθεί είναι αυτό που προανέφερε μόλις πριν από λίγο ο Χρυσόστομος Σούφης, δηλαδή αυτές οι έκτακτες δαπάνες που θα γίνουν μέσω της μείωσης του ειδικού φορού κατανάλωσης να εξαιρεθούν από τη ρήτρα δαπάνων.
0: Και να ακούσουμε τον κύριο Μαρινάκη.
6: Επιχειρείται μία ακόμα λαθροχειρία σε όσα είπε ο Πρωθυπουργός από την αντιπολίτευση. Ο Πρωθυπουργός δεν είπε ότι χρειάζεται άδεια για να μειώσουμε τον ειδικό φορό κατανάλωσης στα καύσιμα, αλλά χρειάζεται μία συνολική απόφαση της Ευρώπης.
0: Είμαστε στις πολιτικές αντιδράσεις. Από την πλευρά του, το ΠΑΣΟΚ επιμένει στη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και κατηγορεί την κυβέρνηση, όπως μας είπε και ο Γιώργος Παπακώσταντίνου, ότι έχει καθυστερήσει να προχωρήσει σε μια τέτοια παρέμβαση. Ο Παύλος Χριστίδης επικαλείται το παράδειγμα άλλων ευρωπαϊκών χωρών που έχουν ήδη μειώσει τον φόρο.
7: Δεν έχει μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, για παράδειγμα στο πετρέλαιο, όταν υπάρχουν άλλες 7 ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες χωρίς να πάρουν έγκριση, γιατί κάνει στρεψοδικία η κυβέρνηση χρησιμοποιώντας το επιχείρημα αυτό, έχουν μειώσει το ειδικό φόρο κατανάλωσης. Έπρεπε να το έχουμε κάνει ήδη. Ο Έλληνας πηγαίνει στη βενζίνη και πληρώνει, και αυτό δεν του το πληρώνει η δημοσκόπηση. Αυτό το 30% για το οποίο σχεδόν πανηγυρίζει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, δεν είναι ένα ποσοστό το οποίο γεμίζει το ρεζερβουάρ.
0: Το ίδιο μήκος κύματος και η κυρία Φωτεινή Παγκάλου, η οποία ασκεί κριτική στην κυβέρνηση για το συνολικό κόστος που αντιμετωπίζουν σήμερα τα νοικοκυριά.
8: Δεν είχαμε στη ΔΕΘ λίγες μέρες πριν ούτε ενεργειακή επιβάρυνση. Δεν είχαμε ακρίβεια. Δεν μπορούσαν να έρθουν με ένα ολοκληρωμένο σχέδιο να τα λύσουν. Τι ήρθαν να μας πούνε τώρα? Ότι θα ανακοινώσουμε μέτρα. Γιατί δεν ανακοίνωσαν πάλι? Δεν γεμίζουμε με ευχολόγια ούτε το ντεπόζιτο ούτε το ψυγείο.
0: Αυτά στην Ελλάδα, κυρίες και κύριοι, φεύγουμε και πάμε λίγο στη Γερμανία, γιατί η πίεση από τις υψηλές τιμές των καυσίμων είναι ένα πλέον ευρωπαϊκό πρόβλημα και το Βερολίνο αποφάσισε ήδη να παρέμβει. Είναι η Δήμητρα Κυρανούδη μαζί μας από την Deutsche Welle. Μιλάμε, Δήμητρα, για μείωση του ενεργειακού φόρου από την 1η Οκτωβρίου και στη συνέχεια ακόμη και για πλαφόν στις τιμές. Πάμε λοιπόν να δούμε τι έχει αποφασίσει η γερμανική κυβέρνηση και πώς υπολογίζεται ότι θα ελαφρύνει, σε τι ποσοστό και αν τελικά, πολίτες και επιχειρήσεις.
9: Γεια σας από το Βερολίνο. Πρόκειται, Χριστίνα, για ένα πακέτο μαμούθ 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Πρόκειται για μια τρίμηνη έκπτωση σε καύσιμα, ένα ποσό που θα κατανεμηθεί εξίσου μεταξύ της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης και των γερμανικών κρατηδίων. Και αποφάσισαν ήδη από χθες, μετά από μαραθώνιες διαβουλεύσεις. Αποφάσισαν λοιπόν την μείωση στις τιμές των καυσίμων 17 σεντ το λίτρο, που θα ισχύσει από την 1η Οκτωβρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου, σε ένα πρώτο μέτρο ελάφρυνσης. και από εκεί και πέρα αναμένεται σε δεύτερη φάση να τεθεί και ένα πλαφόν στις τιμές των καυσίμων. Αυτό έγινε μετά από πιέσεις και της βαριάς βιομηχανίας και ενώσεων καταναλωτών, γιατί οι τιμές των καυσίμων και ειδικά ντίζελ και βενζίνη στη Γερμανία έχουν φτάσει στα ύψη πάνω από 2,30 ευρώ, ενώ κάποιες ημέρες έφτασαν σχεδόν τα 3 ευρώ στη Γερμανία. Η Γερμανία επίσης, Χριστίνα, πρέπει να πούμε ότι βρίσκεται υπό μεγάλη πίεση, αντιμετωπίζει τη δεύτερη σοβαρή ενεργειακή κρίση τα τελευταία χρόνια μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και πλέον βρίσκεται σε μια κρίσιμη κατάσταση, σε μια καμπή και πρέπει έτσι να λάβει άμεσα μέσα. Σύμφωνα με πληροφορίες που είχαμε τις προηγούμενες ημέρες, ο Γερμανός Υπουργός Οικονομικών Lars Klingbeil φέρεται να ζήτησε από τον επικεφαλής του Eurogroup, τον Κυριάκο Πιερακάκη, στην πρόσφατη συνάντηση που είχαν στο Βερολίνο, να ληφθούν άμεσα μέτρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά και να στηριχθεί συγκεκριμένα η γερμανική βαριά βιομηχανία που περνά αυτή τη στιγμή σοβαρούς κλειδονισμούς εξαιτίας των υψηλών τιμών στα καύση.
0: Δήμητρα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δήμητρα Κυρανούδη, κυρίες και κύριοι, με το ρεπορτάζ. Το ερώτημα βέβαια για ολόκληρη την Ευρώπη είναι τι περιμένουμε από εδώ και πέρα. Αν υπάρχει κίνδυνος να έχουμε προβλήματα στην επάρκεια καυσίμων, να προκύψουν προβλήματα στην επάρκεια καυσίμων ή αν η μεγάλη πίεση θα συνεχίσει να είναι στις τιμές. Ομότιμος καθηγητής Διεθνών Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, ο κ. Γιάννης Χατζηδημητρίου, εξήγησε εδώ στον Sky ότι ζήτημα έλλειψης στην Ευρώπη δεν αναμένεται. Προειδοποιεί όμως για κάτι άλλο, για σημαντική αύξηση των τιμών.
10: Έλλειψη δεν θα υπάρξει. Mm-hmm. Οι τιμές θα αυξηθούν αρκετά ακόμη. Οι Χούθοι χτύπησαν τον αγωγό της Σαουδικής Αραβίας που στέλνει πετρέλαιο προς την Ευρώπη. Ταυτόχρονα κατάφεραν και πέρασαν αρκετό πετρέλαιο προς την Ασία, έτσι ώστε να μην δημιουργηθεί μεγάλη ζήτηση, ενώ θα έχει μειωθεί η προσφορά, που είναι ακριβώς αυτό που στέλνει τις τιμές προς τα πάνω. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα οι τιμές του πετρελαίου να μειωθούν από το προ της Παρασκευής μέχρι το κλείσιμο των αγορών χθες το βράδυ.
0: 2:26 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι, κεντρικό μαγκαζίνο Sky 100,3, εδώ η πρώτη ενότητα κλείνει, θα πάμε σε διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε με τις τελευταίες εξελίξεις που έχουμε γύρω από την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη.
11: Πάμε επόμενη γράμμη.
12: Ναι, εγώ είμαι.
11: Ναι.
12: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
11: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
12: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
11: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
12: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
11: Είμαι εγώ καιρός γι' αυτό. Έφυγες.
13: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
14: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
15: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
16: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
17: Διζυγλικινικό.
16: Και ποιος είναι ο παρασκευάστης?
17: Natural Factors.
16: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποίησης από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
18: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ενοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
19: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
20: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία με μετανάστευσης και εσωτερικών υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Την Κυριακή με την Καθημερινή, δύο εκδόσεις που αφορούν κάθε οικογένεια. Η συναισθηματική ζωή των εφήβων. Το best seller που μετατρέπει τη σύγχρονη ψυχολογική γνώση σε έναν πρακτικό οδηγό για γονείς. Συντάξεις, πότε, πώς, πόσο. Όλες οι απαντήσεις στα κρίσιμα ερωτήματα νέων και παλιών ασφαλισμένων. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
0: Υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, κυρίες και κύριοι, είναι στο επίκεντρο οι έρευνες, στο επίκεντρο των ερευνών οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του. Υπάρχουν πάρα πολλά ερωτήματα. Μέρα τη μέρα, όπως θα ακούσετε και στη συνέχεια, βγαίνουν και διάφορες μαρτυρίες, καταγγελίες, και εδώ στον Sky θα παρουσιάσουμε στη συνέχεια για την συμπεριφορά των δύο γιατρών, για τις όχι ακριβώς διαγνώσεις, γιατί εδώ είναι ένα λεπτό σημείο. Αν προσέξετε, δεν έγραφαν πουθενά διαγνώσεις, τη λέξη διάγνωση. Είχαν τη λέξη αξιολόγηση, ή τουλάχιστον αυτό λέει το ρεπορτάζ. Είναι σημαντικό για να μην μπορεί κάποιος, συγνωρίζουν νομικά, στο μέλλον να κατηγορηθούν για οτιδήποτε. Πάμε σε επίπεδο ερευνών. Παναγιώτης Πυρόπουλος, ο αστυνομικός μας συντάκτης, τα παρακολουθεί και δεν ξέρω από πού να το πρωτοπιάσω, Παναγιώτη. Επομένως, θέλω να με βοηθήσεις. Πού βρισκόμαστε εμείς αυτή τη στιγμή?
21: Πάντως, το πλούσιο ελληνικό λεξιλόγιο, για να συνεχίσω λίγο την σκέψη σου, από ό,τι φαίνεται ήταν να αποτελούσε και έναν τρόπο προκειμένου να συγκαλύπτουν το τι ακριβώς έκαναν.
0: Πολύ σωστό, μπράβο.
21: Όσον αφορά τις έρευνες, αρχικά να σου πω ότι έχει κολλήσει λίγο η διαδικασία με το κινητό του άτυπου του τραγουδιστή. Δεν υπάρχει ακόμα συμπληρωματική διάταξη του ανακριτή για τα κινητά του ίδιου και των υπαλλήλων. Δεν μπορούν προσωρινά έτσι, να κάνουν μια συσχέτιση και ανάγνωση των μηνυμάτων. Κάτι το οποίο θα γίνει βέβαια. Υπάρχει το χρηματοκιβώτιο που βρέθηκε στο σπίτι του Γιώργου Μαζονάκη.
0: Το οποίο δεν έχει ανοιχτεί ακόμα. Για να ανοιχτεί, είναι καταρχήν απαραίτητο να ανοιχτεί. Και πρέπει να δώσει η οικογένεια το πράσινο φως. Ποια είναι η διαδικασία?
21: Κοίτα να δεις, επειδή η έρευνα έχει σχέση με την υπόθεση. Δηλαδή, αν μέσα σε αυτό εντοπιστεί κάτι σχετικό με την υπόθεση, το οτιδήποτε άλλο προσωπικό ή άλλα αντικείμενα, ναι, απλά θα καταγραφούν ουσιαστικά στον
0: και δεν αφορούν την έρευνα. Και δεν αφορούν την
21: ακριβώς
0: έρευνα.
21: Απλά, δηλαδή, το χρηματοκιβώτιο θα ανοιχθεί μάλλον την ερχόμενη εβδομάδα, με τη σύμφωνη γνώμη του ανακριτή, προκειμένου να δουν αν υπάρχει μέσα υλικό το οποίο μπορεί να βοηθήσει την υπόθεση. Οτιδήποτε άλλο δεν αφορά γενικότερα και την ελληνική αστυνομία, ενδεχομένως και την ελληνική δικαιοσύνη. Όσον αφορά τις επικοινωνίες και την άσκηση του βορείτου, θα ξεδιαλύνουν πάρα πολλά πράγματα όσον αφορά τις επικοινωνίες στο κρίσιμο χρονικό διάστημα. Βέβαια, γνωρίζουμε ότι ένα χρονικό διάστημα και ο ίδιος ο γιατρός και η σύζυγός του, φαίνεται να είχαν ένα νεκρό διάστημα τουλάχιστον μιας ώρας και οι δύο δικές τους συσκευές. Αν υπάρχουν και άλλες, θα το δούμε στην πορεία. Υπάρχουν, ας πούμε, κάποιες 5-6 επικοινωνίες που φαίνεται να έχει και με τον υπνοθεραπευτή.
0: Δεν ξέρουμε ποιο χρονικό διάστημα. Όχι, ο γιατρός, μόνο η γιατρός τώρα έχει αυτή την, φέρεται να έχει αυτή την επικοινωνία, σωστά?
21: Ακριβώς, φαίνεται να έχει τουλάχιστον 5 επικοινωνίες με τον υπνοθεραπευτή. Είναι αυτό που μην ξεχνάμε ότι είχε αποστείλει και την φωτογραφία του άτυχου τραγουδιστή πάνω στην πολυθρόνα. Όπως και να έχει, οι αστυνομικές εκτιμήσεις, Χριστίνα, αναφέρουν ότι κινητά τηλέφωνα, υπολογιστές, τα οικονομικά στοιχεία, νέες καταθέσεις θα αναδείξουν από ό,τι φαίνεται ένα πλούσιο καρνέ του ζευγαριού. Υπάρχει μια πρώτη εικόνα ότι πολύ γνωστοί στην κοινή γνώμη, τραγουδιστές, ηθοποιοί, celebrity με την ευρία έννοια, επιχειρηματίες, ακόμα και πολιτικοί, δημοσιογράφοι, φαίνεται να έχουν μια περίοπτη θέση σε αυτή την λίστα με τις επαφές και τους πελάτες του ζευγαριού. Κρίσιμο στοιχείο στην έρευνα θα είναι φυσικά και οι τοξικολογικές, αλλά κυρίως και οι ιστολογικές εξετάσεις. Σε επικοινωνίες που είχαμε αρμόδιους της ιατροδικαστικής υπηρεσίας, αναφέρουν ότι η ανακοπή, όπως έχουμε πει, είναι το τελικό αποτέλεσμα. Δεν γνωρίζουμε το αίτιο που την προκάλεσε.
0: Δεν είναι η αιτία, ναι, σωστά.
21: Ακριβώς. Θέλουν να δουν αν υπάρχουν τυχόν ουσίες που μπορεί να την έχουν προκαλέσει.
0: Δεν ουσίες που μπορεί να είχαν...
21: Δεν μιλάμε για τον ίδιο τραγουδιστή, συγγνώμη, για να σας προλάβω.
0: Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
21: Μιλάμε για ουσίες που μπορεί να έχουν χορηγήσει οι ίδιοι ή κάποιο σκεύασμα πριν κατά τη διάρκεια της θεραπείας και αν σχετίζεται η ανακοπή με αυτή καθ' αυτή την πλασμαφαίρεση.
0: Ναι.
21: Αν δηλαδή υπήρχε για παράδειγμα μια μεγαλύτερη ταχύτητα, όχι χωρίς τη μέθη, χωρίς την ουσία, σου λέω ότι απλά αν υπήρχε μια μεγαλύτερη ταχύτητα, να το πω πολύ απλοϊκά, στον καθαρισμό του πλάσματος, του αίματος από αυτή τη διαδικασία, δηλαδή από τα 200 μέλη όπως λένε χαρακτηριστικά, υπήρχε μια μεγαλύτερη ποσότητα, υπάρχει μια περίπτωση θρόμβου που προκάλεσε την ανακοπή και το θάνατο του τραγουδιστή.
0: Ναι.
21: Τρέχει η διαδικασία στα αιματολογικά εργαστήρια για την ανάκτηση σβησμένων αρχείων, ψηφιακά πιστήρια, γιατί γνωρίζουμε ότι το ζευγάρι θεωρητικά είχε ένα πρωτόκολλο να σβήνονται τα παλαιότερα ραντεβού και το ιστορικό των πελατών. Υπάρχει δηλαδή μια θολή δραστηριότητα σε ένα βαθμό.
0: Η κατάθεση της γραμματέως έχει δώσει, επειδή και η ίδια από ό,τι διάβαζε και το ρεπορτάζ διαβάζω πάρα πολύ καλά, ήδη έχει πει ότι στο τέλος της ημέρας, και είναι ένα από τα παράδοξα, τον ραντεβού σβήνονταν τα ραντεβού.
21: Ακριβώς. Βέβαια στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν φαίνεται να έχουν σβηστεί ραντεβού των προηγούμενων ημερών. Γιατί ήταν και μια κρίσιμη ερώτηση, γιατί είχε σβηστεί ουσιαστικά το αρχείο του Γιώργου Μαζονάκη. Και όταν ρωτήθηκαν για ποιο λόγο είχε σβηστεί, απάντησαν ότι έτσι είναι το πρωτόκολλο. Και τα προηγούμενα αρχεία των υπόλοιπων πελατών που είναι των προηγούμενων ημερών γιατί δεν έχουν σβηστεί, δεν είχαν απάντηση σε αυτό το ερώτημα των αστυνομικών. Έχουν ανοίξει έρευνες στα οικονομικά του στοιχεία, το γνωρίζουμε αυτό. Φαίνεται να υπάρχει και μια, θα σου έλεγα, αόρατη επαγγελματική δραστηριότητα με άφαντα κέρδη στο παρελθόν του ζευγαριού που ερευνάει η αρχή για το ξύπνημα μαύρου χρήματος. Υπάρχουν πάρα πολλά χρονικά κενά που ενδεχομένως θα μπορέσουν να αποσαφιστούν πλήρως και με τις επικοινωνίες. Υπάρχει και ένα δίκτυο πελατών, το οποίο αυτό θα διευρυνθεί με όλη την άρση του απορρίτου και γενικότερα με την ανάλυση όλων των ψηφιακών πιστηρίων και όσον αφορά τον υπνοθεραπευτή, ο οποίος και αυτός την ερχόμενη εβδομάδα αναμένεται να καταθέσει στον ανακριτή. Ας πούμε, υπάρχει και μια έρευνα που αφορά την αγορά παραθαλάσσιας έκτασης 100 στρεμμάτων στην Ερμιονίδα μαζί με τη συνδρομή άγνωστων συνεργατών με στόχο τη δημιουργία ενός πρότυπου VIP, θα σου έλεγα, θέρετρου κλινικής ευεξίας, όπου στο συγκεκριμένο χώρο υποτίθεται ότι οι επισκέπτες θα είχαν τη δυνατότητα να συνδυάζουν την διαμονή τους με τις θεραπείες μέσω του συγκεκριμένου δικτύου. Και φυσικά είναι και το ένα ακόμα κομμάτι, δηλαδή μιλάμε για μια δεδαλώδη κατάσταση. Το δεύτερο ιατρείο, σε εισαγωγικά,
0: στην Πατριάρχο Ιωακή,
21: το οποίο ουσιαστικά ήταν η αντιπροσωπεία, ήταν η κύρια αντιπρόσωπος της εισαγωγής και πώλησης μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης από την Γερμανία, που είχε πάρει τα δικαιώματα της εταιρείας, της μαμάρια της εταιρείας κατασκευάστης από την Κορέα. Είναι μεγάλο το εύρος φυσικά των ερευνών, το οποίο σιγά σιγά από ό,τι φαίνεται θα προστίθεται κομμάτια του puzzle και της δικογραφίας που θα πηγαίνουν στον ανακριτή. Το μεγαλύτερο μέρος βέβαια αφορά τη διεύση εγκληματολογικών ερευνών που θα στέλνει όλο και περισσότερα στοιχεία από την ανάλυση των ψηφιακών πιστηρίων που έχουν στην κατοχή τους.
0: Μάλιστα. Απίστευτο και δεδαλώδες, όπως πολύ εύστοχα χρησιμοποίησες τη συγκεκριμένη λέξη, είναι πραγματικά το πώς μέρα τη μέρα, είτε αποκαλύψεις έχουμε, μαρτυρίες, καταγγελίες ανθρώπων που είχαν πει, ή το συνειδητοποιούμε ότι ήταν ένα εδρεωμένο ιατρείο στη συνείδηση.
21: Αυτό είναι και το προβληματικό στοιχείο, Χριστίνα. Δηλαδή, προβληματικό είναι και επιοικής η λέξη. Γιατί μιλάμε ότι έχουμε ένα χρονικό διάστημα, περίπου 15 τουλάχιστον χρόνων, όπου δεν φαίνεται κανείς από αυτούς να κρυβότανε όσον αφορά τη δραστηριότητά του την κύρια στο συγκεκριμένο χώρο της Οδού Καρνεάδου. Και μάλιστα ήταν και γνωστό και σε πάρα πολύ μεγάλο ευρύ κύκλο που έχουν δημόσιο λόγο.
0: Ναι.
21: Κανείς όμως από ό,τι φαίνεται δεν είπε τίποτα. Κανείς δεν έχει κάνει έλεγχο. Έλεγχο του Ιατρικού Συλλόγου με κλεισμένα ραντεβού δεν νομίζω ότι μπορεί να δείξουν κάποιο έβριμα το οποίο θα μπορούσε να τους αφαιρέσει την άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος.
0: Ναι.
21: Το λέω πολύ, πολύ απλοϊκά, αλλά Βλέπουμε ότι οι έλεγχοι όσον αφορά τέτοιου είδους, γιατί δεν είναι μόνο το συγκεκριμένο ιατρείο ή ο χώρος που γίνονται τέτοιου είδους παράτυπα παράνομες ενέργειες ιατρικές πράξεις.
0: Μάλιστα. Θα τα δούμε τις επόμενες ημέρες, γιατί είναι αυτό που σας είπαμε και νωρίτερα, κυρίες και κύριοι. Μέρα τη μέρα βγαίνουν και προκύπτουν καταγγελίες ή στοιχεία της έρευνας. Να πάρουμε λοιπόν, ήταν ο Παναγιώτης Σπυρόπουλος, το αναλυτικό ρεπορτάζ, αυτό που χρειαζόμαστε για να καταλάβουμε πού βρισκόμαστε τώρα. Όπως και η κυρία Κωνσταντία Δημογλίδου, είναι η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, εξηγεί και εκείνη.
2: Πέρανε πριν την απολογία των κατηγορούμενων να διαπιστώσουμε πώς ακριβώς λειτουργήσε αυτό το μηχάνημα, ώστε να έχει πλήρη γνώση και η αρμόδια ανακριτική αρχή του τι ακριβώς συνέβη μέσα σε αυτό το ιατρείο. Υπάρχει ακόμα πλήθος ψηφιακών εμπειριών, όπως κινητά τηλέφωνα και ηλεκτρονικός υπολογιστής, από τα οποία προσπαθούμε να αντλήσουμε δεδομένα τα οποία ίσως σχετίζονται με την υπόθεση αυτή. Από εκεί και πέρα, αν προκύψει οποιοδήποτε στοιχείο από το οποίο βλέπουμε άλλα αδικήματα, όπως και άλλους εμπλεκόμενους, στη συνέχεια χρειαζόμαστε την καθοδήγηση του αρμόδιου ανακριτή, ώστε να διερευνήσουμε οτιδήποτε άλλο.
0: Ιδιαίτερο βάρος όμως έχει η μαρτυρία που έφερε στο φως εδώ Sky και αφορά μία από τις δύο, ένα από τους δύο κατηγορούμενους, τη γιατρό, τη γυναίκα. Θα ακούσετε έναν άνδρα να περιγράφει τι συνέβη όταν ο ίδιος και η σύζυγός του απευθύνθηκαν στη συγκεκριμένη γιατρό, αλλά και τι ακολούθησε όταν έκανε καταγγελία στον Ιατρικό Σύλλογο της Αθήνας.
3: Οπότε η γυναίκα μου επισκέφθηκε το ιατρείο, συγκεκριμένα την κυρία Γάκα, και η κυρία Γάκα της αποκάλυψε ότι η σύζυγός μου έχει καρκίνο. Τα πήγα εγώ, έκλεισα ραντεβού, λέω θέλω να δω την κυρία Γάκα, με έβαλε σε ένα μηχάνημα, καθόμουν εκεί με κάτι ηλεκτρόδια, τα πόδια μου πάνω σε ένα χαλάκι μαγνητικό. Επί μια μισή ώρα έπρεπε να ήμουν ακίνητος, με μένα βγάλανε ότι έχω μικρόβιο στέμα.
0: Και μέσα από αυτή τη μαρτυρία προκύπτει ένα ακόμη κρίσιμο ερώτημα. Τι συμβαίνει όταν υπάρχουν καταγγελίες σε βάρος γιατρών και με ποιον τρόπο ελέγχονται? Ο δικηγόρος της οικογένειας του Γιώργου Μαζονάκη, ο κ. Χαραλάμπος Λικούδης, υποστηρίζει ότι στην πράξη δεν γίνεται ουσιαστικός έλεγχος.
22: Το συμπέρασμα καταλυτικό ότι κανένας πραγματικός και ουσιαστικός έλεγχος δεν γίνεται. Αν θέλουμε να λέμε αλήθειες. Τι γίνεται, είναι μια συντεχνιακή, συγκαλυπτική και κατόπιν συνεννόησης διαδικασία ψευτοελέγχου. Αυτό έχει προκύψει. Πάνε γιατροί σε συναδέλφους τους και κάνουν δημόσιες σχέσεις. Υπογράφουν ένα έγγραφο ότι πέρασε ο έλεγχος και είναι όλα καλά. Αυτό γίνεται στην πραγματικότητα.
0: Υπάρχει μια πλατφόρμα που έχει φτιαχτεί πια, την ανακοινώση έχει κάνει και ο Αδώνης Γεωργιάδης, που όπως τον ακούσατε να λέει, για να το κλείσουμε αυτό το θέμα, μια πλατφόρμα που κατηγοροποιεί αυτά που βρίσκει από μέσα κοινωνικής δικτύωσης, διαφημίσεις δηλαδή, αυτές τις παράνομες τελικά διαφημίσεις, και λέει και στις ελεγκτικές αρχές να γίνεται ο έλεγχος πιο στοχευμένο. Ο κύριος Γεωργιάδης εδώ, στην τηλεόραση του Sky, στην Μίνα Καραμήτρου και στο Γιώργο Γρηγοριάδη.
23: Πλατφόρμα που έχουμε φτιάξει, τι κάνει στην πραγματικότητα, κατηγοριοποιεί αυτά που βρίσκει από TikTok, από Instagram, από Facebook, από site, από αναφορές τρίτων κλπ, Twitter κλπ. Τα βάζει σε μια διαβάθμιση, λέει στις οικίες ελεγκτικές αρχές, μπορεί κάποιες να κατηγορήσουν να πάνε στους ιατρικούς λόγους, κάποιες να πάνε στην εισαγγελία, κάποιες να πάνε στην ειδική αρχή διαφάνειας, αναλόγως της σημασίας του ευρήματος, για να μπορεί να είναι πλέον έλεγχος στοχευμένα. Τι διαδικτή και η εφαρμογή πλέον δεν επιτρέπει σε κανέναν τσαρλατάνο απατεώνα να μπορεί να κάνει άγρα πελατείες.

0: Συνεχίζουμε τις αστυνομικές ειδήσεις για μια οργάνωση, για μια εγκληματική οργάνωση που εξάρθρωσαν οι αρχές. Θα μας πει ο Γιώργος Πρωτοψάλτης που βρίσκεται στο στούντιο. Ξάφριζαν σπίτια. Σε ποιες περιοχές, Γιώργο?
1: Σε όλη την Αττική. Δεν ξέρω αν έχει νόημα να αναφέρουμε μια συγκεκριμένη ή δύο περιοχές, γιατί είναι ξεχνιασμένες 23 περιπτώσεις. Εκτιμάται ότι είναι πολύ περισσότερες και είναι σε, πραγματικά από την Καλυθέα και τα Πετράλωνα μέχρι το Χαλάνδρι και τη Νέα Ιωνία. Είναι αρκετά περιστατικά από εκεί και πέρα. Αυτό που φαίνεται και έχει ενδιαφέρον είναι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούσαν. Προσπαθούσαν, είχαν μια ευκολία στο να παραβιάζουν κλειδαριές οι κατηγορούμενοι, όλοι τους με καταγωγή από την Γεωργία. Μία από τις μεθόδους που χρησιμοποιούσαν είναι να τοποθετούν κόλλα ανάμεσα στην κάσα της εισόδου και την πόρτα, έτσι ώστε να διαπιστώσουν μία ημέρα μετά, πηγαίνοντας ξανά στο χώρο, αν έχει ανοίξει η πόρτα. Ναι, υπάρχουν λοιπόν ένοικοι οι οποίοι βρίσκονται στο σπίτι, γιατί συνήθως χτυπούσαν είτε περιοχές, εποχές καλοκαιρινές, είτε σε
0: άδειες
1: και σε διακοπές. Να τονίσουμε λοιπόν ότι έχουν συλληφθεί 3 μέλη της πύρας, έχουν ταυτοποιηθεί ακόμα 5 και 2 εξ αυτών μάλιστα είναι έγκλειστοι ήδη σε καταστήματα κράτησης της χώρας. Το εύρος οικονομικά τώρα αυτής της παράνομης δραστηριότητας από τα χτυπήματα.
0: Για να καταλάβω, 2 ήταν από μέσα και συμμετείχαν, είχαν ενεργό ρόλο ή συνελήφθησαν μετά? Αυτό είναι το κενό.
1: Συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις μιλάμε για άτομα τα οποία έχουν συλληφθεί στο πλαίσιο των παράνομων δραστηριοτήτων τους και έχουν συνδεθεί, γιατί μιλάμε για μια δραστηριότητα η οποία ξεκίνησε τουλάχιστον από το 2025. Ναι. Έχει μεσολαβήσει ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Εκτιμάται λοιπόν ότι 2 από αυτούς φαίνεται να συμμετείχαν στα πρώτα χτυπήματα και μετά είχαν συλληφθεί. Να τονίσουμε ότι υπάρχει εμπλοκή ακόμα και μια γυναίκα η οποία ήταν οικιακή βοηθός σε ένα από τα σπίτια όπου μπήκαν οι διαρρήκτες. Ήταν σύζυγος ενός εκ των κατηγορουμένων μελών της συγκεκριμένης οργάνωσης. Έδωσε πληροφορίες αφού έγινε το χτύπημα. Έφυγε τη Γεωργία η 48χρονη γυναίκα. Ενδεχομένως λοιπόν, επειδή εκτιμάται ότι θα είναι μεγάλος ο αριθμός των θυμάτων, μεγαλύτερος, θα γίνει μια δημοσιοποίηση των στοιχείων αυτών των συλληφθέντων, έτσι ώστε να φανεί αν και άλλα θύματα θα αναγνωρίσουν τα πρόσωπά τους.
0: Μάλιστα. Απίστευτο λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι υπήρχε και πολύ συγκεκριμένη δράση και τρόπος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Γιώργος Πρωτοψάλτης, κυρίες και κύριοι. Και πάμε στην Ελένη Παρασκευοπούλου. Στην Πάτρα είχαμε μία σύλληψη αλλοδαπού, εναντίον το οποίο κρεμούσε ένταλμα της Ιντερπόλ. Να δούμε λοιπόν το για ποιο λόγο. Ελένη μου, καλώς το μεσημέρι.
2: Καλώς το μεσημέρι. Έχουμε την σύλληψη του άνδρα χθες το πρωί στην Πάτρα από τους αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξυκνίας εγκλημάτων πατρών. Πρόκειται λοιπόν για έναν αλλοδαπό άνδρα σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε Ερυθρά Αγγελία Διεθνών Αναζητήσεων της Ίντερπολ, και ο κατηγορούμενος έχει συλληφθεί προκειμένου να εκδοθεί στις αρχές της χώρας του. Σε βάρος του εκκρεμούσε λοιπόν η συγκεκριμένη Ερυθρά Αγγελία για το αδείγμα της οργάνωσης παράνομης μετανάστευση. Οι αστυνομικοί κατάφεραν να εντοπίσουν λοιπόν τον Μολδαβό διοκόμενο την Ερυθραγγελία στην Πάτρα και θα κινηθούν οι διαδικασίες για να εκδοθεί για να περάσει και από τον εισαγγελέα εφετών πατρών και να ακολουθούν όλες οι διαδικασίες στη συνέχεια.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Καλώς μεσημέρι. Πάμε λίγο στην πολιτική, πάμε λίγο στην κόντρα που έχει ξεσπάσει μετά την ΔΕΘΗ. Την παράθεση μεταφέρεται πλέον και στις δημοσκοπήσεις, μάλλον στα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων. Οι τελευταίες δεν αλλάζουν τη σειρά των τριών πρώτων κομμάτων, καταγράφουν όμως διαφορετικά ποσοστά και δίνουν στα κομματικά επιτελεία αφορμή για διαφορετικές αναγνώσεις και κυρίως για τη συζήτηση γύρω από τους στόχους που θέτει κάθε κόμμα. Στη Νέα Δημοκρατία η συζήτηση αφορά και τον στόχο της αυτοδυναμίας. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος, ο κ. Στράτος Σιμόπουλος, εκτιμά ότι ο αριθμός των κομμάτων που θα μπουν στην επόμενη Βουλή μπορεί να επηρεάσει καθοριστικά το ποσοστό που θα απαιτηθεί.
3: Οι δημοσκοπήσεις περίπου πριν από τις εκλογές του 23. Ήταν κάπως έτσι. Η Νέα Δημοκρατία στο τέλος πήρε 41%, ενώ όλες οι δημοσκοπήσεις την έδειχναν αρκετά πιο κάτω. Επίσης, οι ψηφοφόροι είναι χαλαροί. Θα έχουμε μια Βουλή εξακομματική, εφτακομματική. Αυτό ρίχνει και το μέτρο. Άρα λοιπόν πιθανώς να μην χρειαστεί η Νέα Δημοκρατία να πάει στο 41 και να είναι και στο 34 αυτοδύναμη.
0: Το Πασόκ από την άλλη, στο Πασόκ επιμένουν στον στόχο της πρώτης θέσης παρά την απόσταση που καταγράφουν σήμερα οι δημοσκοπήσεις. Ο Δημήτρης Οικονόμου τονίζει ότι πρόκειται για πολιτική στόχευση του κόμματος και όχι για πρόβλεψη του εκλογικού αποτελέσματος.
4: Πρέπει να είναι απολύτως σαφές ποια είναι η πολιτική στόχευση του Πασόκ. Γιατί πολλές φορές λέμε ότι εμείς θέλουμε να είμαστε πρώτοι, ότι μια ζήτηση λέει καλά, έχετε 12%. Ναι. Θα περάσει το 3%. Μα δεν είναι πρόβλεψη αποτελέσματος αυτό που λέμε. Είναι η πολιτική στόχευση του Πασόκ και σε πολύ μεγάλο βαθμό εδράζεται από το εκλογικό σύστημα.
0: Μάλιστα. Και η Λάση από την πλευρά της εστιάζει στη δεύτερη θέση που καταγράφει στις μετρήσεις μετά τη ΔΕΘ. Ο κ. Γιώργος Κρίκρης επισημαίνει ότι πρόκειται για ένα κόμμα μόλις 100 ημερών και υποστηρίζει ότι έχει ήδη διαμορφώσει έναν εναλλακτικό χώρο διακυβέρνησης.
5: Είναι φανερό ότι μας χωρίζει τεράστια απόσταση από την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας. Είναι η πολιτική που εμείς θέλουμε να είμαστε ο βασικός αντίπαλος. Είμαστε ένα κόμμα 100 ημερών και έχουμε πετύχει να είμαστε εναλλακτικός πόλος διακυβέρνησης. Το ότι φαίνεται άλλη μια σειρά δημοσκοπήσεων μετά τη ΔΕΘ που μας δείχνουν δεύτερο κόμμα, νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Λοιπόν, άμα κοιτάξετε τα ρολόγια σας, κυρίες και κύριοι, πλησιάζει παρά 10, είναι και 49 για να είμαστε πιο σωστοί. Πάμε να δούμε τη σύνδεσή μας με Deutsche Welle, τις ειδήσεις που έχουν επιλέξει συνάδελφοι από εκεί.
6: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
7: Σε Βερολίνο και Σβερίν κοιτά αύριο η Γερμανία αναμένοντας πολιτικές εξελίξεις. Παρέμβαση από την κυβέρνηση Μέρτς για τις τιμές των καυσίμων. Την ανεπίσημη έναρξη του προεκλογικού αγώνα στην Τουρκία κήρυξαν οι συνεργάτες του Ερντογάν. Κυρίες και κύριοι, γεια σας από τη Βόνη, είμαι ο Κώστας Αργυρός. Την τελική ευθεία των κρατηδιακών εκλογών στο Βερολίνο και στο Μεκλεμβούργο-Πομερανία στρέφεται το βλέμμα και φυσικά στις συνέπειες που θα μπορούσε να έχει ένα αρνητικό αποτέλεσμα για τα κόμματα του Ομοσπονδιακού Συνασπισμού στο Βερολίνο και κυρίως για τον καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς προσωπικά. Στο μεταξύ, γερμανικά μέσα αποκαλύπτουν ότι την Τρίτη πραγματοποιήθηκε εισαγγελική έρευνα στο σπίτι ενός συνεργάτη της υποψήφιας δημάρχου στο Βερολίνο της εναλλακτικής για τη Γερμανία, Κριστίν Μπρίνκεα, με την υποψία παράνομης κατοχής όπλων και εκρηκτικών. Η αστυνομία δεν βρήκε τελικά τα σχετικά ευρήματα, αλλά ναρκωτικές ουσίες και ναζιστικά κοιμήλια. Στο Βερολίνο η AfD έχει αυξήσει τα ποσοστά της, αλλά με βάση τις δημοσκοπήσεις δεν φαίνεται να μπορεί να διεκδικήσει την πρώτη θέση όπως συμβαίνει στο Μεκλεμβούργο. Η Διευθύντρια της Ελληνικής Σύνταξης στο Βερολίνο, η Δήμητρα Κυρανούδη, θα μας δώσει περισσότερα.
8: Λίγες ώρες πριν από τις κάλπες, στο Βερολίνο πολιτικές διαστάσεις λαμβάνει η έρευνα της αστυνομίας στην κατοικία συνεργάτη της επικεφαλής υποψήφιας της ακροδεξιάς της AfD, Κρίστιν Μπρίνκερ. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με δικαστικό ένταλμα στο πλαίσιο προκαταρκτικής εξέτασης για πιθανές παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και εκρηκτικών υλών. Σύμφωνα με την εισαγγελία του Βερολίνου, δεν εντοπίστηκαν στοιχεία που να επιβεβαιώνουν τις αρχικές υποψίες, ωστόσο κατασχέθηκαν ορισμένα ευρήματα όπως ναζιστικά σύμβολα που θα υποβληθούν σε περαιτέρω έλεγχο. Η Κρίστιν Μπρίνκερ δήλωσε ότι δεν γνωρίζει τις λεπτομέρειες της υπόθεσης, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για προσωπική υπόθεση συνεργάτη της. Παράλληλα, χαρακτήρισε αξιοσημείωτο το γεγονός ότι η έρευνα έγινε λίγο πριν από τις εκλογές στο Βερολίνο, αφήνοντας αιχμές για πολιτική σκοπιμότητα. Από την πλευρά του, εκπρόσωπος της AfD επανέλαβε ότι θα πρέπει να αναμένεται η ολοκλήρωση της έρευνας και να γίνει σεβαστό το τεκμήριο του συνεργάτη. Από το Βερολίνο για την Deutsche Welle, Δήμητρα Κυρανούδη.
7: Στην Τουρκία το καθεστώς Ερντογάν αρχίζει σταδιακά να ανοίγει τα χαρτιά του σε σχέση με τον εκλογικό σχεδιασμό. Όλα δείχνουν σαν πιθανότερη ημερομηνία εκλογών τον Απρίλιο του 2018 και αφού προηγουμένως επιχειρηθεί να περάσει από την Εθνοσυνέλευση η σχετική απόφαση που θα επιτρέψει στον Ερντογάν να είναι υποψήφιος για μια τρίτη και όπως λέει τελευταία θητεία. Για να βρει τη σχετική κοινοβουλευτική πλειοψηφία και να υλοποιήσει τα σχέδιά του, ο Τούρκος πρόεδρος θα χρειαστεί να ξεπεράσει οριστικά το κουρδικό πρόβλημα και να μπορέσει έτσι να ζητήσει τη στήριξη του κόμματος DEM. Η Αριάννα Φερεντίνου από την Κωνσταντινούπολη θα μας δώσει το ρεπορτάζ.
9: Όπως διαφαίνεται από τις δηλώσεις κυβερνητικών αξιωματούχων τις τελευταίες ημέρες, η αντίστροφη μέτρηση για τις επόμενες προεδρικές και βουλευτικές εκλογές στην Τουρκία έχει αρχίσει. Την Πέμπτη, πριν από δύο ημέρες, ο επικεφαλής νομικός σύμβουλος της τουρκικής προεδρίας, Μεχμέτ Τουτζούμ, ανακοίνωσε ως πιθανή ημερομηνία των προεδρικών και βουλευτικών εκλογών την 16η Απριλίου του 2028. Ενώ χθες ο Τούρκος Υπουργός Δικαιοσύνης, Ακίν Γκιουρλέκ, σε ομιλία του στα Άδανα, απέκλεισε κατηγορηματικά την πιθανότητα πρόωρων εκλογών το 2027 και ανακοίνωσε ως ημερομηνία για τις επόμενες γενικές εκλογές το 2028. Κανονικά, οι επόμενες εκλογές στην Τουρκία έχουν οριστεί για τον Μάιο του 2028. Όμως, το κυβερνόν κόμμα σχεδιάζει να προκηρύξει πρόωρες εκλογές ένα μήνα πριν την καταληκτική ημερομηνία, ώστε ο Ταγί Περντογάν να θέσει υποψηφιότητα για τρίτη φυτεία, εφόσον το τουρκικό κοινοβούλιο αποφασίσει να διεξαγάγει εκλογές πιθανότατα στις 16 Απριλίου. Η ημερομηνία αυτή σηματοδοτεί την επέτειο του συνταγματικού δημοψηφίσματος το 2017, που μετέτρεψε το σύστημα διακυβέρνησης της Τουρκίας από κοινοβουλευτικό σε προεδρικό. Βέβαια, για να υλοποιηθεί το σχέδιο, πρέπει η Βουλή να αποφασίσει την αυτοδιάλυσή της και να το υποστηρίξουν τουλάχιστον 360 βουλευτές, επί θεωρητικού συνόλου 600. Το γεγονός ότι αποκλείστηκε το σενάριο εκλογών το 2027 δίνει περισσότερο χρόνο στην κυβερνητική Λαϊκή Συμμαχία, που συγκεντρώνει μόνο 330 ψήφους, να διαπραγματευτεί με άλλα κόμματα και κυρίως με το Φιλοκουρδικό κόμμα ΝΤΕΜ, που διατηρεί στις τάξεις του 56 βουλευτές και είναι το τρίτο μεγαλύτερο κόμμα στην τουρκική εθνοσυνέλευση. Ο ρόλος του Φιλοκουρδικού κόμματος για τις ερχόμενες εκλογές είναι σημαντικός και συνδέεται με τις διαπραγματεύσεις της κυβέρνησης στη διαδικασία επίλυσης του Κουρδικού. Αλλά είναι πολλά τα ζητήματα που πρέπει να διευθετηθούν. Για την Deutsche Welle από την Κωνσταντινούπολη, Αριάννα Φερέντινου.
7: Ανάμεικτες είναι οι αντιδράσεις από την ανακοίνωση της κυβέρνησης Μέρτς, που προτίθεται να μειώσει κατά 14 λεπτά τον ειδικό ενεργειακό φόρο και σε συνδυασμό με την αντίστοιχη πτώση και του ΦΠΑ θα επιφέρει τελικά μείωση 17 λεπτών ανά λίτρο καυσίμου για τους καταναλωτές. Το σχέδιο για συνολικά μείωση του ΦΠΑ από το 19% στο 7% δεν πέρασε και πολλοί θεωρούν ότι το μέτρο είναι ανεπαρκές. Μέσος όρος τιμής χθες ήταν στη Γερμανία τα 2,47 λεπτά το λίτρο, ενώ σε κάποιους αυτοκινητόδρομους η βενζίνη έφτανε ακόμα και τα 3 ευρώ. Στο συρτάρι λόγω διαφωνίας και της Κομισιόν μπήκε και το σχέδιο του Υπουργού Οικονομικών Lars Klingbeil για φορολόγηση των υπερκερδών των εταιριών πετρελαίου. Και ακούτε πάντα το Deutsche Welle από τη Βόνη. Με τις απειλές του σχετικά με τη Γροιλανδία, ο πρόεδρος Τραμπ είχε προκαλέσει σοβαρές εντάσεις μέσα στο ΝΑΤΟ. Τώρα, ΗΠΑ, Δανία και Γροιλανδία σκοπεύουν να συνάψουν μία συμφωνία για να λύσουν το πρόβλημα και μάλιστα την ερχόμενη εβδομάδα. Μια συμφωνία που, όπως είπε ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας, θα ωφελήσει όλους. Ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε ότι η συμφωνία έχει οριστικοποιηθεί και ότι με βάση αυτή τη συμφωνία οι Ηνωμένες Πολιτείες θα είναι ελεύθερες να κάνουν ό,τι χρειαστεί για να υπερασπιστούν το νησί και τα συμφέροντά τους. Ο Τραμπ ανακοίνωσε επίσης την πλατφόρμα Truth Social ότι θα απαγορέψει την είσοδο στο Λευκό Οίκο σε μέσα ενημέρωσης όπως το CNN, η ειδησιογραφική πύλη Πολίτικο και το πρώην MSNBC. Ήταν οι ειδήσεις Deutsche Welle. Πολλούς χαιρετισμούς από την Βόνη.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα στις αθλητικές ειδήσεις. Έχουμε και αναμετρήσεις. Έχουμε σήμερα μεταδόσεις εδώ από τον Sky κανονικά και ζωντανά. Ο Βασίλης Χατζηδάκης θα μας πει τι έχει η σημερινή ατζέντα. Βασίλη.
1: Χριστίνα Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ σήμερα στις 8 στον τελικό του τουρνού ο Παύλος Γιαννακόπουλος απευθείας μετάδοση από την τηλεόραση του Sky. Η πράσινη νίκησαν χθες την Μπουρκ με 90-69 και ο Δικέφαλος επιβλήθηκε τη Παρτιζάν με 199 με το απίθανο buzzer beater του Φωστέρ. Παρτιζάν Μπουρκ στις 5 το απόγευμα ζωντανά και πάλι από την τηλεόραση του Sky. Σε ένα remake του τελικού της Ευρωλίγκα, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στις 8 τη Ριάλ στον τελικό του Ευρωπαϊκού Super Cup. Όπως και στην Αθήνα, έτσι και στο Αμπουντάμπι, οι κόκκινοι επικρέσαν στον ημιτελικό της Φενέρ με 92-90. Στο ποδόσφαιρο, αυλία της 5ης αγωνιστικής της Super League σήμερα. Στις 7 Ατρόμητος και Φυσιά και στις 7.30 το ντέρμπι του Άρη με τον Ηράκλη. Χριστίνα.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη.
2: Επόμενος.
3: Ναι.
2: Χαμήλωσε, ρε φίλε, το ραδιόφωνο.
3: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
2: Τώρα προκαλείς, λέγε.
3: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
2: Τι δελτίο, τον 12?
3: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
2: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
3: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
2: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Στα λίγα δευτερόλεπτα στην ουσία που έχουμε στη διάθεσή μας με τον κύριο Παναγιώτη Γιαννόπουλο, το μετεωρολόγο μας, θα πορευτούμε, γιατί έχουμε μπροστά μας μια μικρή αλλαγή.
5: Ναι, είναι αλήθεια αυτό, αλλά και αύριο η μέρα θα είναι γενικά καλοκαιρινή με πάνω από 30 βαθμούς στο θερμόμετρο. Στη Βόρεια Ελλάδα, Ήπειρο, Μακεδονία, Θεσσαλία, κάποιες τοπικές μπόρες το μεσημέρι θα έχουμε. 7 μποφόρ αύριο στο Αιγαίο. Τη Δευτέρα πάλι πάνω από 30 βαθμούς, μέχρι 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αθήνα πάλι θα φτάσουμε στους 30-31 βαθμούς. Την Τρίτη είναι η αλλαγή του καιρού. Την Τρίτη ξεκινάνε οι βροχές πρώτα στα Βόρεια, θα βρέξει και στα κεντρικά, νομίζω θα βρέξει και στην Αθήνα την Τρίτη, με το σημαντικό την πτώση θερμοκρασίας. Από τους 30 βαθμούς θα πάμε στους 26-27 την Τρίτη και την Τετάρτη πάλι γύρω στους 26 βαθμούς. Τα τριντάρια τα ξεχνάμε. Ας τα χαρούμε σήμερα, αύριο, μεθαύριο.
0: Αλλαγή. Φθινόπωρο.
5: Έτσι.
0: Αυτό έχει. Η κανονικότητα είναι αυτή, νομίζουμε.
5: Έτσι πρέπει.
0: Σας ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 ολοκληρώθηκε. Και εμείς σήμερα εκτάκτως θα τα πούμε στις 7 στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων και μετά ραδιοφωνικός κανονικά αύριο εδώ στις 2. Μην ξεχάσετε, μετά το δελτίο ειδήσεων στις 3, Μαρία Δουρούδη μαζί σας.
6: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
7: Α, ένας σκιούρος που μιλάει.
6: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
8: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
9: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care.
10: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
11: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο.
12: Η ώρα είναι 3.
13: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.
14: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
15: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
16: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το Picnic σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Picnic. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 2382-206-69. Picnic. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
17: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 020 210.
18: Πέλα FM.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Τώρα FM.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
3: Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλιος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων. Καινούριων και μεταχειρισμένων με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
4: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
3: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς Εθνικής Οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 233-0-22-978, 6983-32-33-34 και 6974-23-82-87.
4: Και προσεχώς, νέα έκθεση αυτοκινήτων στο τρίτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
5: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
6: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23 810 82 588.
0: Πέλα FM.

Ράδιο Πέλα στους 103,3.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Ράδιο Πέλα στους 103,3.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: FM.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
0: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 020 210.
3: Πέλα FM.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.
2: Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλιος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων. Καινούριων και μεταχειρισμένων με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλιος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
3: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
2: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς εθνικής οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 233-0-22-978, 6983-32-33-34 και 6974-23-82-87.
3: Και προσεχώς, νέα έκθεση αυτοκινήτων στο τρίτο χιλιόμετρο Γιαννιτζών Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
4: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
5: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτζών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
6: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό. Γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων. Γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23 810 82 588.
7: Πέλα FM.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: FM.
1: Η ώρα είναι 7.
0: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τσόν Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 020 210.
2: Πέλα FM

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: FM.
1: Η ώρα είναι 8.
0: Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλιος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων. Καινούριων και μεταχειρισμένων με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
2: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
0: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς Εθνικής Οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 233-0-22-978, 6983-32-33-34 και 6974-23-82-87.
2: Και προσεχώς, νέα έκθεση αυτοκινήτων στο 3ο χιλιόμετρο Γιαννιτζών Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
3: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτζών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 0 20 210.
0: Πέλα FM

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: FM.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Ράδιο Πέλα στους 103,3 FM στερ.
3: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
4: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το Picnic σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Picnic. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 2382-206-69. Picnic. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
0: Bella FM.

μπορέσεις. Έχω δυο λόγια να σου πω αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

0: ώρα είναι 10.
1: Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλιος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων, καινούριων και μεταχειρισμένων, με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
2: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
1: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς εθνικής οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 233-0-22-978, 69-83-32-33-34 και 69-74-23-82-87.
2: Και προσεχώς, νέα έκθεση αυτοκινήτων στο 3ο χιλιόμετρο Γιαννιτζών Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
3: Bella FM.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

Ας είχα μια στιγμή, μονάχα μια στιγμή, λίγο για μένα. Πριν άλλαζα ζωή και όσα θεωρούσα δεδομένα. Ας είχα ένα λεπτό να το ξανασκεφτώ, να

ράγισα. Όχι πως έχω κατά νου να αποδράσω. Από όσα ζω τόσο καιρό και από όσα άργησα. Τρέμω μονάχα όσο ζω να μην ξεχάσω. Ποιους αγαπώ, σε ποιους χρωστώ και μελαγχολήσα. Αφού το ξέρω πως δεν πρόκειται να γιάσω.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.
2: Μέσα μεσάνυχτα.

πως έχω κατά νου να αποδράσω. Από όσα ζω τόσο καιρό και από όσα άργησα, τρέμω μονάχα όσο ζω να μην ξεχάσω ποιους αγαπώ, σε ποιους χρωστώ και μελαγχολήσα, αφού το ξέρω πως δεν πρόκειται να γιάσω.

Μονάχα μια στιγμή λίγο για μένα, πριν άλλαζα ζωή και όσα θεωρούσα δεδομένα. Ας είχα ένα λεπτό να το ξανασκεφτώ, να

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.